0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αργά της βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό. Να ο ήλιος ανεβαίνει σαν σημαία στον ουρανό. Μπρος της φάμπρικας στην πύλη ο εργάτης σταματά. Όμορφη η μέρα γνέφει κι απ' το ρούχο το τραβά. Συντροφέ μου αχ τι κακό, συντροφέ μου αχ τι κακό, πέρα μίλιο σαν κι αυτό.

Η καρδιά μου είναι τώρα ένα φαρδί χωματένιο τσουκάλι που μπήκε πολλές φορές στη φωτιά, που μαγέρεψε χιλιάδες φορές για τους φτωχούς, για τους ξωμάχους, για τους περατάριδες, για τους εργάτες, για τους σπουδαστές, για τις πικρές μανάδες τους, για τον πεινασμένον ήλιο, για τον κόσμο, ναι, για όλο τον κόσμο. Ένα φτωχό καπνισμένο μαυρισμένο τσουκάλι που κάνει καλά τη δουλειά του. Και τούτο το τσουκάλι βράζει, βράζει.

Ελάτε στο δικό μου περιβόλι με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ.

φωνάζουνε καθώς το μάτι ανοίγω γλυ. Προτού δακρύσει ο κόσμος των δεντρών έλεγε ορθώς. Γλυ παρακάτω η βρύση. Από τα σπίτια βγούνε σαν βουβά κι ασπίλησαν τη γλώσσα του θα...

όταν βγει το πρώτο ρόδο στου ουρανού την άκρη, όταν θα σκύψει απάνω μας η αυγή, στο μαύρο μας το δάκρυ θα καθρεφτήσει τα παλό το φως κι ο μάτι δέος. Ορθή θα σηκωθούμε, τον πόνο του θα πει καθ' αδερφός.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει τυραννιά.

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χαρεί τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

μέσα και ζήτησα από τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε από τα φιλιά που δίναμε και σβήναμε

Γνωστό χωριό κοντά στον Παρνασσό, ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Κι απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους

Πάμε παρέα.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

έχει μια καντίνα ραγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος.

μια βόλτα στη βουλιά καμένη. Η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή.

Δεν στιβουλάγνε, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.

0: το κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5, κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης. Ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 105,5 μεγακύκλους στα FM και ακούτε το κόκκινο και την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο με τον Μανώλη Πολέντα στο μικρόφωνο και στην προετοιμασία και παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Το Λάζαρο Καραγιάννη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Λάζαρε. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως με μουσική και να ακούσουμε έναν Purcell, τον οποίο είχα από προχθές προετοιμάσει και να ακούσουμε χθες, αλλά λόγω συνεντεύξεως και διαφόρων άλλων δρόμενων δεν καταφέραμε. Οπότε, πώς το λένε, ήταν δίκαιο, θα γίνει τώρα πράξη. Θα ακούσουμε λοιπόν το Three Parts Upon a Ground, πολύ αγαπημένο έργο του Henry Purcell, και θα έχουμε το John Holloway, το Stanley Ritchie και τον Andrew Mavile στο μπαρόκο βιολί, Nigel North Theorvy και Mary Springfields στη βιόλα τα γκάμπα. Πάμε λοιπόν.

Λοιπόν, και με αυτά τα μπαρόκ φιολιά είναι. Λέγαμε με τον Λάζαρο τώρα, κυρίες και κύριοι, δηλαδή εγώ το έλεγα, και αυτό ήταν αφορμή να ξεκινήσει μια πολύ ωραία κουβέντα που έφτασε από τον Μπετόβεν στον Σωστακόβιτς και ήταν πάρα πολύ όμορφη. Οπότε δεν άκουσα αυτό που ακούσαμε. Δεν το άκουσα. Αλλά το άκουσα στο σπίτι. Ξεχνάω κάθε φορά, κυρίες και κύριοι, να δώσω τον αριθμό Viber που έχουμε για επικοινωνία. Είναι 6985 87 0059. Τηλεφωνικό κέντρο δεν έχουμε ακόμα. Ξεκινάει αργότερα με την εκπομπή του Διονύση Ελευθεράτου, του αγαπητού συναδέλφου. Και τώρα να επανέλθουμε στα δικά μας. Γιατί σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για όσους και όσες αγαπάνε τον Γκλεν Γκούλντ, τον ιδιαίτερο αυτό και παράξενο άνθρωπο που έπαιζε αυτό το έπαιζε αυτήν την εκδοχή τη δική του των παραλλαγών Goldberg του Johann Sebastian Bach και έγινε αυτός που έγινε, τέλος πάντων. Ο Glenn Gould, κυρίες και κύριοι, ο Glenn Herbert Gould πέθανε σαν σήμερα το 1982. Είχε γεννηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου του 1932 και αυτό το κάνει 50 ετών, έτσι, πέθανε 50 ετών. Πολύ νέος, είναι λίγο αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες απεβίωσε ο Γκλεν Γκούλντ, αλλά εμείς σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα να τον επαναφέρουμε, οπότε δεν σταματάμε να τον ακούμε. Ο Καναδός αυτός πιανίστας, από τους πλέον διάσημους κλασικούς ερμηνευτές του 20ου αιώνα και ιδιαίτερος, όπως είπα πριν, ο σημαντικότερος ίσως για πολλούς ανθρώπους σολής του πιάνου, και έγινε γνωστός κυρίως μέσα από τις ηχογραφήσεις του στο στούντιο, διότι ο Γκλεν Γκούλντ σταμάτησε μετά από κάποια στιγμή να δίνει ρεσιτάλ πιάνου ή συναυλίες να συμπράττει με συμφωνικές ορχήστρες κλπ. Είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ένα που ίσως να μην γνωρίζετε και που πολλές φορές έχουμε επαναλάβει από αυτή την εκπομπή, είναι ότι ο Γκούλντ συνήθιζε να σιγοτραγουδά κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, και πολλοί θυμόμαστε, ας πούμε, ότι ακούμε, που έχουμε ακούσει τέτοιες ηχογραφήσεις που ακούς τα πλήκτρα και ακούς ταυτόχρονα και ένα κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Αλλά βέβαια αυτό είναι κάτι για το οποίο ο ίδιος ο Γκούλντ ισχυριζόταν ότι το τραγούδι του αυτό ήταν ασυνείδητο παρακαλώ, και αυξανόταν ανάλογα με την ανικανότητα του πιάνου να αποδώσει αυτά που εκείνος επεδίωκε. Την ανικανότητα του πιάνου, επαναλαμβάνω, να αποδώσει αυτά που εκείνος επεδίωκε, το οποίο κάτι έχει να λέει για το πόσο genius ήταν ο Γκλεν Γκούλντ. Επίσης, πριν τον ακούσουμε, και μου αρέσει πάντα να επαναλαμβάνω, είναι ότι είναι γνωστός για τις ασυνήθιστες στάσεις που έπαιρνε το σώμα του όταν ερμήνευε στο πιάνο, διότι δεν καθόταν σε σκαμπό κανονικά, που οι περισσότεροι και περισσότερες σολίστε ξοδεύουν κάποιο χρόνο να το τακτοποιήσουν για να καθίσουν σωστά μπροστά στο πιάνο. Αυτός είχε μια καρέκλα η οποία έσπασε κιόλας κάποια στιγμή και τη χρησιμοποιούσε πάντοτε. Ήταν μια πτυσσόμενη καρέκλα που την είχε μετασκευάσει κόβοντας τα πόδια για να είναι χαμηλά. Καθόταν πολύ χαμηλά όταν έπαιζε, δεν καθόταν όρθιος ο Γκλεν Γκούλντ. Και ακόμα αυτή η καρέκλα, και όταν είχε φθαρεί υπερβολικά με την πάροδο του χρόνου, ο Γκλεν Γκούλντ την χρησιμοποιούσε. Εξίσου ιδιόρυθμη και έντονη υπήρξε και η σχέση του Γκούλντ με το πιάνο του, με το οποίο είχε αναπτύξει ένα δέσιμο σχεδόν ερωτικό. Και όσοι έχουν δει βίντεο με τον Γκλεν Γκούλντ να παίζει πιάνο, το νιώθουν αυτό, ότι έχει μια ερωτική σχέση με τα πλήκτρα του και με το όλον όργανο. Λοιπόν, without further ado, όπως λένε οι Βρετανοί, θα ακούσουμε το Γκλεν Γκούλντ
να ερμηνεύει το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε ντο ελάσσο, ένα έργο 37. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το Largo, του Μπετόβεν. Και ο Χάινς Ούγκα διευθύνει την CBC Orchestra σε μια ηχογράφηση τη χρονιά που γεννήθηκα, που είναι το 1955.

Πολύ ωραία. Αφού ευχαριστήσω τον φίλο Δημήτρη για το πολύ ωραίο μήνυμά του. Καλημέρα Δημήτρη. Να πούμε, επειδή αυτή η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, επίσης κυρίως θα έλεγα υπάρχει για να ανακοινώνει πράγματα που γίνονται γύρω από τη μουσική στην πόλη μας, και έτσι πιστεύοντας ότι προωθεί ποιότητα με τον τρόπο αυτό και εξάπλωση της ποιότητας, ότι έχουμε μία έναρξη του κύκλου Beethoven 200 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το οποίο ξεκινάει από την προσεχή Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, προσεχή Τετάρτη, στις 8.30 στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Εγγενιάζεται λοιπόν ο κύκλος αυτός με το ρεσιτάλ του κουαρτέτου Μοντιλιάνι, που είναι, θα ξεδιπλώσει αυτό. Ο κύκλος αυτός, μάλλον να το πω έτσι πιο καλά, θα διαρκέσει ολόκληρη τη σεζόν που επέρχεται, που ξεκινάει στις 7 Οκτωβρίου και θα είναι αφιερωμένο στα ύστερα κουαρτέτα για έγχορδα. Με τα έργα αυτά ο Μπετόβεν ανανέωσε ριζικά το είδος, αφήνοντας μία παρακαταθήκη που αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε σύνολο ως γνωστόν. Και να πούμε λοιπόν ότι το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, το οποίο είναι ένα περιζήτητο σύνολο της διεθνούς σκηνής και που έχει αφοσιωθεί εδώ από το 2024 στην ηχογράφηση και των 16 κουαρτέτων του συνθέτη. Βλέπω περνάει η ώρα. Αυτά, δεν θα πούμε περισσότερα για το κουαρτέτο Μοντιλιάνι. Θα πούμε όμως ότι το σημειώσατε, ότι αρχίζει στις 7 Οκτωβρίου στις 8.30 στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος ο κύκλος αυτός με το συμβάν αυτό. Εμείς όμως τώρα μπορεί να μιλάμε για τον Μπετόβεν, αλλά θα ακούσουμε Μότσαρτ, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το Λαργκέτο από το Κουιντέτο Σελά, έργο K581, και θα ακούσουμε με σολίστε στο κλαρινέτο τον Keith Paddy, τον οποίον συνοδεύει το σύνολο Gabrieli Quartet.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, όσες και όσοι από εσάς ανοίγετε τώρα τους δέκτες σας, ακούτε την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο από τους 105 και 5 στο κόκκινο, με τον Λάζαρο Καραγιάννη στη ρύθμιση του ήχου και τον Μανώλη Πολέντα στο μικρόφωνο. Και επειδή πολλές φορές όταν μιλάμε, συνομιλούμε στον αέρα με σολίστη, διευθυντές ορχήστρας κλπ, αναφερόμαστε στην ανάγκη να, τουλάχιστον εμείς το κάνουμε από πλευράς μας, στην ανάγκη να αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο η ενασχόληση με τη διδασκαλία μουσικών οργάνων και τα λοιπά, ώστε να προλάβει η χώρα μας, τι να προλάβει θα μου πεις, αν προλάβει, να έρθει λίγο πιο κοντά στις πιο προηγμένες μουσικά λόγια, μουσικά χώρες της Ευρώπης. Αναφερόμαστε λοιπόν σε πράγματα που γίνονται για να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και ένα από τα πράγματα αυτά, μία από τις δράσεις ας πούμε αυτές, μου έρχεται από την εθνική λυρική σκηνή, από τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις της εθνικής λυρικής σκηνής, οι οποίες δράσεις προσκαλούν παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 16 ετών να ανακαλύψουν τον κόσμο της μουσικής μέσα από το νέο βιωματικό εργαστήριο παίζοντας μουσική. Είναι δωρεάν. Πρέπει να υποβληθεί συμμετοχή και αυτή η συμμετοχή, η οποία επαναλαμβάνω είναι δωρεάν, γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ticket Services. Έχει ξεκινήσει ήδη από τις 17 Σεπτεμβρίου να γίνεται αυτή η προσπάθεια συμμετοχής, να κλείσετε θέσεις δηλαδή, γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Γι' αυτό κρούω τον κόδωνα του κινδύνου τώρα, καθώς έχουμε μπει στον Οκτώβρη. Και είναι περιορισμένος ο αριθμός θέσεων. Με αυτό μη σας τρομάζει όμως, η συμμετοχή επαναλαμβάνω είναι δωρεάν. Δύο λόγια. Για τα παιδιά λοιπόν των 6 έως 11 ετών, το εργαστήριο αυτό, το διαβάζω αυτό από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο δελτίο τύπου που μου έχει σταλεί. Το εργαστήριο αυτό αποτελεί μια πρώτη βιωματική γνωριμία με τη μουσική μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και την συνεργασία. Για τους εφήβους 12 έως 16 ετών, το δεύτερο μισό λοιπόν, η εξερεύνηση εμβαθύνει στον ρυθμό, την μελωδία, τον αυτοσχεδιασμό, τη σύνθεση και την ερμηνεία, συνδέοντας τη μουσική με το σώμα, τη φωνή και την αφήγηση. Τι ωραία πραγματικά. Δεν απαιτούνται, σημειώνεται, προηγούμενες μουσικές γνώσεις, κυρίες και κύριοι, ή γνώση κάποιου μουσικού οργάνου. Η περιέργεια από μόνη της, η διάθεση για πειραματισμό και η χαρά της μουσικής δημιουργίας έχουν τον πρώτο λόγο. Και μάλιστα να συμπληρώσω ότι στο τέλος θα παρουσιάσει και η δουλειά που θα έχουν κάνει αυτά τα παιδιά. Τι ωραία. Η έναρξη των εργαστηρίων είναι στις 26 Οκτωβρίου. Έτσι. Θα είναι κάθε Δευτέρα από τις 5.30 έως τις 6.15 για τα παιδιά που είναι 6 έως 11 ετών και από τις 6.30 έως τις 8 για τα παιδιά, για τους εφήβους που είναι 12 έως 16 ετών. Αυτό. Να περάσουμε να ακούσουμε τώρα. Ακούσαμε Σατί, έτσι δεν είναι, μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο. Ακούσαμε Σατί, κυρίες και κύριοι, και δεν το είπαμε. Ακούσαμε την αριθμό 1, γυμνοπαιδεία του, με την Κριστίν Ορτίζ στο πιάνο, η οποία είναι Βραζιλιάνα και έχει γεννηθεί το 1950, έζησε στο Παρίσι από τα νεανικά της χρόνια. Είχε καθηγητή τον Ρούντολφ Σέρκιν, παρακαλώ, στην Φιλαδέλφια και έχει ζήσει λοιπόν και στη Φιλαδέλφια και, εάν δεν κάνω λάθος, ζει στο Λονδίνο τώρα. Αυτό ακούσαμε. Θα ακούσουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε πολιτικό κόμμα, όταν λέμε θα σημαίνει ότι γίνεται κιόλας, θα ακούσουμε Λουλί. Και όπως έλεγα στο Λάζαρο Καραγιάννη, τον αγαπημένο μου φίλο εδώ, σύντροφο και συνάδελφο και σύγαυρο, είναι και αυτό κάτι το οποίο, εάν δεν ακούσω κάθε τόσο το πρωί, δεν ανοίγει το μάτι μου χαρούμενα. Και η ψυχή, βέβαια, θα ακούσουμε την Οβερτούρα λοιπόν, την εισαγωγή από στην πρώτη πράξη της όπερας Περσεφόνη, σε μια ηχογράφηση του 2007 από το σύνολο Concert Spirituel, υπό τη διεύθυνση του Ερβ Νικέ, ελπίζω να λέω σωστά, να προφέρω σωστά το όνομά του,
ο οποίος είναι επίσης τσεμπαλίστας, είναι τενόρος παρακαλώ επίσης, έχει γεννηθεί 2 χρόνια μετά από μένα, το 1957, και είναι και ιδρυτής του συνόλου. Πάμε λοιπόν.

ωραία. Ήταν μικρούλι αυτό σε διάρκεια. Αξίζει τον κόπο να ακούσει κανείς όλη αυτή την όπερα του Λουλί, την Περσεφόνη. Και δεν ξέρω, κάτι λέγαμε για τον Μότσαρτ προηγουμένως, αλλά τώρα θα επανέλθουμε στον Μότσαρτ. Καθώς, κυρίες και κύριοι, για να δω εδώ πέρα τις σημειώσεις μου, μία από τις πιο λαμπρές και αγαπημένες όπερες του Wolfgang Amadeus Mozart, το Così fan tutte, έτσι κάνουν όλες, νομίζω σημαίνει αυτό στα ελληνικά, ναι, έτσι κάνουν όλες, θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Κυριακή 11 του μηνός Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Στη νέα αυτή εφάνταστη παραγωγή του σκηνοθέτη Φίλιμ Μακντέρμοτ, η πλοκή μεταφέρεται σε ένα παραθαλάσσιο Λούνα Πάρκ που παραπέμπει στο θρυλικό Coney Island της Νέας Υόρκης, που μου θυμίζει ένα πάρα πολύ αγαπημένο ποίημα του Λόρενς Φερλιγκέτη που λέγεται «A Coney Island of the Mind», κλείνει παρένθεση. Το ιστορικό λοιπόν κέντρο ψυχαγωγίας που για γενιές Αμερικανών υπήρξε ο τόπος όπου η καθημερινότητα αναστέλλεται και οτιδήποτε φαίνεται δυνατό, το οποίο έχω και εγώ προσωπικά, πώς το λένε, τιμήσει πολλές φορές στη ζωή μου. Σε αυτό λοιπόν το λαμπερό και ταυτόχρονα παράδοξο σκηνικό, διαβάζω, τα δύο ζευγάρια της ιστορίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δεν αφορούν μόνο στον έρωτα, αλλά και την ίδια τους την ταυτότητα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε ένα λαμπερό διεθνές κάστ, η Φεντερίκα Λομπάρντι ως Φιορντιλίτζι, η Σαμάνθα Χάνκι ως Ντοραμπέλα, η Άννα Μαρία Μαρτίνες ως Ντεσπίνα, ο Ντιούκ Κιμ ως Φεράρντο, ο Αντρέι Ζιλικόφσκι ως Γκουλιέλμο και ο Τζέραλντ Φίνλι ως τον Αλφόνζο. Στο πόντιουμ είναι ο Νίμροντ Ντέιβιντ Φέφερ και αυτό θα γίνει, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, στις 11 του μηνός Κυριακής στις 8 το βράδυ σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Λοιπόν, ακούσαμε Κλάουντιο Αράου να ερμηνεύει το Liebestraum, αριθμός 3 σε La ύφεση του Franz Liszt. Χιλιανός ο Κλάουντιο Αράου, πέθανε το 1991, είχε γεννηθεί το 1903, ο οποίος πολύ αγαπημένος σε όλους, έζησε στη Νέα Υόρκη από το 1941, από τους πλέον βέβαια διάσημους βιρτουόζους της εποχής, με ρεπερτόριο από τον μπαρόκ μέχρι τους ύστερους ρομαντικούς. Και βέβαια ο Κλάουντιο Αράου θεωρείται πολύ μεγάλη αυθεντία σε έργα του Ludwig van Beethoven. Λοιπόν,

Πριν αποχαιρετήσουμε, θέλω να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον, το ξέρω ότι είναι νωρίς, αλλά είναι από αυτά τα save the date που λέμε γεγονότα, που επίκειται όχι στο άμεσο μέλλον, αλλά είναι ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας που έχει ανακοινωθεί από τώρα από την Εθνική Λυρική Σκηνή για τη σεζόν 26-27. Οι ημερομηνίες που λέμε για Save the Date είναι 24 και 28 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, του 27, διότι τότε η μεσόφωνος Ελίνα Γκαράντσα, μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες της εποχής μας, θα αναμετρηθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της με έναν από τους πλέον απαιτητικούς οπερατικούς ρόλους για υψήφωνο, τη Φλόρια Τόσκα. Το συναρπαστικό αυτό ντεμπούτο θα σημάνει την πρώτη συνεργασία της Γκαράντσα με την Εθνική Λυρική Σκηνή στην Τόσκα, που θα παρουσιαστεί βέβαια στο Μέγαρο, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, σε μουσική διεύθυνση του Πιέρ Τζόρτζιο Μοράντι και σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια του Νίκου Πετρόπουλου, παρακαλώ. Η προπόληση για την Τόσκα, μη σπεύδεται από τώρα, θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Αυτό ήθελα να πω από τη μία. Από την άλλη, ήθελα να πω ότι θα κλείσουμε, δεν ξέρω τι να πω, ότι θα κλείσουμε με Μποκερίνη. Ναι, θα κλείσουμε με Μποκερίνη. Θα ακούσουμε από τη συμφωνία Σερέ Λάσονα, έργο 37, αριθμός 3, το δεύτερο μέρος, το μινουέτο Κονμότο, από την ορχήστρα Angelicum, υπό τη διεύθυνση του Μπρούνο Μαρτινότη. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να κάνω πριν ακούσουμε το Μποκερίνη, είναι ότι επειδή πάντοτε όταν κάτι είναι δίκαιο πρέπει να γίνεται πράξη, και επειδή να κλείσουμε έτσι λίγο χιουμοριστικά, είχα υποσχεθεί χθες που ακούσαμε ένα κομμάτι του Έλγκαρ ότι ήθελα να κάνω μία αναφορά στον Έλγκαρ, αλλά λόγω συνέντευξης δεν πρόλαβα, οπότε θα το κάνω τώρα. Ένα από αυτά τα ανέκδοτα που δεν γνωρίζει κανένας για τον Έλγκαρ, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, είναι ότι όταν έγινε διάσημος ο συνθέτης, ο Έλγκαρ δηλαδή, είχε το χρόνο και το χρήμα για να επιδοθεί στις διανοητικές του ασχολίες. Έστησε λοιπόν ένα χημικό εργαστήριο στο υπόγειό του, και αργότερα όταν η Άλις, η γυναίκα του, παραπονέθηκε για τις άσχημες μυρωδιές στο σπίτι, ο Έλγκαρ το μετέφερε σε μια αποθηκούλα στον κήπο. Ένα από τα αγαπημένα του κόλπα ήταν να φτιάχνει ένα κατασκεύασμα φωσφόρου το οποίο αυτοαναφλεγόταν προς μεγάλη του ικανοποίηση κάθε φορά. Κάποια φορά λοιπόν η δόση ήταν πολύ μεγάλη, έκανε ένα overdose ο Έλγκαρ, και χωρίς να προσπαθήσει να ξεφορτωθεί τα χημικά με φυσιολογικό τρόπο, έχισε το έφλεκτο μείγμα σε ένα δοχείο και το έβαλε στο βαρέλι για τη συλλογή ομβρίων υδάτων έξω από το σπίτι. Γελάει πολύ ο Λάζαρος και δεν μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε πάρα αυτά. Λίγο αργότερα λοιπόν μια τεράστια έκρηξη τράνταξε το σπίτι, το βαρέλι διαλύθηκε και το νερό πλημμύρισε την αυλή. Ο Έλγκαρ ήρεμος άναψε την πίπα του και βγήκε έξω, ανάμεσα σε υγρές κομματιασμένες σανίδες, θράψματα από μεταλλικά στεφάνια και κατεστραμμένα παρτέρια. Ένας γείτονας είδε τα συντρίμια και ρώτησε: «Ακούσατε τον θόρυβο?» «Ναι», είπε ο Έλγκαρ. «Τι ήταν?» Ο γείτονας βέβαια κούνησε το κεφάλι του και απομακρύνθηκε. Ήξερε με ποιον είχε να κάνει. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λάζαρο Καραγιάννη και εύχομαι και άλλο Σαββατοκύριακο να έρθει να μας ρυθμίσει τον ήχο. Ευχαριστώ ακόμα περισσότερο εσάς κυρίες και κύριοι που μας κάνετε παρέα. Να έχετε μια υπόρροχη Κυριακή και θα τα πούμε ξανά το ερχόμενο Σάββατο. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18/9 για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Σιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη, όπου άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 26χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον 3 φορές. Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν 4 κάλικες. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν δημιουργήσει ανυπολόγιστες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα σε όλους τους νομούς και στο οδικό περιφερειακό δίκτυο του νησιού. Δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς, μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε διάφορες περιοχές για να περιορίσουν οι κάτοικοι τις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και σήμερα όλη η περιφέρεια Κρήτης. Μαζική συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε χθες στην Κυψέλη από την Πρωτοβουλία Κατοίκων. Κυψέλης με σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας». Οι κάτοικοι διεκδικούν πλήρη διαφάνεια στα στοιχεία και τις μελέτες για την κατάσταση των κτηρίων, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων και κυρίως να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόδικα πριν διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοικιών. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με τα 14 κτίρια που υπέστησαν σοβαρές ζημιές εξαιτίας των εργασιών του Μετροπόντικα στην Κυψέλη, προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στη συγκέντρωση των κατοίκων. Παρούσα στη συγκέντρωση ήταν και η Ρένα Δούρου, η οποία τόνισε σε ανάρτησή της ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης δεν ζητούν χάρη, αλλά να είναι ασφαλείς μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Απέναντί τους όμως, πρόσθεσε, βρίσκουν μια κυβέρνηση που κρύβεται πίσω από καθυστερήσεις και μισές αλήθειες. Τέμπη, υποκλοπές. Ο ΠΚΠ το ίδιο μοτίβο. Όπου υπάρχει ευθύνη, επιχειρείται συγκάλυψη. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία στο χώρο της υγείας με το Ταμείο Ανάκαμψης και κάποιοι έφαγαν πολλά λεφτά. Τόνισε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην Εφημερίδα των Συντακτών. Κατήγγειλε ότι κάποιοι εργολάβοι έκαναν ενεργειακές αναβαθμίσεις στο πενταπλάσιο κόστος από το πραγματικό. Στην Αθήνα αναμένεται μεθαύριο Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει την απόλυτη στήριξή του στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα ζητά διερεύνηση της δράσης της Αμερικανίδας πρέσβερας στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal και τους Financial Times, η Γκιλφόιλ φέρεται να είπε στον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ προκάλεσαν την κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την ερχόμενη Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα. Καλή, το πάμε. Για τέταρτη μέρα, οι ψαράδες έχουν κατακλείσει το θερμαϊκό κόλπο και δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποίησεων με βασικό αίτημα την επιδότηση του ναυτιλιακού πετρελαίου. να ακούσει και να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματα των αλλαίων, κάλεσε την κυβέρνηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος επισκέφθηκε την παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και άκουσε τα αιτήματά τους. Με εκπροσώπους των αλλαίων συναντήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026. Θα κλείσουν δρόμοι στην περιοχή του πεδίου του Άρεως, καθώς και τμήματα της Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής έως νωρίς το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, νίκη για το κεντρό φιλοευρωπαϊκό κόμμα του Πρωθυπουργού Κούλμπεργκ στις εκλογές στη Λετωνία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 86% των ψήφων. Το κόμμα Ενωμένη Λίστα συγκεντρώνει 35,5% διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι του Λαϊκιστικού Κόμματος. Πρώτα η Λετωνία, που ακολουθεί με 13,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το φιλορωσικό κυρίαρχη δύναμη με 11,6%. Στις αθλητικές ειδήσεις για την Basket League, χθες Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρη 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68.
0: Ο καιρός.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται σήμερα μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά και τα οκτώμποφορ μέχρι το πρωί. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης. Ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 10, όσοι ήθιστε τα Σαββατοκύριακα. Και όταν λέω θα πάμε, εννοώ τον Λάζαρο Καραγιάννη, ο οποίος βρίσκεται στην κονσόλα, ρυθμιστής του ήχου, την Μαριάνθη Πατσελή, που βρίσκεται στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο, και τον Διονύση Λευθεράτου που σας μιλά τώρα. Αυτή είναι η παρέα των τριών που θα σας κρατήσει παρέα μέχρι τις 10. Βλέπω άρχισαν οι ευχές για καλημέρα από τώρα, να αρχίσω να τα αποδίδω. Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στον Γιώργο από τα Πατήσια, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Η σκέψη μας στους ανθρώπους που δοκιμάζονται στην Κρήτη εξαιτίας της κακοκαιρίας. Να πάμε στα θετικά. Πολύς κόσμος χθες στην Κυψέλη, στη συγκέντρωση την οποία οργάνωσε η πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής. Οι άνθρωποι εκεί ζητούν τα αυτονόητα, ζητούν να σταματήσει η ανάδοχος εταιρεία να παίζει κρυφτούλη, να σταματήσει η κυβέρνηση και ειδικότερα ο κύριος Σταχιάος να παίζουν και αυτοί κρυφτούλη. Τελικά αναγνώρισαν κάποια πράγματα σε σχέση με τη σοβαρότητα των ζημιών, αλλά με μισή καρδιά και με καθυστέρηση. Οι άνθρωποι ζητούν πλήρη πρόσβαση σε αυτό που έχουν γνωματεύσει οι άνθρωποι του τεχνικού επιμελητηρίου, και ζητούν επίσης τα πράγματα από εδώ και πέρα να κινηθούν έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή, αποζημίωση, αν χρειαστεί να μείνουν εκτός των σπιτιών τους όταν ξαναρχίσουν οι εργασίες, επέκτασης του μετρό, και το κυριότερο βεβαίως, εργασίες και φυσικά με δικά τους έξοδα. Καλά, αυτό το έχει πει ο κύριος Σταχιάρος, ότι θα τον αναλάβει ένα ανάδοχος εταιρεία. Για να γίνουν τα σπίτια ασφαλή. Ανάμεσα στα πολλά, το συζητούσαμε και χθες, αλλά το επιβεβαίωσα μιλώντας και με εκπροσώπους των κατοίκων και με τους νομικούς, ή αν θέλετε τον νομικό, τον Θανάση Καμπαγιάννη, των κατοίκων σε αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Σταχιάος έκανε κάτι πολύ πολύ άσχημο προσφάτως σε μια συνέντευξή του που έδωσε στην Αυτεμπορική. Άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μην ήταν αξιόπιστα τα πορίσματα των δύο εμπειρογνωμόνων, τα οποία απέληξαν στα συμπεράσματα που απέληξαν, δηλαδή ότι σε πολλά σπίτια οι ζημιές πλέον φθάνουν μέχρι και το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας, έτσι. Δηλαδή, όχι μόνο φθάνουν στο σημείο εκείνο στο οποίο λες «επ, συναγερμός», αλλά σε κάποιες περιπτώσεις φθάνουν και στο τετραπλάσιο αυτού. Ο κύριος Σταχιάος, λοιπόν, για να θολώσει τα νερά με μια τακτική που περιέχει και παραδοχές που παλιότερα δεν γίνονταν, έτσι. Στην αρχή έλεγαν στους ανθρώπους, σιγά δεν υφίσταται καν πρόβλημα, δεν υφίσταται καν υπόθεση. Εμπεριέχει και παραδοχές, άρα εμπεριέχει και μια απόπειρα να θολώσουν τα νερά. Είπε το εξής: μα δεν μπορεί να έρχεται τώρα εδώ κάποιος που είναι μεταλλιολόγος και να εκτελεί χρέη δομοστατικού μηχανικού, όπως δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρουν κι αυτοί. Και εκείνο το οποίο βεβαίως δεν γνώριζε, ή μάλλον έκανε πως δεν γνώριζε ο κύριος Σταχιάος, είναι πως η τεχνική στους οποίους προσέφυγαν οι κάτοικοι, τεχνικοί σύμβουλοι, ήταν ένας διακεκριμένος μεταλλιολόγος, γιατί πρέπει να είναι και μεταλλιολόγος, με την έννοια ότι πρέπει να δει τι γίνεται στο υπέδαφος κτλ. Κτλ. Ή τι πρέπει να γίνει για να συνεχιστεί καλά το έργο ή και τι δεν πήγε καλά τώρα, και ήταν φυσικά και δομοστατικός μηχανικός. Αυτό το απέκρυψε ο κύριος Σταχιάος, γιατί για να αρχίσει να πλανάται στο νου των ανθρώπων που δεν παρακολουθούν εκ του σύνεγκη στην υπόθεση, ότι μπορεί, βρε παιδί μου, και κάτι και να το παρατραβάνε λίγο, μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, μπορεί να τους τα λένε και λίγο τραβηγμένα οι μηχανικοί στους οποίους απευθύνθηκαν. Και ένα τέτοιο παιχνίδι κουτοπονηριάς, τη στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση είναι έκθετη, η ελληνικό μετρό που εποπτεύει το τι γίνεται, αυτός είναι ο ρόλος της, είναι επί της ουσίας μια εταιρεία του δημοσίου και εποπτεύει το έργο και πρέπει να βλέπει τι κάνει και τι δεν κάνει ανάδοχος εταιρεία, και όχι μόνο από την πρώτη στιγμή δεν είπε εδώ έχουμε πρόβλημα, για να δούμε τι γίνεται με την εταιρεία, αλλά προσπάθησε να αποκοιμήσει τους κατοίκους. Και όχι μόνο να τους αποκοιμήσει, αλλά όπως μας έλεγε χθες και ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, ο εκπρόσωπος των κατοίκων, δηλαδή μέλος της πολυδραστήριας και μπράβο της πρωτοβουλίας των κατοίκων της περιοχής, προσπάθησε να τους εκμεύσει και μερικές υπογραφές ότι αν δουν μερικά φρεσκαρισματάκια στα σπίτια τους δεν θα έχουν περαιτέρω καμία απέτηση. Δεν τζίμπησαν φυσικά οι κάτοικοι, δεν είναι αφελείς και μπράβο τους. Λοιπόν, πολλοίς κόσμος χθες, πάρα πολλοίς κόσμος χθες, είναι από τα θετικά, τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην είναι πάρα πολύ πυκνά στις μέρες που διανύουμε, αλλά δεν πάβουν να είναι θετικά και ευεργετικά. Και φυσικά εκπρόσωποι όλων των δυνάμεων της αριστεράς και μπράβο τους και κοινωνικών φορέων, ήταν πολύ καλό. Πολύ ενδιαφέροντα είναι αυτά που γίνονται στη Γαλλία. Δεν θα τα συζητήσουμε σε τούτη εδώ την εκπομπή, θα τα συζητήσουμε στο μαγαζίνο με την Ελένη Τζερεζόλε που παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς γενικά τα διεθνή και ειδικότερα τα της Γαλλίας. Τι θα συζητήσουμε σήμερα και με ποιους? Λοιπόν, θα συζητήσουμε με την κυρία Δέσποινα Ζιώβα, η οποία είναι δημοτική σύμβουλος του Θέρματο Λακαρνανίας και εκπαιδευτικός, για ένα πολύ σοβαρό θέμα και ας μου επιτραπεί να πω διπλό θέμα. Και τα δύο σκέλη του είναι πολύ σοβαρά. Εκεί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα εκ μέρους των κατοίκων για κάποια έργα ενεργειακά, τα οποία κρίνουν, και από ό,τι φαίνεται έχουν δίκιο, πως θα είναι καταστροφικά για το περιβάλλον, έναντι πολύ πενιχρού έτσι, κέρδους. Είχαμε μιλήσει στο παρελθόν για κάποια έργα που έχουν προγραμματιστεί στη λίμνη Τριχονίδα. Ειδικά για αυτά έχει ξεσηκωθεί κόσμος και κοσμάκης, ακόμη και ο Περιφερειάρχης. Είχαμε μιλήσει. Ο άνθρωπος, νομίζω, πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Είναι συντηρητικός πολιτικά, αλλά ως προς αυτό το θέμα ήταν κατηγορηματικός. Δεν είναι μόνο το έργο στην Τριχονίδα, είναι και άλλα. Τι γίνεται λοιπόν? Επειδή στριμώχτηκε πολύ η Δημοτική Αρχή του Θέρματο Λακαρνανίας, αποφάσισε να εκφοβήσει, να επιχειρήσει να εκφοβήσει, είναι πολύ αμφίβολο αν θα το καταφέρει, ανθρώπους που πρωτοστατούν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, στην ανάδειξη του θέματος και σε επιστημονικό έτσι, επίπεδο και πεδίο. Μάλιστα προγραμματίζουν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Ατόλα Λακαρνανία. Και άσκησε λοιπόν ποινική δίωξη σε βάρος της κυρίας Δέσποινας Ζιώβα. Προσέξτε όμως το απίστευτο, διότι έχουμε φτάσει πλέον στην εποχή που πάντα βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο από αυτό που νομίζαμε ότι είναι δυνατό να γίνει. Όχι μόνο κινήθηκε ποινικά εναντίον της, αλλά ζητά, επειδή είναι εκπαιδευτικός, και την πειθαρχική της δίωξη. Ως εκπαιδευτικού. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, πείτε ότι είστε, ας πούμε, στο διοικητικό συμβούλιο ενός φορέα και διαφωνείτε με τον πρόεδρο. Και ο πρόεδρος, για να σας κάνει το βίο αβίωτο, εσείς είστε μηχανικός, εσείς είστε δικηγόρος, ας πούμε ότι είστε δικηγόρος. Και προσφεύγει στο δικηγορικό σύλλογο ο πρόεδρος για να τιμωρηθείτε, να απεμφθείτε. Γιατί διαφωνήσατε για ένα άλλο θέμα με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, της Δημοτικού Συμβούλου. Αυτά τα πράγματα θα ήταν αδιανόητα ακόμα και για την μεταπολεμική Ελλάδα της δεκαετίας του 50 και του 60, και όμως συμβαίνουν τώρα. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε με έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Κούλαλη, δημοσιογράφο στο Ντοκουμέντο, για κάποιες αποκαλύψεις σχετικές με τη βιομηχανία βλαστοκυτάρων και ευζοίας στην Ελλάδα. Ένα θέμα για το οποίο πολλοί έκαναν ότι δεν έπαιρναν χαμπάρι πριν μας αφήσει χρόνος ο Γιώργος Μαζωνάκης, και τώρα σιγά σιγά ανακαλύπτουν αυτοί κάποιοι πως ανάμεσα στα άλλα είχαν αφήσει εντελώς ανεξέλεγκτη και την ιδιωτική υγεία. Πάμε γρήγορα στο σαν σήμερα, να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν κάποια Τετάρτη Οκτωβρίου. Σαν σήμερα άρχισαν δύο πόλεμοι. Το 1853 ο πόλεμος ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Ρωσία, που στην εξέλιξή του ονομάστηκε Κρυμαϊκός. Η έναρξη του πολέμου προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στην ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και στο παλάτι, διότι πίστευαν πως ήταν μια ευκαιρία η έναρξη αυτού του πολέμου να ξεκινήσουν αντάρτικα, τα οποία ατύπως πλην σαφώς τα στήριζε και το ελληνικό κράτος, στην Θεσσαλία, στην Ήπειρο, αλλά εν μέρει και στη Μακεδονία, για να απελευθερωθούν. Τότε δεν είχε επέλθει η εθνική ολοκλήρωση, έτσι. Τα μέρη που προανέφερα ήταν τμήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά η ελληνική πολιτική ηγεσία έπεσε έξω, διότι η Γαλλία και η Αγγλία, προς έκπληξη κάποιων, που για άλλη μια φορά δεν είχαν διαγνώσει σωστά τις γεωπολιτικές προτεραιότητες των μεγάλων δυνάμεων της Δύσης, υποστήριξαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί για αυτές βασικός στόχος ήταν να μην πάρει τα πάνω της η Ρωσία, να μην κατέβει προς τα κάτω η επιρροή της κτλ. Κτλ. Και έτσι η έκβαση αυτού του πολέμου ήταν νικηφόρα για την Τουρκία, την Αγγλία και τη Γαλλία, που συμμετείχαν ενεργά στον πόλεμο. Ήταν ο μόνος Ρωσοτουρκικός πόλεμος που κατέληξε με νίκη των Τούρκων, γιατί δεν ήταν πλέον μόνοι τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε και ένας ωραίος αποκλεισμός, έτσι, για να πάρουμε και εμείς το μάθημά μας, του Πειραιά και της Αθήνας από γαλλικά και αγγλικά στρατεύματα, με την χολέρα, ας πούμε, που προήλθε από ένα γαλλικό καράβι, από μέλη γαλλικού πληρώματος, να αφανίζει το 1/10 του πληθυσμού της Αθήνας. Αυτός λοιπόν ήταν ο ένας πόλεμος που άρχισε σαν σήμερα, ο άλλος ήταν ο πρώτος Βαλκανικός. Επειδή η Τουρκία αρνήθηκε να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικύρωση εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις περιοχές που ζούσαν εθνότητες Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων, οι τρεις χώρες κήρυξαν τον πόλεμο κατά της Πύλης και έτσι άρχισε ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Να θυμηθούμε πως αν σήμερα, το 1944, ο Ελλάς, ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, απελευθέρωσε την Πάτρα από τη γερμανική κατοχή. Να θυμηθούμε πως αν σήμερα, το 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Έλα όμως που σε μια επέτειο της ίδρυσης Νέας Δημοκρατίας, στην 35η επέτειο, δηλαδή σαν σήμερα το 2009, υπέστη μια έτσι αρκετά οδυνηρή και βαριά εκλογική ήττα η Νέα Δημοκρατία. Σαν σήμερα το 2009 νίκησε το Πασόκ με 10,5 μονάδες διαφορά. Ήταν τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου, συγγνώμη, ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε πει το περίφημο «λεφτά υπάρχουν» και οι ψηφοφόροι τιμώρησαν τη Νέα Δημοκρατία που ο αρχηγός της, ο Κώστας Καραμαλής, είχε προαναγγείλει σκληρά μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Πασόκ λοιπόν με 43,9%, Νέα Δημοκρατία με 33,5%, Κουκουέ 7,6%, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμό 5,6% και ΣΥΡΙΖΑ 4,6%. Τότε την επόμενη μέρα ο Γιώργος Παπανδρέου ορκίστηκε πρωθυπουργός. Λοιπόν, να σταθούμε σε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που γεννήθηκε σαν σήμερα. Χρόνια πολλά στη Ζούζα Σάραντον. Εξαιρετική ως ηθοποιός και πολύ τολμηρή προσωπικότητα. Δεν είναι μόνο η στεναρή της στάση στον πλευρό του πανεστηλιακού λαού και σε βάρος του Ισραηλινού Απαρτχάιντ. Είναι η τολμηρή φωνή της και σε άλλα ζητήματα. Δεν θα ξεχάσω, φέρει πίν, πως η Σούζα Σάραντον τον Φεβρουάριο του 1999 ήταν ανάμεσα στους διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη που διαμαρτύρονταν για το φόνο ενός μετανάστη του Αμάντου Ντιάλο, που χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος τον σκότωσαν αστυνομικοί της Νέας Υόρκης. Μάλιστα τον πυροβόλησαν 41 φορές. 20 σφαίρες περίπου βρήκαν το κορμί του Ντιάλο, που επαναλαμβάνω δεν είχε κάνει τίποτα. Πήγαινε ο άνθρωπος να μπει στο σπίτι του, στο Μπρόνξ, προσπάθησε να βγάλει το κλειδί, δεν ξέρω τι νόμιζαν οι ανεκδίκητοι της αστυνομίας, ότι ήταν έτοιμος να βγάλει όπλο. Το κλειδί πήγε να βγάλει ο άνθρωπος για να μπει μέσα στο σπίτι του και δεν τον κινητοποίησαν, δεν είπαν «αλτ, σταμάτα», του έριξαν 41 σφαίρες. Δεν ξέρω αν θυμάστε και το τραγούδι του Bruce Springsteen, το 41 Shots, που δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, σας είπα τι θα συζητήσουμε και με ποιους. Σε ό,τι αφορά το μουσικό σκέλος της εκπομπής, σήμερα θα τιμήσουμε μεγάλες κυρίες της μουσικής. Μία εξ αυτών γεννήθηκε σαν σήμερα, η Βιολέτα Πάρα. Οι υπόλοιπες έφυγαν σαν σήμερα, αλλά όλες αξίζουν ιδιαίτερης μνήας. Επομένως, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι από Nickelback. Θα κοιτάξουμε να το ακούσουμε, διότι το σαν σήμερα μας προσανατολίζει και σε ένα συγκεκριμένο άλμπουμ του Nickelback, πάρα πολύ πετυχημένο από εμπορικής πλευράς και αξιόλογο, θα πω εγώ, από ποιοτικής πλευράς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε κάτι από Βιολέτα Πάρα. Αν τυχόν δεν θυμάστε ποια είναι, μην ανησυχείτε, θα σας το θυμίσω εγώ και θα προχωρήσουμε στα περαιτέρω.
1: Στο κόκκινο.
2: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? «Γη και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελένη Ερήμου. «Γη και κόρες» δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Το τραγούδι βεβαίως πασίγνωστο, το Gracias a la Vida. Αυτή ήταν η Βιολέτα Πάρα, αν το πούμε ολόκληρο το όνομά της, Βιολέτα Del Carmen Πάρα Σαντουβάλ, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα, 4 Οκτωβρίου του 1917, μας άφησε στις αρχές Φεβρουαρίου του 1967, χιλιανή τραγουδίστρια, συνέθετε βεβαίως κιόλας, έγραφε στίχους, ήταν και λαογράφος. Από τις σημαντικές προσωπικότητες του μουσικού και πολιτικού κινήματος Nueva Canción Chilena. Το Gracias a la Vida το έχουν διασκευάσει η Joan Baez, η Mercedes Sosa, και τη Mercedes Sosa θα συναντήσουμε στη συνέχεια. Ας πάμε κατευθείαν στο δεύτερο τραγούδι πριν αρχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Εν πολλοίς ασχολούνται με το θέμα της Κυψέλης. Θα τα δούμε όμως στην συνέχεια αυτά. Για να πάει σκυτάλι από την Βιολέτα Πάρα στην περίφημη Mercedes Sosa, η οποία μας άφησε σαν σήμερα το 2009. Τι να πει κανείς για αυτή την πολύ σημαντική προσωπικότητα, της οποίας το παρατσούκλι ήταν La Negra, και ο χαρακτηρισμός που τη συνόδευε ήταν η φωνή των ανθρώπων που δεν είχαν φωνή. Για το κοινωνικό περιεχόμενο του τραγουδιού της, για την υποστήριξη που έδινε σε κοινωνικούς αγώνες, διεθνούς φήμης βεβαίως η Mercedes Sosa, κοσμαγάπητη στη Λατινική Αμερική, αλλά όχι μόνο εκεί. Κάποια στιγμή διετέλεσε, εξ όσων θυμάμαι, και πρέσβυρα της UNICEF. Το 1979 συνελήφθη από την Χούντα της Αργεντινής. Νομίζω πως ακόμη ο Βιντέλα ήταν επικεφαλής της Χούντας τότε, αργότερα ανέλαβε ο Γκαλτιέρη. Απελευθερώθηκε λόγω της κατακραυγής της διεθνούς και των παρεμβάσεων που έγιναν σε διπλωματικό επίπεδο. Αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι και στη Μαδρίτη. Περιττό βεβαίως να πούμε πως την ίδια στην Αργεντινή η μουσική της Mercedes Sosa απαγορεύτηκε. Την είδαμε στην Ελλάδα τουλάχιστον μια φορά. Το 1986 είχε εμφανιστεί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και θυμάμαι ότι είχε προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλη αίσθηση η παρουσία της. Περιττό να πω ότι ήταν πολύ καλή και η σκηνική της παρουσία, αλλά και μόνο το γεγονός πως η Mercedes Sosa ερχόταν στην Ελλάδα ήταν ένα πολύ πολύ αξιοσημείωτο event. Λοιπόν, εμείς τι θα ακούσουμε από τη Mercedes Sosa? Θα ακούσουμε, πριν καλημερίσουμε την κυρία Δέσποινα Γιώβα με την οποία θα συζητήσουμε συνέχεια, θα ακούσουμε το «Todo cambia», που σημαίνει «Τα πάντα αλλάζουν». Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Τα πάντα αλλάζουν. Όχι πάντα προσθετική κατεύθυνση, αλλά μπορούν να αλλάξουν και προσθετική κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε να εκλάβουμε τον τίτλο του κομματιού της Mercedes Sosa, του συγκεκριμένου κομματιού, ως μια, ας το πούμε, υπενθύμηση του Ηράκλειτου, τα πάντα ρί. Ακούμε το κομμάτι τώρα.

0: Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη γράφει: εμφανίστηκε και στη Θεσσαλονίκη η Mercedes, όσα τη θυμάμαι κάπου στις αρχές δεκαετίας του 2000, αν υπολογίζω σωστά. Τη θυμάμαι καθιστή, ήταν πια μεγάλης ηλικίας, παραδοσιακή εμφάνιση, με το χαρακτηριστικό καπέλο, ντυμένη στα μαύρα. Γι' αυτό είπα και εγώ τουλάχιστον μία φορά ήρθε. Λοιπόν, εδώ είναι τα υπόλοιπα μηνυματάκια, θα τα τιμήσω στην συνέχεια. Επαναλαμβάνω, η Mercedes Sosa ήταν η δεύτερη από τις τέσσερις μεγάλες κυρίες της μουσικής που καθυπόδειξη του ημερολογίου θα τιμήσουμε σήμερα. Να σας πω απλώς πως η επόμενη χρονικά είναι η Janis Joplin και μάλλον δεν θα ξεμπερδέψουμε με ένα μόνο κομμάτι από Janis. Λοιπόν, αφήνουμε τον ωραίο κόσμο της μουσικής, να πάμε σε άλλα θέματα και συγκεκριμένα στο θέμα που προανέφερα. Το θέμα δηλαδή της κινητικότητας που παρατηρείται στην Ετωλοκαρνανία για κάποια έργα, κινητικότητας εκ μέρους των κατοίκων, που, εκ μέρους ενός σημαντικού τμήματος από ό,τι φαίνεται της τοπικής κοινωνίας. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις που αντιδρούν σε κάποια σχέδια που φέρουν τον τίτλο ενεργειακή αναβάθμιση, ενέργεια, ενεργειακές λύσεις, αλλά που είναι μάλλον προδήλως εχθρικά προς το περιβάλλον και τελικά ζημιογόνα. Και έχουμε και το θέμα που επίσης ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, της δίωξης σε βάρος της κυρίας Δέσποινας Ζιώβα, δημοτική συμβούλου στο θέμα του Αλκανανίας και εκπαιδευτικού. Κυρία Ζιώβα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα και τα δύο είναι πολύ πολύ σοβαρά. Να αρχίσουμε από αυτό που θα έλεγα ότι ίσως να εμπίπτει στη σφαίρα του πρωτοφανούς. Δηλαδή, να διαφωνεί ο δήμαρχος με εσάς, να είναι θυμωμένος με τη δραστηριότητα που έχετε αναπτύξει για αυτή την γκάμα των θεμάτων, και όχι μόνο να βρίσκεστε διωκόμενοι ποινικά, αλλά να απαιτεί κιόλας και την πειθαρχική δίωξή σας ως εκπαιδευτικού. Κάτι δηλαδή εντελώς άσχετο, θα έλεγε κανείς, με τις θέσεις που παίρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι έχει συμβεί και φυσικά το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, τον Ιούλιο ο Δήμαρχος Θέρμο στέλνει μια παράκληση, ένα διαβιβαστικό, να το πω έτσι, όπου εκεί παρακαλεί για τις κατά νόμο, όπως λέει, ενέργειες, την υπηρεσία μου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοκαρνανίας, και την παρακαλεί για να προχωρήσει, όπως είπα, στις κατά νόμο ενέργειες με βάση του Δημοσίου Υπαλληλικού Κώδικα και στην πειθαρχική μου ευθύνη, στην πειθαρχική μου δίωξη. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το έγγραφο το στέλνει με την υπογραφή του, εντάξει, αλλά είναι ένα έγγραφο του Δήμου Θέρμου. Του Δήμου Θέρμου, σταλμένο από το γραφείο του Δημάρχου, με τη σφραγίδα, με τα πρωτόκολλα, με όλα τα σχετικά. Παίρνει λοιπόν η διεύθυνση αυτό και μετά από κάμποσο καιρό, 10 Σεπτεμβρίου, ζητάει από την Ισπανία.

0: μέχρι το 2027. Και μόνο αυτό. Δεν ζητά τίποτα, στέλνει αυτό. Κατόπιν η διεύθυνση στέλνει σε μένα την κλήση για απολογία. Ζητώ το φάκελό μου να δω τι υπάρχει μέσα και μέσα στο φάκελο υπάρχουν αυτά που σας είπα. Δηλαδή η παράκληση του Δήμου Θέρμου ή την πειθαρχική μου δίωξη. Με τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχει στο φάκελό μου ούτε η πολιτική μας ανακοίνωση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η μήνυση του Δημάρχου το Φλεβάρι του 2025, ούτε έγινε κάποιο τηλέφωνο από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να δώσω εξηγήσεις και να μπορέσω κι εγώ να καταθέσω και την πολιτική μας ανακοίνωση και τις εξηγήσεις που δώσαμε μετά επίσης στο διαδίκτυο, στο Facebook, για την πολιτική μας ανακοίνωση.
1: Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω πως δεν θα συνέβαιναν ούτε στη μεταπολεμική Ελλάδα, ίσως αρχές δεκαετίας του 50, πάντως από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και μέχρι την εγκαθίδρυση της δικτατορίας, θα ήταν απίθανο να συμβούν ακόμη και τότε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να διαφωνεί μια δημοτική αρχή, ο Δήμαρχος, όπως είπατε δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διαφωνεί με θέσεις που παίρνετε και είναι δικαίωμά σας να πάρετε. Συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί κάποιος, είναι δικαίωμά σας. Αυτός είναι ο ρόλος σας στο Δημοτικό Συμβούλιο και να επιδιώκει την τιμωρία σας από τους προϊστάμενους του τομέα στον οποίο εργάζεστε. Δηλαδή προσπαθώ να βρω μια αντιστοιχία. Συμμετέχω εγώ σε έναν φορέα, ας πούμε στο Σύλλογο Γονέων του σχολείου ή της ένωσης, ξέρω εγώ, που είναι το παιδί μου στο Σύλλογο Γονέων, και επειδή ο πρόεδρος του συλλόγου τσαντίζεται με κάτι, συγγνώμη που το λέω έτσι, που πρεσβεύω, να επιδιώκει να τιμωρηθώ από την Ένωση Συνταχτών, επειδή είμαι και δημοσιογράφος, έτσι για να νιώσω άβολα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Πάμε όμως και στην ουσία του θέματος. Είναι ενημερωμένοι οι ακροατές και οι ακροάτριες του Κόκκινου, κυρία Ζιώβα, για τις πολύ μεγάλες διαστάσεις που πήρε η αντίθεση σε κάποια έργα στη λίμνη Τριχονίδα. Μάλιστα είχαμε μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος εξ όσο γνωρίζω είναι και συντηρητικός ο άνθρωπος πολιτικά, που ήταν κατηγορηματικά αντίθετος και μας εξήγησε χαρτί και καλαμάρι γιατί αυτού του είδους τα έργα το μόνο που θα έκαναν θα ήταν να καταστρέψουν την Τριχονίδα και το περιβάλλον. Στην ολότητά του, πώς έχει το θέμα των έργων που προγραμματίζονται εκεί?
0: Ναι, λοιπόν, καταρχάς είναι δύο έργα για τη Λίμνη Τριχονίδα. Να πούμε πρώτα το πιο σημαντικό. Η Λίμνη Τριχονίδα είναι μια φυσική λίμνη πόσιμου νερού. Όχι μόνο αρδεύονται και υπάρχει δυνατότητα, θα υπήρχε δυνατότητα να αρδευτεί και κάπως πολύ μεγαλύτερος, και δεν έχουν γίνει ποτέ αρδευτικά έργα. Δυστυχώς, ένα από τα στοιχεία που καταλογίζουμε πολιτική ευθύνη για την εγκατάλειψη της περιοχής και την πληθυσμιακή μείωση, αλλά υδρεύει κιόλας η λίμνη Τριχονίδα. Και παρόλα αυτά σχεδιάστηκαν δύο φαραωνικά έργα. Το πρώτο, το οποίο σήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ήταν αυτό το Φλεβάρι του 2025. Είναι το Τριχονίδα 1, ένα έργο δηλαδή όπου 700 μεγαβάτ περίπου, όπου η λίμνη, η ίδια η λίμνη, χρησιμοποιείται σαν λιμνοδεξαμενή, σαν ταμιευτήρας νερού για να γίνει αυτό το έργο της αντλησιοταμίευσης. Με σκοπό να ανεβαίνει μετά το νερό προς τα πάνω, στα 600 περίπου μέτρα πάνω από τη λίμνη, για να δημιουργηθεί ο άνω ταμιευτήρας, η άλλη λιμνοδεξαμενή. Λοιπόν, γι' αυτό που το σηκώσαμε σαν αντιπολίτευση, να το πω αυτό, και μάλιστα να πω και το ρόλο μου, ότι επειδή είχα κάποια σχέση με κινήματα, ήμουν από τους πρώτους που το έμαθα και το ανέβασα πολύ. Γι' αυτό θέλω να συνδέσω και το προηγούμενο που λέμε τώρα με αυτό, με την ευκαιρία, ότι το είπα και σε κάποια άλλη συνέντευξη, ότι οι κατηγορούμενοι, και που περάσαμε και από αυτό φορό με τη μήνυση του Δημάρχου το Φλεβάρι του 25, ήμασταν 8.

0: όλη η αντιπολίτευση. 8. 8 εκτός από αυτούς που δεν ήταν εδώ, ας πούμε, δεν περάσανε. Όλοι είμαστε κατηγορούμενοι. Μηδενός εξαιρουμένο. Όμως η πειθαρχική δίωξη στην εργασία μου, με τον τρόπο και με τον τρόπο που έγινε και όλα αυτά, πήγε μόνο σε μένα που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά. Είμαστε 5 δημοσίοι υπάλληλοι. Mm. Και ο ένας εξ αυτών είναι, ανήκει στο Δήμο. Αν από το Φλεβάρι του 25 ήθελε, λέμε τώρα, ως προϊστάμενος το Δήμαρχος να κάνει, δικαιούνταν, που δεν δικαιούνταν, να του κάνει πειθαρχική δίωξη, γιατί δεν έκανε σε εκείνον, λέμε, σαν παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε.
1: Η απάντηση ποια είναι, ότι σας είχε άχτη περισσότερο εσάς για κάποιους λόγους,
0: λόγω
1: της δραστηριότητάς σας, έτσι.
0: Βέβαια, με τα περιβαλλοντικά και με τα κινήματα και με αυτές τις δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτές τις δράσεις. Λοιπόν, να συνεχίσω, αυτό ήταν μια παρένθεση. Mm-hmm. Για αυτό το καταστροφικό έργο μιλήσανε και καταθέσανε τις γνωμοδοτήσεις τους, τις απόψεις τους, απίστευτη, ένας μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων, κατοίκων και του Θέρμου, της περιοχής, αλλά και επιστήμονες. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο κύριος Ζελιλίδης, mm-hmm. που ήταν γεωλόγος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ο οποίος κλήθηκε από το Δήμο να γνωμοδοτήσει, αλλά όταν στις 5 Φεβρουαρίου παρουσία της εταιρείας, που κληθήκαμε σαν κοινό να βρισκόμαστε και να μας παρουσιάσει η εταιρεία, την κάλεσε ο Δήμαρχος, mm-hmm. να μας πείσει για το έργο, ο κύριος Ζελιλίδης όρθωσε το επιστημονικό του ανάστημα και είπε ότι το έργο είναι καταστροφικό, γιατί είμαστε σε μια σεισμογενής περιοχή. Κατόπιν αυτού ο κύριος Δήμαρχος πήγε στο μικρόφωνο και είπε, απευθυνόμενο στην εταιρεία, αν μου δώσετε το δρόμο από το Πέρεβο μέχρι το Θέρμο, εγώ είμαι ο ηγέτης, η ιστορία ηγέτες γράφει, κάπως έτσι το είπε, εγώ θα πατήσω το πράσινο και ο ηγέτης θα πατήσει το πράσινο κουμπί. Η πολιτική μας ανακοίνωση ήταν σχολιασμός πάνω σε αυτά τα λόγια.
1: Μάλιστα.
0: Κάναμε κριτική σε αυτά τα λόγια. Mm-hmm. Που δεν ήμασταν ενήμεροι σαν δημοτικοί σύμβουλοι, θα κάνει δημόσια τέτοια πρόταση. Και στην οποία ήμασταν, φυσικά ήμασταν αντίθετοι. Το δημοτικό συμβούλιο που ακολούθησε αυτής της απίστευτης και με, πώς να πω, αυτής παρουσίασης, η οποία βρίσκεται και στο YouTube κιόλας και mm-hmm. την έχει φτάσει στα 10.000 προβολές, και μπορεί κάποιος να το αναζητήσει και να το δει, το Δημοτικό Συμβούλιο που ακολούθησε έβγαλε ομόφωνα, πλην ενός της συμπολίτευσης, όλοι ήταν αρνητικοί για το έργο. Σηκώθηκε δηλαδή κύμα αντίδρασης mm-hmm. για αυτή τη στάση, και αυτό φυσικά είχε ήδη μάλλον φέρει τις προηγούμενες μέρες και τη μήνυσή του ότι για την πολιτική μας ανακοίνωση.
1: Κύριε Ζιώβα, στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, ακόμη θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς προγραμματίζετε. Νομίζω πως το επόμενο Σαββατοκύριακο προγραμματίζονται κάποιες δραστηριότητες και σε επιστημονικό επίπεδο γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Στο Αγρίνιο λοιπόν, την Παρασκευή το απόγευμα, έχουμε μία συζήτηση, την Παρασκευή 9 του μήνα, 9 mm-hmm. Οκτώβρη, mm-hmm. έχουμε μία συζήτηση, ομιλία μάλλον και συζήτηση, πάνω στο χωροταξικό με τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, με τον Σάκη Παπαδόπουλο, πάνω για σχετικά με τα ενεργειακά. Σάκης Παπαδόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός, και με τον διδάκτορα τον Νικόλα τον Κατσουλάκο, που είναι μηχανολόγος mm-hmm. μηχανικός. Γιατί ο νομός μας δέχεται μία, βρίσκεται, όπως το λέμε, σε κλειό τέτοιων ενεργειακών έργων, σε κλειό κερδοσκόπων, όπως το ονομάζουμε εμείς την ανακοίνωσή μας. Και το καταγγέλουμε δηλαδή, και με κάθε τρόπο, και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο της Ετωλοκαρνανίας, και όχι μόνο, είμαστε Ετωλοκαρνανία Ευρυτανία, mm-hmm. αφού σηκώνουμε όλη αυτή την ενημέρωση, και την Κυριακή, το Σάββατο, mm-hmm. το πρωί, 10 Οκτωβρίου, έχουμε συγκέντρωση πορείας από την πλατεία του Αγρινίου, την κεντρική πλατεία.
1: Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλή δύναμη και σε εσάς προσωπικά, έτσι όπως άκουγα να εξιστορείτε την προσωπική σας περιπέτεια, που δεν έχει μόνο το προσωπικό στοιχείο, δηλαδή είναι ενδεικτικό αυτό που γίνεται εναντίον σας πολλών πραγμάτων. Σκεφτείτε, λέω εγώ τώρα, τι θα γινόταν αν είχε περάσει ήδη άρση τσιμπονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Και μόνο το γεγονός γιατί δυσαρεστήσατε ένα δήμαρχο θα μπορούσε να γίνει αιτία να ζητήσει ο δήμαρχος όχι μόνο να ασκηθεί κάποια πειθαρχική δίωξη και να υποσύτε κάποιες κυρώσεις, αστεία πράγματα λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει, αλλά να απολυθείτε κιόλας. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Για να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη. Δηλαδή σε ποιους καιρούς ζούμε, να βλέπουμε στην ολότητά τη την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιώβα, για αυτή τη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ προσωρινά σας αφήνω. Λέω προσωρινά γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα το ακούσουμε από την Ντίνα Μπατζιά πάλι και στη συνέχεια θα επανέλθουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης. Ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Το τρίτο Athens Dramatic Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του ρεμπέτικου. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Η ώρα είναι 9.
0: και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Ανυπολόγιστες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, υποδομές καταστράφηκαν, ενώ οι κατολισθήσεις και τα φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο όλων των νομών. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα λιβάδια του Δήμου Μιλοποτάμου. Δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς, μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε διάφορες περιοχές για να περιορίσουν οι κάτοικοι τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, εκεί όπου έχουν πέσει 18 τόνοι νερού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις απογευματινές ώρες. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη, όπου άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 26χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον 3 φορές. Στο σημείο, βέβαια, οι αστυνομικοί εντόπισαν 4 κάλικες. Η πολιτική δράση δεν μπορεί να ποινικοποιείται ούτε να πειθαρχικοποιείται. Τόνισε στο κόκκινο ο εκπαιδευτικός και δημοτικής σύμβουλος Θέρμου Τελοκαρνανίας Δέσποινας Γιώβα, με αφορμή την ποινική και την υπηρεσιακή πειθαρχική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάρος της. Η υπόθεση συνδέεται με την πολιτική αντιπαράθεση στο Δήμο Θέρμου για το έργο αντλησιοταμίευσης Τριχονίδα 1 και την μήνυση του Δημάρχου Θέρμου σε βάρος 8 δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και η Δέσποινας Γιώβα, σε βάρος βέβαια της οποίας έχει κινηθεί και πειθαρχική διαδικασία από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοακαρνανίας. Μαζική συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε χθες στην Κυψέλη από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης με σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας». Οι κάτοικοι διεκδικούν πλήρη διαφάνεια στα στοιχεία και τις μελέτες για την κατάσταση των κτηρίων, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων και κυρίως να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα πριν διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοικιών. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με τα 14 κτίρια που υπέστησαν σοβαρές ζημιές εξαιτίας των εργασιών του Μετρό στην Κυψέλη, προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας χθες στην συγκέντρωση. Παρούσα ήταν και η Ρένα Δούρου, η οποία τόνισε σε ανάρτησή της ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης δεν ζητούν χάρη, αλλά να είναι ασφαλείς μέσα στα δυο τους στα σπίτια. Απέναντι τους όμως, πρόσθεσε, βρίσκουν μια κυβέρνηση που κρύβεται πίσω από καθυστερήσεις και μισές αλήθειες. Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΠΕ. Το ίδιο μοτίβο όπου υπάρχει ευθύνη, επιχειρείται συγκάλυψη. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία στο χώρο της υγείας με το Ταμείο Ανάκαμψης και κάποιοι έφαγαν πολλά λεφτά, τόνισε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην εφημερίδα των συντακτών. Κατήγγειλε ότι κάποιοι εργολάβοι έκαναν ενεργειακές αναβαθμίσεις στο πενταπλάσιο κόστος από το πραγματικό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026 θα κλείσουν δρόμοι ή είναι κλειστοί δρόμοι στην περιοχή του πεδίου του Άριος, καθώς και σε τμήματα της Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής έως νωρίς το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 Παλαιστίνοι ή 4 γυναίκες σκοτώθηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζα, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως στόχος ήταν ηγετικός τέλεχος της Χαμάς και συγκεκριμένα ο Αλί Αλ Αμούντι. τον οποίο χαρακτηρίζουν δεξί χέρι του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτης Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κορνέλ, που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης ομαδικού βιασμού φοιτήτριας το 2024, ανακοίνωσε χθες τη διεξαγωγή εσωτερικής ανεξάρτητης έρευνας για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση το Πανεπιστήμιο. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις καταγγελίες της 20χρονης περί βιασμού από 7 μέλη αδελφότητας του Πανεπιστημίου βαθιά ανησυχητικές και είπε πως το περιστατικό έχει εγείρει ερωτήματα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ στην Πανεπιστημιούπολη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι έρευνες. Η 20χρονη φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο καταγγέλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από 7 μέλη της αδελφότητας Φυχή στο οίκημα της αδελφότητας, αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ και την ναρκωτική ουσία κεταμίνη. 2 εβδομάδες μετά το συμβάν, απευθύνθηκε στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ, η οποία διεξήγαγε έρευνα χωρίς όμως να ασκηθούν διώξεις. Την προηγούμενη εβδομάδα, η γυναίκα κατέθεσε αστική αγωγή μεταξύ άλλων και εναντίον του Πανεπιστημίου, το οποίο κατηγορεί ότι απέτυχε να την προστατεύσει και να τιμωρήσει επαρκώς τους άνδρες που εμπλέκονται στον βιασμό της. Τις αθλητικές ειδήσεις. Για την Basket League, χθες τα αποτελέσματα: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68.
0: Ο καιρός.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται σήμερα μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ μέχρι το πρωί. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα.

Αυτές λοιπόν ήταν οι ειδήσεις, τις ακούσαμε από την Ντίνα Μπατζιά, με τα καλά τους και τα κακά τους. Ακούτε Πάντα Κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και πριν πιάσω τα μηνύματά σας, θα πιάσω το νήμα που αφήσαμε λόγω δελτίου ειδήσεων στη μέση, δηλαδή το αφιέρωμα σε μεγάλες κυρίες της μουσικής. Μία εξ αυτών γεννήθηκε σαν σήμερα, η Βιολέτα Πάρα, οι άλλες μας άφησαν χρόνου σαν σήμερα και έπειτα από την Αιδέ Μερσέδε Σόσα πάμε στη μεγάλη Τζάνις Τσόπλιν. Πάμε στη rock blues σκηνή, πάμε στην γυναίκα που όταν δεν ήταν γυναίκα αλλά μικρό κορίτσι δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί εκεί στο Τέξας ήταν δαχτυλοδειχτούμενη και εν πολλής αντιπαθητική. Εν πάση περιπτώσει ξεχώριζε. Κάποιοι την αντιπαθούσαν, κάποιοι απλώς τη θεωρούσαν παράξενη. Γιατί λέει, με θεωρούσαν απροσάρμοστη για τους εξής λόγους. Διάβαζα, ζωγράφιζα, σκεφτόμουν πολύ αν αυτά που μου έλεγαν οι μεγαλύτεροι ήταν σωστά ή λάθος και δεν μισούσα τους μαύρους, δεν μισούσα τους Αφροαμερικάνους. Αυτά είχε πει η Τζάνις Τσόπλιν. Θα ακούσουμε τουλάχιστον ένα κομμάτι από Τζάνις, πιθανότατα θα ακούσουμε και δεύτερο, αλλά τουλάχιστον ένα. Θα ακούσουμε την καταπληκτική της ερμηνεία στο Me and Bobby McGee του Chris Christopherson, κατ' εμέ ένα από τα καλύτερα 2, 3, 4, πώς να βάλω, country rock κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ. Κατ' εμέ ένα από τα δύο καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαι κατηγορηματικός, λέω άντε μέσα στο top 5 το καλύτερο country rock κομμάτια, κομματιών συγγνώμη, που έχουν έχουν υπάρξει. Λοιπόν, και σταθείτε σε εκείνο το στίχο που λέει η ελευθερία είναι ένας άλλος τρόπος, η λέξη ελευθερία, να πεις πως δεν έχω τίποτα να χάσω. Το λέει κάποιος ρέμπελος που γυρνά τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον κολλητό του. Είναι μια κακή εκδοχή της ελευθερίας αυτή, έτσι, του να μην έχεις τίποτα να χάσεις. Κάποια στιγμή ποιος ξέρει, μπορεί να καταφέρουμε να κερδίσουμε την ελευθερία και με την άλλη έννοια, με τις άλλες έννοιες πολλές που συνθέτουν την πραγματική απελευθέρωση του ανθρώπου, αλλά τη λέω τώρα. Λοιπόν, Τζάνις Τσόπλιν μας άφησε σαν σήμερα το 1970 και εμείς ακούμε το Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Αυτά λοιπόν από την Τζάνιση, αυτά προς το παρόν. Έτσι, από την Τζάνιση, γιατί πιθανότατα θα ακούσουμε και δεύτερο κομμάτι. Καλημέρα στο αγαπημένο κόκκινο και όσους εργάζονται. Σας ευχαριστούμε που βοηθάτε να ακούμε εμείς οι ακροατές υπέροχες εκπομπές. Να είσαι καλά, αγαπητή Μαρία. Πάμε στον Βασίλη από τον Άλυμο, ο οποίος σχολιάζει με αφορμή τις ρογμές και τις καθυζήσεις στα κτίρια της Κυψέλης. Σε πολιτισμένες χώρες υπάρχουν ζημιές, αποκαθίστανται και αποζημιώνονται. Στην Ελλάδα απλά συμβαίνουν και ο Θεός βοηθός και η ζωή προχωράει. Πολλές φορές προχωράει χωρίς εμάς όμως η ζωή, δυστυχώς, γράφει ο Βασίλης. Ναι, την απόφασή τους να μην αφήσουν να καθορίσουν, να καθορίσουν άλλοι τις ζωές τους, ως προς αυτό τουλάχιστον το θέμα, το πολύ σοβαρό που ανέκυψε, διατράνωσαν χθες οι κάτοικοι της Κυψέλης. Παναλαμβάνω, η συγκέντρωση και η πορεία είχαν πολύ μεγάλη μαζικότητα, πάρα πολύ μεγάλη μαζικότητα. Και μέσα σε όλα, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε σοβαρά πώς προέκυψαν τέτοιου είδους ζημιές. Που να πάρει ευχή δεν είναι χθεσινή τεχνογνωσία του πώς γίνεται μετρό. Έτσι. Πέρασαν δεκαετίες από τότε που γίνεται το μετρό της Αθήνας. Το κύριο τμήμα του, αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Δεκαετίες πέρασαν. Το τι δεν πήγε καλά λοιπόν πρέπει και αυτό να απασχολήσει, εκτός φυσικά από τα φλέγοντα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι για το από εδώ και μπρος. Καλημέρα, εκ του Πονηρού, κύριο Σταχιάος, σχετικά με το ζήτημα του μεταλλιολόγου. Αναφέρθηκα και εγώ σε αυτό. Είναι κατεξοχή σχολή που έχει σαν αντικείμενο τη εξορίξη και τη στατικότητα στο ΕΣ και υπόγεια έργα. Το ένα αντικείμενο τη σχολή είναι η μηχανική μεταλλίων και το άλλο είναι η μεταλλουργία. Επομένως, ο πλέον ειδικό να ασχοληθεί και να εκτιμήσει ένα υπόγειο έργο είναι ένα μεταλλιολόγο, χωρίς αυτό φυσικά να αποκλείσει συμμετοχή πολιτικών, μηχανικών, άλλων ειδικοτήτων. Έχει απόλυτο δίκιο ο Θεόδωρος, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Οι κάτοικοι απευθύνθηκαν σε έναν πολύ γνωστό εγνωμένης αξίας μεταλλιολόγο, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Δημήτρη Καλιαμπάκο, και σε έναν επίσης πάρα πολύ έμπειρο και γνωστό δομικό, έτσι, δομοστατικό πολιτικό μηχανικό που ήταν ο κύριος Κρασάκης. Ο κύριος Σταχιάος φρόντισε να αποκρύψει το δεύτερο για να αρχίσει να πλανάται στα μυαλά των αδαών ή όσων, εν πάση περιπτώσει, δεν επιδιώκουν και πολύ επίμονα να ενημερώνονται για όλα, ότι μπορεί οι κάτοικοι, βρε αδελφέ, να μην έμαθαν από τους ανθρώπους οι οποίους απευθύνθηκαν όπως πρέπει τα πράγματα, και γι' αυτό να είναι λίγο φοβισμένοι παραπάνω από ό,τι πρέπει, λίγο ανήσυχοι παραπάνω από ό,τι πρέπει, και τέτοιου είδους ανοησίες, έτσι, γιατί περί ανοησίες πρόκειται. Καλημέρα, τελικά λεφτά υπάρχουν αλλά όχι για όλους. Αυτό το μήνυμα, όπως αντιλαμβανόμαστε, στάλει ως σχόλιο στην εκλογική νίκη του Πασόκ σαν σήμερα το 2009, και το λεφτά υπάρχουν που είχε εξτομίσει προεκλογικά ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Καλά που βγάζετε θέματα από μέρη εκτός Αθήνας, να είστε καλά, να είσαι καλά και εσύ, αγαπητέ Βασίλη. Προφανώς αυτό το μήνυμα εστάλει διότι αναδείξαμε το θέμα της ετωλακαρνανίας. Καλημέρα από το Βυζίκι, εύχονται το Βυζίκι της ορεινής Αρκαδίας, η Σούλα και ο Βασίλης, αντευχόμαστε και εμείς. Και ποια είναι η επόμενη κυρία στην οποία θα σταθούμε? Η κυρία Λορέτα Λίν, η οποία έφυγε από τη ζωή τούτη σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου του 2022 σε ηλικία 90 ετών, από τις μεγάλες μορφές της country μουσικής. Το 1970, στις 5 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μόλις μέρα αφότου έφυγε από τη ζωή η Τζάνις Τσόπλιν, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι της Λορέτα Λίν με τίτλο «Η κόρη του Ανθρακορίχου». Ήταν ένα τραγούδι το οποίο έγινε ένα είδος άτυπου ύμνου στην εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δηλαδή το άκουγε κανείς σε πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις. Επαναλαμβάνω, κυκλοφόρησε αρχές Οκτωβρίου του 1970 και έκανα το συνειρμό, όπως κυκλοφόρησε μία μέρα έπειτα από το θάνατο της Τζάνις Τσόπλιν, γιατί μνημονεύσαμε
αυτή την όχι ευχάριστη επέτειο και ακούσαμε ήδη ένα τραγούδι της Τζάνης. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακούσουμε την κόρη του Ανθρακορίχου από τη Λορέτα Λίν.

Λοιπόν, πολλές ευχές να τα αποδώσω στον Γιάννη, στην Ηρώ, στην Λιάνα. Ναι, αγαπητή Λιάνα, ναι, ναι, ναι. Παίξαμε νωρίτερα κομμάτι, δεν συντονίστηκες. Τι να κάνουμε. Φίλε Κώστα, δεν προλαβαίνουν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες που είναι υπεύθυνοι και υπεύθυνες για το Δελτίο Ειδήσεων αμέσως όλες τις ειδήσεις. Έτσι, μία είδηση μπορεί να μην την ακούσεις σε ένα δελτίο ειδήσεων και να την ακούσεις στην επόμενη. Λοιπόν, ναι, η Ειρήνη μου λέει πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε και δεύτερο τραγούδι από Τζάνης Διονύση. Η Ειρήνη μου είπα πιθανότατα να το κάνω το πιθανότατα σίγουρα. Άντε να το κάνω το πιθανότατα σίγουρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε αργότερα ένα ακόμη κομμάτι από Τζάνης Τσόπλιν. Αλλά ας κάνουμε μια παρένθεση, ας λοξοδρομήσουμε λίγο από το αφιέρωμα στις μεγάλες κυρίες της μουσικής, στις οποίες μας προσανατολίσε το ημερολόγιο: Βιολέτα Πάρα, Μερσέντες Σόσα, Τζάνις Τσόπλιν και Λορέτα Λίν. Πάμε σε κάτι άλλο. Ήταν σαν σήμερα όταν κυκλοφόρησε το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος των Nickelback. Φαντάζομαι τους θυμάστε. Σαν σήμερα το 2005, το All the Right Reasons, όλοι οι σωστοί λόγοι για να κάνουμε κάτι. Εκείνο το άλμπουμ το Nickelback που έδωσαν μια κάποια πνοή, ας πούμε, στην rock σκηνή εκείνης της εποχής, περίχε κομμάτια που γίναν μεγάλες επιτυχίες, το Photograph, το Far Away, το Rock Star, πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα εκείνο το άλμπουμ. Εμείς από εκείνο το άλμπουμ θα ακούσουμε το Rockstar. Το ακούμε τώρα.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιττή με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμενουγμένες με επιλεγμένα άσματα.

Ακούτε πάντα κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και πριν ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι της Τζάνις Τσόπλιν, κατόπιν θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Κούλαλη για όσα αποκαλύπτει το ρεπορτάζ που έκανε, μάλλον στο οποίο συνέβαλε μαζί με αέτερο συνάδελφο τον Λεωνίδα Λιμπέρη στην εφημερίδα Documento για τη βιομηχανία βλαστοκυττάρων και ευζοία στην Ελλάδα. Πριν το κάνουμε αυτό, να σας γνωστοποιήσω μια εκδήλωση η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 η ώρα, δηλαδή μία ώρα αφότου σας αποχαιρετήσω, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, και αφορά την απότιση φόρου τιμής στα 461 θύματα, όπως αναφέρεται, της ναζιστικής βαρβαρότητας το Σεπτέμβριο του 1943 στη Βιάννα. Διαβάζω την σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Βιαννητών στην Αττική Οδιαβάτης. Με βαθιά αίσθηση καθήκοντος, οι Βιαννήτες Αττικής προσκαλούμε όσους έχουν συνείδηση ιστορικού χρέους στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 461 θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας το Μαύρο Σεπτέμβριο του 1943 στα χωριά της επαρχίας Βιάννου και Δυτικής Ιεράπετρας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 11 το πρωί, στην κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, θα τιμήσουμε την αντίσταση και τη θυσία των ανθρώπων αυτών και θα αναδείξουμε την επικαιρότητα του αγώνα τους για ελευθερία, δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια με μια διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια εκδήλωση. Διότι θέμα της φετινής επετείου είναι τα πρόσωπα της θυσίας. Μέσα από μαρτυρίες, διαλόγους και κείμενα που θα αφηγηθούν οι εκλεκτοί ηθοποιοί Μιχάλης Αεράκης και Ελευθερία Κόμη, καταγόμενοι από τη Βιάννο, θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε τον αγώνα των ηρώων και μαρτύρων μας και να νιώσουμε το μεγαλείο τους. Μουσικά, συνεχίζει η ανακοίνωση, η εκδήλωση θα επενδυθεί με τη μοναδική φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου και με το κριτικό συγκρότημα του Μανώλη Πετράκη και Αλέξανδρου Μεσάρου, τους οποίους και ευχαριστούμε για την ανδιοτελή συμμετοχή τους, όπως ευχαριστούμε και την εφορία του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός και τον πρόεδρο του καθηγητή Βασίλη Κωνσταντινό για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας. Είσοδος ελεύθερη, στο τέλος θα προσφερθεί παραδοσιακό κριτικό κέρασμα. Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Αυτή ήταν λοιπόν η ανακοίνωση του Συλλόγου Βιαννητών στην Αττική Οδιαβάτης. Η εκδήλωση, επαναλαμβάνω, στις 11 η ώρα σήμερα στην κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Και ακούμε δεύτερο τραγούδι από την Τζάνις Τσόπλιν. Την αποτοδιαλέξει κανείς? Ωραία. Κάναμε μία μίνι σύσκεψη, εγώ και ο Λάζαρος Καραγιάννης, και ψηφίσαμε το Cosmic Blues. Το ακούμε τώρα.

0: Να λοιπόν που ακούσαμε και δεύτερο τραγούδι από Τζάνι Τσόπλιν που μας άφησε χρόνους σαν σήμερα το 1970 και μου ήρθε στο νου εκείνη η ατάκα της Αρίθα Φράγκλιν όταν άκουσε για πρώτη φορά την Τζάνις, είχε πει επιτέλους ακούω μία λευκή που μπορεί να τραγουδά σαν και εμάς. Έτσι είχε πει η Αρίθα εννοούσε σαν τους καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνηδες και ειδικότερα τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες τους Αφροαμερικανούς και τις Αφροαμερικανίδες. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την Τζάνις και για να έρθουμε να τα αποδώσω ορισμένες ευχές για καλημέρα πριν πάμε στον συνάδελφο, τον Δημήτρη Κούλαλη. Καλημέρα στην Μαλβίνα, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον Νόντα, καλημέρα στην Μπέγκη η οποία στέλνει πολλές ευχές στους εργαζόμενους του Κόκκινη και λέει είμαστε πάντα δίπλα σας, δεν κάνω άλλα σχόλια, να ξέρετε ότι είστε η συντροφιά μας όπως και στα ταξίδια μας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το δίδυμο των συναδέλφων Δημήτρης Κούλαλης και Λεωνίδας Λιμπέρης στο ντοκουμέντο δημοσιεύεται το ρεπορτάζ με τίτλο «Άρωμα Επστάιν στην πίσνα με τα βλαστοκύτταρα», διαβάζω και τον υπότιτλο, η έρευνα του ντοκουμέντο για τις πολυδιαφημισμένες θεραπείες αντιγύρανσης αποκάλυψε ότι στην Ελλάδα είχε στηθεί ένα δίκτυο αιώνιας νεότητας, εισαγωγικά φυσικά, που φτάνει έως τον καταδικασμένο παιδόφιλο, τον Επστάιν δηλαδή. Θα ζητήσουμε από τον συνάδελφο Δημήτρη Κούλαλη να μας κάνει πρώτα μία μικρή σύνοψη των ευρημάτων αυτού του ρεπορτάζ και θα συζητήσουμε τα περαιτέρω. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Διονύση, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την ανταπόκριση. Είναι ένα θέμα, ναι, έτσι, ναι. Δεν ξέρω πόσοι πέφτουν από τα σύννεφα, αλλά πριν πάμε στα ευρήματα του δικού σας ρεπορτάζ, φαντάζομαι συμφωνείς. Δηλαδή, ακούς τώρα υπεύθυνους, τον κύριο Γεωργιάδη, πλέον υπεύθυνος δεν υπάρχει γιατί είναι υπουργός υγείας εδώ και κάμποσα χρόνια, να λέει πω το σύστημα δεν προστάθησε τον Μαζονάκη. Ναι, και έχουμε τη γενική, την ακαθόριστη έτσι, λέξη σύστημα. Το σύστημα τι περιλάμβανε? Το σύστημα περιλάμβανε συγκεκριμένους φορείς ιδιωτικής υγείας, χωρίς αγωγικά το υγεία, που έμεναν ανεξέλεκτοι, έτσι. Πλήρως ανεξέλεκτοι, θα έλεγε κανείς από την 33η μέρα της θητείας τούτης της κυβέρνησης, γιατί τότε ακριβώς πήρε σάρκα και οστά η ρύθμιση εκείνη, η οποία ουσιαστικά εξαφάνισε, το σώμα που διενεργούσε ελέγχους, εκατοντάδες ελέγχους σε ένα χρόνο. Και κατόπιν είχαμε από το 2019 και μετά 80 ελέγχους μέσα σε τόσα χρόνια μόνο. Σε 16.500 τέτοιους φορείς, δηλαδή κλινικές, ιατρία κτλ. Κάποιοι λοιπόν κάνουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα έπειτα από το θάνατο του Μαζονάκη. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά ως πρόλογο. Αχρίαστο ίσως. Ναι. Γιατί,
1: μάλλον, όχι, ναι. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Αχρίαστος με την έννοια ότι πλέον το έχουμε πάρει όλοι χαμπάρι, ότι τα άφηναν ανεξέλεγκτα όλα και τώρα λένε «Α, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».
1: Ναι. Κοίτα, νομίζω, Διονύση, ότι στην πραγματικότητα ο πρόλογος που έκανες συνθέτει όλο το παζλ. Ένα μεγάλο κομμάτι εκείνου είναι η αποκαλύψη που κάνουμε σχετικά με την μεγάλη μπίζνα με τα βλαστοκύτταρα εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί ήδη από το 2010 έχουμε συνέδρια, έχουμε ομιλίες πάνω στην... πάνω στα βλαστοκύτταρα και στο πώς τα βλαστοκύτταρα μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην θεραπεία της αντιγύρανσης. Εκτός όμως από την αντιγύρανση βλέπουμε ότι ήταν ποικίλες οι διαφημίσεις που στη ρεκλάμα τους πάνω έγραφαν ότι τα βλαστοκύτταρα μπορούν να θεραπεύσουν από τη σκλήρυνση κατά πλάκας μέχρι τον αυτισμό στα παιδιά και φυσικά την αντιγύρανση. Νομίζω λοιπόν ότι το πλαίσιο της συζήτησης, έτσι ακριβώς όπως το έθεσες, είναι εκείνο που δείχνει ότι στην πραγματικότητα είχαμε μια κατάσταση τη στιγμή που, να το πούμε και αυτό, νομίζω είναι σημαντικό, η υγεία στην Ελλάδα κατέρε, η δημόσια υγεία στην Ελλάδα κατέρε την εποχή των μνημονίων και το φαινόμενο έγινε ακόμα εντονότερο με την κατάργηση του ΣΕΙΠ το 2019 με τον περίφημο νόμο για το επιτελικό κράτος από την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Πάμε τώρα στα ειδικότερα ευρήματα του ρεπορτάζ σας. Αν σου ζητούσα να τα ιεραρχήσεις έτσι κατά σειρά σοβαρότητας, να το θέσω κάπως διαφορετικά. Υπήρξε κάτι που σε εξέπληξε? Είπες, ρε παιδί μου, δεν το περίμενα ότι θα βρίσκαμε και αυτό το πράγμα, ότι θα γινόταν και αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς όχι. Δεν έπεσα τα σύννεφα, ούτε εγώ, ούτε ο καλός συνάδελφος ο Λεωνίδας Ολυμπέρης, που όπως προείπες μαζί υπογράψαμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ωστόσο, σταθήκαμε άλλη μια φορά εκπληκτοί στο μέγεθος της κατάστασης. Τι εννοώ? Φυσικά έχουμε τα αποκαλυπτικά email από τα αρχεία του Epstein, που δείχνουν ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος και ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως πάρα πολύ καλά ξέρουμε, είχε πολύ συγκεκριμένες διασυνδέσεις, είχε πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον για τα βλαστοκύτταρα ήδη από το 2010. Αυτό το ενδιαφέρον φαίνεται να καλύπτεται μέσα από την επικοινωνία του με έναν διάστημο δερματολόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος έδειχνε ότι έχει πάρα πολύ καλές επαφές και διασυνδέσεις με την Ελλάδα, που ήδη από το 2010 αποτελούσε, θα λέγαμε, Διονύση, έναν κόμβο, έναν κεντρικό κόμβο για όλες τις θεραπείες με τα βλαστοκύτταρα. Είναι αποκαλυπτικό, νομίζω, το γεγονός ότι ήδη από εκείνη την εποχή, όπως άφησα να εννοηθεί και στην αρχή, είχαμε συνέδρια που έκαναν τη σύνδεση των θεραπείων με βλαστοκύτταρα για πολύ βαριές περιπτώσεις με την αντιγύρανση και την κοσμητική ιατρική. Και στην πραγματικότητα, ουσιαστικά εκεί ανοίγει όλο εκείνο το πλαίσιο, εκείνο το παραθυράκι που μας φτάνει στο ιατρείο της Καρνεάδου το 2026.

0: φτάσαμε, νομίζω, Διονύση, και στο μεγάλο σκάνδαλο του 2017 με την STEM Health Ελλάς, όπου οδήγησε και στις ποινικές διώξεις τον Οκτώβριο του 2017 σε 19 πρόσωπα, και έτσι φτάσαμε σήμερα να διαφημίζονται τα βλαστοκύτταρα προς κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς φυσικά την απόλυτη επιστημονική γνώση, με δεδομένο ότι οι γιατροί με τους οποίους μιλήσαμε δείχνουν ότι καταρχάς δεν υφίσταται αυτός ο όρος. Mm-hmm. Μιλάμε για αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, αυτό θα πρέπει να σημειωθεί. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση, ας πούμε, που δεχτούμε τον όρο των βλαστοκυττάρων, αυτός υπάρχει μόνο για πολύ συγκεκριμένες βαριές θεραπείες, mm-hmm. οι οποίες πρέπει να γίνονται πάντα μέσα σε νοσοκομιακό πλαίσιο και φυσικά δεν μπορούν να συσχετίζονται ούτε με την αντιγύρανση, ούτε πολύ μάλλον ακόμα με τον αυτισμό στα παιδιά. Νομίζω ότι μιλάμε για ένα εμπόριο ελπίδα σε κάθε περίπτωση, Γιονύση. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
1: Καλά κάνεις και το λες, επί της ουσίας πρόλαβες την ερώτηση που θα σου έκανα, Δημήτρη. Γιατί είναι λογικό να πλανάτε στα μυαλά πολλών ανθρώπων ένα ερώτημα. Εντάξει, βρε παιδιά, μπορεί να υπήρχαν κάποιοι κουμπογιανίτες που να μην έκαναν καλά τη δουλειά τους, αλλά είμαστε εντελώς βέβαιοι πως όλα αυτά παραπέμπουν εξορισμού σε μία πάτη? Μήπως κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν νέα βήματα στην επιστήμη και μήπως ανακαλύπτουν κάποια πράγματα ή τείνουν να ανακαλύψουν κάποια πράγματα τα οποία η επιστήμη όπως την ξέρουμε τώρα και όπως οι περισσότεροι την υπηρετούν δεν τα έχει ακόμη αναγνωρίσει? Μήπως είσαστε λίγο βιαστικοί? Οπότε νομίζω πως αυτό που είπες στο τέλος συνιστά απάντηση σε ένα ερώτημα που δεν πρόλαβα να σου κάνω.
0: Ναι, να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, γιατί νομίζω έχει σημασία. Φυσικά, ούτε εσύ ούτε εγώ δεν είμαστε γιατροί και γι' αυτό και στο ρεπορτάζ απευθυνθήκαμε στους γιατρούς. Από εκεί και πέρα, πρέπει να το πούμε, η έρευνα είναι εκ των όνων κάνευ ότι αποτελεί την πεμπτουσία της πρόοδου στην ιατρική. Mm-hmm. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να προβάλλονται και αν θέλεις και εν ρηπή οφθαλμού. Δηλαδή είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, ότι δεν είναι πράγματα τα οποία μας ήταν άγνωστα.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν και οι διαφημίσεις ήταν ξεκάθαρες και στο διαδίκτυο ειδικά. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να μιλάμε για κλινικές έρευνες και τελείως διαφορετικό πράγμα να μιλάμε για υποτιθέμενες, αποδεδειγμένες θεραπείες, οι οποίες γίνονταν σε ένα εξωνοσοκομιακό πλαίσιο από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι γίνονται τουλάχιστον μόλις τέσσερις θεραπείες με, για χάρη συντομίας ας το δεχτούμε, με βλαστοκύτταρα και φυσικά πάντα μέσα σε νοσοκομεία. Mm-hmm. Αν λοιπόν ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση για το, ξέρεις, αν θα δεχτούμε τις μελέτες δεχόμαστε. Mm-hmm. Το ζήτημα όμως είναι ότι είναι άλλο πράγμα η κλινική μελέτη και άλλο πράγμα η εφαρμογή της στην πραγματικότητα.
1: Δημήτρη Κουλάλη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ζήτηση και συγχαρητήρια για το ρεπορτάζ. Και σε εσένα και στον Λεωνίδα Λιμπέρη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Δημήτρης Κουλάλης, εξαιρετικά έμπειρος δημοσιογράφος στον ντοκουμέντο. Και ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι. Θα αφήσουμε και πάλι το «Σαν σήμερα» να μας προσανατολίσει. «Σαν σήμερα» το 1969, στον κατάλογο, μάλλον στην κορυφή του καταλόγου των πλέον επιτυχημένων δίσκων, ενώ τα long play, έτσι, τους δίσκους 33 στροφών, όχι τα μεμονωμένα singles, τα τραγουδάκια, καρφωνόταν το περίφημο Green River, τον Creedence Clearwater Revival, οι οποίοι, αν και ήταν ένα συγκρότημα που τελικά έζησε 4-5 χρόνια, όχι παραπάνω, πρόλαβαν να χαρίσουν επιτυχίες που αποδείχθηκαν διαχρονικότατες. Από το Green River, τον CCR, όπως εν συντομία αποκαλούνται συνήθως οι Creedence Clearwater Revival, εμείς θα ακούσουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, το Bad Moon Rising.

Όπως αντιληφθήκατε, δεν ακούσαμε το Bad Moon Rising από την, δεν ακούσαμε τη στούντιο εκτέλεση, αλλά ακούσαμε μια ερμηνεία του κομματιού, μια performance από συναυλία των Creedence Water Revival. Παρεμπιπτόντως να πω πως κοιτούσα πριν από λίγες μέρες τον κατάλογο επιτυχιών στο Billboard. Βλέπει λοιπόν κανείς στα charts πως εκτός από τα μεγάλα ονόματα της σύγχρονης pop, την Taylor Swift, την Ariana Grande, διάφορους Λατίνους pop αστέρες, τον Bad Bunny κτλ. Κτλ. Που πουλούν εκατομμύρια δίσκους και κυριαρχούν ξανά και ξανά στα charts. Βλέπει κανείς κλασικά ονόματα της rock και pop σκηνής, όχι τόσο τις νέες δουλειές που κάνουν, αν κάνουν, αλλά ένα έντονο προσανατολισμό στα κλασικά, δηλαδή αυτά που ήδη έχουν προσφέρει. Το λέω με αφορμή το ότι είδα για αρκετές εβδομάδες, μπορεί ακόμη να παραμένει, ένα greatest hit στο Greatest Hit Water Revival μαζί με καμιά δεκαπενταριά ακόμη έτσι ονόματα της κλασικής ροκ, συλλογές όμως, προσέξτε, όχι νέα κομμάτια, συλλογές. Δηλαδή να πούμε ότι έχουμε κάτι σαν μια νοσταλγία που διαρκεί, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Να σας πω το εξής πριν σας αποχαιρετήσω, αν και νομίζω ότι προλαβαίνουμε, μάλλον δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε άλλο κομμάτι, μάλλον δεν θα προλάβουμε, θα δούμε. Είδα μια πολύ ωραία, παρακολούθησα μια εξαιρετική θεατρική παράσταση. Δεν ήταν απλώς πολύ ωραία, ήταν συγκλονιστική, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ο πατέρας μου από τη θεατρική εταιρεία ΣΤΟΑ, τη θεατρική σκηνή ΣΤΟΑ, στου ζωγράφου βεβαίως, είναι ο θείασος του Θανάση Παπαγεωργίου, το έργο του Φλωριάν Ζελέρ. Ο πατέρας ήταν μέρος μιας τριλογίας, ο πατέρας, η μητέρα και ο γιος. Δεν προλαβαίνω να σας πω τώρα περισσότερα για το έργο, μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο ίντερνετ. Αν έχετε δει και την κινηματογραφική μεταφορά με τον Άντονι Χόπκινς, ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Απλώς σας λέω πως ήταν μια παράσταση καθηλωτική και λέω και δημοσίως συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της παράστασης, θέατρο στο ΑΚ. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να ετοιμαστώ να αποχωρήσω, να σας αφήσω. Ήταν και σήμερα η εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία και θα παραμείνει μαζί, θα κάνουμε το μαγκαζίνο το Κυριακάτικο. Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης και θα παραμείνει για λίγο όμως, για λίγο ακόμη, αφεντικό στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Θα ακούσουμε τώρα δελτίο ειδήσεων από την Τίνα Μπαντιά και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο. Καλά να είμαστε.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Η παρέλαση.
3: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
2: Δύο αδέρφια.
3: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
2: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
3: Άρη.
2: Ναι.
3: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Μανώλης Πίτερης,
2: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
3: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.

0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μπατζιά. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Κρήτη, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Σημαντικές ζημιές στο Ηράκλειο, στην αγροτική οδοποιία, στα δίκτυα των παραγωγών και τους αμπελώνες. Στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ακόμη και στη θάλασσα. Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί παραγωγή πατάτας, αλλά και οι υπόλοιπες καλλιέργειες και τα κυπευτικά της περιοχής. Σε πολλές περιοχές της Κρήτης έχουν καταγραφεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο επαρχιακό, λόγω κατολισθήσεων. Παράλληλα, σε αρκετά σημεία έχουν καταστραφεί ή εξαφανιστεί αγροτικοί δρόμοι, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και στα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των παραγωγών. Οι κάτοικοι και οι παραγωγοί ζητούν να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες καταγραφής, ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Μηχανήματα της περιφέρειας και των Δήμων επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους στοιχεία από την άρση του απορρίτου των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων, του δημοφιλούς τραγουδιστή και των 5 ατόμων που βρίσκονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την 9η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από την εξέταση των συσκευών προκύπτει ότι σε μία από αυτές έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο για το αντίδοτο της προποφόλης, ενώ έγινε τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο προκειμένου να ζητηθούν οδηγίες για το αντίδοτο της προποφόλης. Το συγκεκριμένο έβριμα έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού, η οποία στην απολογία της είχε υποστηρίξει ότι δεν έγινε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Συνελήφθη ο πορτιέρης που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο, στο οποίο είχε εμπλακεί και ο δραπέτης των φυλακών Ναλκέτ Ριζάι στις 13 Σεπτεμβρίου. Ο αφγανικής καταγωγής άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του Πειραιά. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα όπλο, το οποίο θα αποσταλεί για βαλιστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, ο Αλκέθ Ριζά εξακολουθεί να αναζητείται από τις αρχές, παραμένει δραπέτης. Η πολιτική δράση δεν μπορεί να ποινικοποιείται ούτε να πειθαρχικοποιείται, τόνισε στο κόκκινο εκπαιδευτικός και δημοτικής σύμβουλος Θέρου Μετολοκαρνανίας Δέσποινας Γιώβα, με αφορμή την ποινική και την υπηρεσιακή πειθαρχική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάρος της. Η υπόθεση συνδέεται με την πολιτική αντιπαράθεση στο Δήμο Θέρμου για το έργο αντιλησιοταμίευσης Τριχονίδα 1 και τη μήνυση του Δημάρχου Θέρμου σε βάρος 8 δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και η Δέσποινας Γιώβα, σε βάρος της οποίας όμως κινήθηκε και η πειθαρχική διαδικασία από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοακαρνανίας. Μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, ο καταξιωμένος ιστορικός τέχνης Ντένις Ζαχαρόπουλος, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Είχε διατελέσει επιμελητής πολλών εκθέσεων και συνεργάτης μουσείων και πολιτιστικών θεσμών στην Ευρώπη και την Αμερική. Ένας 26χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμού σε περιστατικό λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μενίδη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρωμά. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέο περιστατικό κατάληψης Παλαιστινιακής γης από επίκους με τη στήριξη του Ισραηλινού στρατού. Χθες οι Ισραηλινοί στρατιώτες παρήχαν υποστήριξη σε επίκους οι οποίοι κατέλαβαν ελαιώνες Παλαιστινίων, ενώ στη διάρκεια της ημέρας αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί σε διάφορα σημεία της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με μαρτυρίες και δηλώσεις διασωστών στο γαλλικό πρακτορείο. Κοντά στο χωριό Μπέιτα, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, Παλαιστίνοι που μάζευαν ελιές το πρωί, παρουσία ακτιβιστών, ανάμεσά τους και Ισραηλινοί ακτιβιστές, ήρθαν αντιμέτωποι με Εβραίους επίκους οι οποίοι στη συνέχεια υποχώρησαν, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Τότε όμως παρενέβησαν Ισραηλοί στρατιώτες, διώχνοντας τους Παλαιστίνιους και τους ακτιβιστές, ενώ συνέλαβαν και πολλούς Παλαιστίνιους. Επίσης, αλλού στη Δυτική Όχθη, οι Ισραηλοί στρατιώτες έριξαν δακρυγόνα εναντίον καλλιεργητών σε ελαιώνες, προκαλώντας πυρκαγιές. Όπως ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλληνος, 12 Παλαιστίνοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο αφού ξυλοκοπήθηκαν από επίκους. Η βία στη Δυτική Όχθη προκαλεί ολοένα και περισσότερες διεθνείς καταδίκες. Ήδη η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων στα προϊόντα από τους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης, οι οποίοι είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, τη Γερμανία αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα η Εθνική Ελλάδος για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα πέσουν μετά το μεσημέρι. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο. Το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης. Ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε? Είναι σήμερα 4 του μηνός, 10 και 10 σχεδόν. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12, όπως έχουμε πει. Εκτάκτως αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Είμαστε η γνωστή παρέα λοιπόν εδώ πέρα. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και ακούτε τις ίντριγες στο κόκκινο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 698-5870-059, στο Viber είναι αυτό, και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Εκεί περιμένουμε και τα σχόλιά σας και ό,τι έχετε να μας πείτε και από ειδήσεις και από αυτά που συναντάτε κάθε μέρα, και βέβαια τα σχόλια για ό,τι λέμε εδώ στην εκπομπή. Αρκετά θέματα σε συνέχεια και όλων όσων είπαμε χθες, γιατί ήταν μια εβδομάδα γεμάτη νομίζω. Πιο ανοιξιάτικη όμως μέρα σήμερα, οπότε δεν νομίζω να είναι και πολύ βαριά η ατμόσφαιρα. Μπορείτε να ετοιμαστείτε και για τις βόλτες σας και για τα φαγητά σας, και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12, μέχρι να φτάσει δηλαδή εκείνη η ώρα που θα αποχαιρετιστούμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε με τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τα δικά μας.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πιο ρομαντικά ξεκινήσαμε σήμερα. Σας είπα να ξεκινήσετε και να πάτε τις βόλτες σας και τα λοιπά. Δεν σας είπα όμως, και καλό είναι να το έχετε υπόψη σας, ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα από άποψη κίνησης έξω στο κέντρο σήμερα. Υπάρχουν πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Αθήνα και στον Πειραιά, επειδή υπάρχουν δύο έτσι αγώνες που γίνονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι το Race Greece for the Cure 2026 στην Αθήνα και το Run Greece, Πειραιάς Run Greece στον Πειραιά. Θα τα πούμε λοιπόν, να έχετε και εσείς υπόψη σας τι συμβαίνει, και όσοι είστε και στα αυτοκίνητα να το ξέρετε, ότι από τις 6 μέχρι τη 1 σήμερα στην Αθήνα επηρεάζονται τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Ευελπίδων, και μέχρι τη 1 μάλιστα οι περιορισμοί επεκτείνονται σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Μαυρωματέων, η Πατησίων, η 3η Σεπτεμβρίου, η Μάρνη, η Ακαδημίας και η Πανεπιστημίου. Θα γίνεται δηλαδή κάθετη διέλευση από την Πατησίων μέχρι την Κοντρινκτόνος. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα δηλαδή στην Αθήνα, και ότι δεν έχει κλείσει προφανώς έχει πήξει από την κίνηση που υπάρχει ευρύτερα στην Αθήνα. Και στον Πειραιά λοιπόν υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα. Μεταξύ των δρόμων που επηρεάζονται είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η Λεωφόρος Ηρών Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, Ευαγγελιστρίας Πύλης, Λεωφόρος Παπαναστασίου, Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου και Ακτή Κουντουριώτου. Οπότε να έχετε στο νου σας ότι όλες οι βόλτες που έχετε να κάνετε σήμερα θα πρέπει να περάσουν, μάλλον να μην περάσουν από αυτούς τους δρόμους. Και μια που λέμε για δρόμους στην Αθήνα, χθες είχαμε μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με την Κυψέλη και όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα λόγω της κατασκευής του μετρό και των προβλημάτων που έχει προκαλέσει αυτό σε διάφορες πολυκατοικίες. Χθες λοιπόν υπήρξε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, την είχαμε προαναγγείλει και εδώ από την εκπομπή με τον κύριο Ρόκα που είναι κάτοικος της περιοχής εκεί και μας είχε περιγράψει ακριβώς τι συμβαίνει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και με το γεγονός ότι δεν δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία από τις εταιρείες και από τους ελέγχους που γίνονται αυτή τη στιγμή από τους μηχανικούς. Δεν έχουν δηλαδή στα χέρια τους οι κάτοικοι πραγματική εικόνα του τι σημειές έχουν προκληθεί και το πόσο επικίνδυνες είναι. Υπάρχει έντονη κοινωνική πίεση τουλάχιστον προς την κυβέρνηση, και νομίζω πως αυτό είναι το μόνο που μπορεί να σώσει την κατάσταση τώρα στην περιοχή της Κυψέλης. Χθες λοιπόν έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, νομίζω πως ξεπέρασε τα όσα μπορεί να φαντάζονταν και οι κάτοικοι ότι θα μαζευτεί ο κόσμος εκεί. Υπήρξαν και πολιτικά κόμματα, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία και η κυρία Δούρου, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία έκανε μια δήλωση και είπε ότι θύμισε ότι μπήκαμε στα σπίτια αυτών των ανθρώπων πριν από μερικές μέρες, είδαμε τις ρογμές, είδαμε την αγωνία τους, και σήμερα, χθες δηλαδή, είμαστε ξανά εδώ μαζί τους. Δεν ζητούν χάρη οι κάτοικοι της Κυψέλης, ζητούν να είναι ασφαλείς μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Θυμίζει βέβαια ότι απέναντί τους βρίσκουν μια κυβέρνηση που κρύβεται πίσω από καθυστερήσεις και μισές αλήθειες, και θυμίζει Τέμπη, υποκλοπές και ο ΠΚΠ. Υπάρχει πάντα το ίδιο μοτίβο, υπάρχει το μοτίβο της συγκάλυψης. Αυτό λοιπόν είναι το σχόλιο της κυρίας Δούρου. Μαζί της ήταν βέβαια και πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε. Ενώ χθες εκεί βρέθηκε και ο Γαβρίλης Ακελαρίδης από την Νέα Αριστερά, έκανε λόγο για κοροϊδία της εταιρείας Αττικό Μετρό, του ΑΒΑΞ και του Υφυπουργού Υποδομών, του κυρίου Ταχιάου, του κυρίου δηλαδή, που είπε ότι προφανώς και δεν θα νίκιαζε σπίτι στην Κυψέλη. Δεν είναι για τέτοια, δεν είναι για Κυψέλες, αλλά είναι σημαντικό το ότι υπήρξε ένα τόσο μεγάλο ποτάμι αλληλεγγύης. Αυτό είπε και ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ότι με τέτοιο ποτάμι αλληλεγγύης η δικαίωση δεν θα αργήσει. Ανοίγει όμως ένα πολύ μεγάλο θέμα όλο αυτό, νομίζω, και το θέμα δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει και το πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί και θα πρέπει να πιεστεί η κυβέρνηση να το λύσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο, να φύγουν δηλαδή οι άνθρωποι από τα σπίτια όσοι δεν θέλουν να μείνουν εκεί μέχρι να διορθωθούν όλες οι ζημίες, να διορθωθούν βέβαια χωρίς να υπάρξουν έξοδα για τους ίδιους. Αυτά είναι νομίζω αυτονόητα. Όμως το μεγάλο ζήτημα είναι το τι κάνουν οι εταιρείες σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητας που επιβάλλεται στους κατοίκους να μην μιλήσουν για αυτό το θέμα, να μην μοιραστούν τα στοιχεία που έχουν λάβει,
όσα στοιχεία έχουν λάβει, που είναι πολύ λίγα μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτή την αίσθηση που ότι οι εταιρείες κάνουν ό,τι θέλουν, εξοδεύουν όπως θέλουν, παίρνουν λεφτά, παίρνουν επιδοτήσεις, παίρνουν στήριξη από το κράτος, δηλαδή από δικά μας χρήματα, και κάνουν κυριολεκτικά κινήσεις τις οποίες φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται καν στην κοινή λογική. Αυτό είναι που βλέπουμε και σε αυτή την περίπτωση, αυτό είναι που βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Βλέπουμε την ΔΕΗ, για παράδειγμα. Αυτό το δύσκολο θέμα, το οποίο τα πολλά κόμματα δεν αγγίζουν καθόλου. Βλέπουμε δηλαδή αυτό που γίνεται από την πλευρά της ΔΕΗ, να ξοδεύονται τεράστια χρηματικά ποσά για διαφήμιση σε μέσα ενημέρωσης όσο επί το πλείστον. Αυτό είναι και που σταματάει οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τα προβλήματα που δημιουργούν και τα, οι υψηλοί λογαριασμοί, όλα αυτά που γίνονται σε σχέση με την ενέργεια στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλή ιδέα, θα έλεγα, και δημοσιογραφικά ίσως να πρέπει να το δούμε, να κάτσουμε να μετρήσουμε τα ποσά που δίνονται από τη ΔΕΗ για χορηγίες. Χορηγίες σε μέσα ενημέρωσης, χορηγίες σε τεράστιες εκδηλώσεις. Πριν από μερικές μέρες είχαμε τη συναυλία της Άννας Βύση, η οποία ήταν ένα τεράστιο γεγονός για την πόλη, προφανώς δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, αλλά και αυτό ήταν μια χορηγία της ΔΕΗ. Χορηγία της ΔΕΗ είναι και ένα χριστουγεννιάτικο χωριό που γίνεται κάθε χρόνο, νομίζω στο Πάρκο Τρίτσι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν μοιράσει τα πάρκα γενικά οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας και κάνει καθένα το δικό του χριστουγεννιάτικο χωριό, που στην ουσία δεν είναι χριστουγεννιάτικο, είναι απλά ένα χώρο διαφήμισης, βομβαρδισμού διαφήμισης μάλλον, κυρίως σε γονείς και παιδιά. Γι' αυτό νομίζω πως έχει και νόημα η πρόταση, η πολιτική πρόταση για δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ. Γενικότερα ο δημόσιος έλεγχος σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλάζοντας όμως λίγο το κλίμα, να πούμε ότι επίσης σήμερα αυτό που διάβαζα τώρα ερχόμενος μάλιστα, δηλαδή δεν το είχα υπόψη μου, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ζώων, οπότε θα γιορτάσετε νομίζω τα ζώα όσοι έχετε κατοικίδια στο σπίτι. Όμως θα πρέπει νομίζω να σταθούμε και σε άλλα ζητήματα, γιατί δεν είναι μόνο το να φιλόζω όποιος έχει ένα κοκεράκι στο σπίτι τέλος πάντων και το προσέχει, σίγουρα περιλαμβάνει ένα μέρος αγάπης και φροντίδας όλο αυτό. Όμως θα πρέπει να βλέπουμε ευρύτερα και αυτές τις παγκόσμιες μέρες τι σημαίνουν, αν πραγματικά λειτουργούμε με κριτήριο την αγάπη προς τη φύση, την αγάπη προς τα ζώα, την αγάπη προς την άγρια, προς την άγρια ζωή και την αγάπη προφανώς και για τα ζώα τα οποία λειτουργούν για να προσφέρουν τροφή στην ανθρωπότητα. Γιατί και εκεί πέρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα ζήτημα υπερκατανάλωσης, ένα ζήτημα πολύ κακής διαβίωσης για αυτά τα ζώα. Εγώ δεν μιλάω, δεν προσπαθώ να μιλήσω αφιψηλού, ούτε vegetarian είμαι, ούτε vegan είμαι, τρώω κρέας. Όμως ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε και την τροφή μας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Οι ποσότητες τις οποίες θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε τροφή αρχίζουν και έχουν αρχίσει μάλλον εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες να διαλύουν στην ουσία και τον ίδιο τον πλανήτη. Οπότε θα πρέπει όλες αυτές οι παγκόσμιες μέρες να μην ξοδεύονται μόνο σε Instagram posts με τα ζώα μας, αλλά θα πρέπει να μπαίνουμε ίσως και να μπαίνουμε σε μια λίγο πιο βαθύτερη συζήτηση και σε μια πιο βαθύτερη ανάλυση για το τι σημαίνουν αυτά και το αν μπορούμε κάπως να αλλάξουμε και εμείς την καθημερινότητά μας προς όφελος άλλων.

όσο μιλάμε, έχω ανοιχτά και διάφορα έτσι site και βλέπω και τις ειδήσεις που τρέχουν αυτή την ώρα. Εκεί λοιπόν που, εντάξει, λέγαμε για την συναυλία της Αναβίση, χαμός και στην Αναβίση, χαμός και χθες και στην συγκέντρωση που έκανε ο Νίκος Δένδιας. Θα τα πούμε τα πολιτικά σε λίγο αργότερα τα περισσότερα. Όμως αυτό που είδαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα και τα σχόλιά σας μέχρι να πάμε και στο μισό της ώρας, είναι ότι στην Πιερία έγινε μια μεγάλη έτσι συγκέντρωση, επειδή βρέθηκε εκεί ο Πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς βρέθηκαν και όλοι οι βουλευτές, προφανώς βρέθηκαν και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα τοπικά. Όμως ανάμεσα σε αυτούς, ανάμεσα στους βουλευτές δηλαδή της περιοχής, ήταν και αυτός ο κ. Κουλκουδίνας. Ο κ. Κουλκουδίνας, ο οποίος είχε κάνει αυτή την περιβόητη δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα για το ότι, αφού βλέπει ότι έχει κίνηση στους δρόμους, λογικά προφανώς μάλλον δεν υπάρχει και οικονομικό πρόβλημα και τέλος πάντων όποιος δεν μπορεί να βάλει βενζίνη και δεν μπορεί να ξοδέψει 10 ευρώ τη μέρα, όπως είπε συγκεκριμένα, για να βάλει βενζίνη, θα μπορούσε να πάρει τα μέσα μεταφοράς, τα οποία βεβαίως είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν παλιότερα. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν σιγούρεψε τη θέση του, δηλαδή υπήρχε μια συζήτηση γενικότερα έτσι στα δημοσιογραφικά γραφεία για το αν θα βρεθεί σε κατάλληλη θέση για να τον τραβήξει κάμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να κλείσει έτσι το θέμα και να φανεί ότι υπάρχει μια κάλυψη προς τον κύριο Κουλκουδίνα από την κυβέρνηση. Ο κύριος Κουλκουδίνας με πολύ χαρά έχω να σας πω ότι τα κατάφερε, να μην έχει τάγχος. Τα κατάφερε, έβγαλε τη φωτογραφία του με τον κύριο Μητσοτάκη, πολλές μάλλον φωτογραφίες με τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι καλύφθηκε και εκείνος πολιτικά. Δεν υπάρχει θέμα προφανώς για τον κύριο Κουλκουδίνα. Τον μάθαμε μέσα από αυτόν τον τρόπο, μέσα από αυτή τη δήλωση. Θα τον ξεχάσουμε κιόλας ίσως μέχρι την επόμενη προκλητική δήλωση που ίσως κάνει στο μέλλον. Αυτό είναι όμως που συμβαίνει. Το έχουμε παρακολουθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Άνθρωποι δηλαδή που εξέθεσαν την κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι φάνηκε να την εκθέτουν, με κάποιοι αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω για μικρό χρονικό διάστημα και τελικά επανήλθαν δρυμύτεροι. Για παράδειγμα, ο κύριος Κυριαζίδης στη Βουλή, να θυμίσω, που μπήκε και βγήκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε μερικούς μήνες. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο κύριος Κουλκουδίνας, λοιπόν. Αυτός δεν χρειάστηκε καν να απομακρυνθεί ιδιαίτερα. Μέσα σε μια εβδομάδα έχει λυθεί το πρόβλημα. Έχει ξεχαστεί όλη η συζήτηση αυτή η τύπου Μαρία Αντουανέτα που ανέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα. Και πλέον ο κύριος Κουλκουδίνας φαίνεται να έχει και όλο το δρόμο ανοιχτό για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, να είναι δηλαδή υποψήφιος, που από ό,τι φαίνεται είναι και το βασικό ζητούμενο όλων.

0: Με αυτά τα λίγα λοιπόν θα πάμε σιγά σιγά σε τραγούδι για να φτάσουμε στο μισό της ώρας και να μπούμε μετά στην επόμενη συζήτησή μας, η οποία έχει σχέση με κάτι που συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και από ό,τι παρατήρησα υπήρχε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, σε σχέση με τα data centers που αρχίζουν να μπαίνουν στη ζωή μας και αρχίζει και μπαίνει αυτή η συζήτηση και σε τοπικές κοινωνίες βέβαια για το τι μπορεί να φέρει θετικό ή αρνητικό. Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση πολύ αναλυτικά λοιπόν στη συνέχεια.
1: Το κόκκινο.

0: καλά.
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Κόκκινου να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε καλημέρα στον Δημήτρη που μας βλέπει, μας ακούει μάλλον και μας στέλνει την καλημέρα του, στον Στέφανο που αναφέρεται και στη χθεσινή επανέμβαση του κυρίου Καραϊωσιβίδη που συζητούσαμε το θέμα με το αεροπλάνο και την υπόθεση αυτή με την αεροπειρατεία στο Ισραήλ και τέλος πάντων αναφέρεται στη χθεσινή εκπομπή και ότι ήταν εξαιρετικός ο κ. Καραϊωσιβίδης στο να μας εξηγήσει ακριβώς τι μπορεί να έχει συμβεί όντως και τι από τα υπόλοιπα είναι μάλλον μέρος κάποιας φαντασίας εκεί πέρα που, από το Ισραήλ που ακούσαμε με τον υδραυλικό που έσωσε το αεροπλάνο σαν να βλέπουμε ταινία, ακριβώς επειδή είχε δει μάλλον ντοκιμαντέρ στα οποία σώζονταν αεροπλάνα τραβώντας απλά ένα μοχλό. Καλημέρα και στο Μιχάλη, καλημέρα στο Μάριο, καλημέρα και στην Βασιλική. Ο Μιχάλης στέλνει πάρα πολλούς χαιρετισμούς στο σκυλί μου, την Ίντριγκα, θα σας πω για την Ίντριγκα μετά, από καμιά δεκαριά ονόματα σκυλιών, οπότε χαιρετισμούς και σε όλα αυτά τα σκυλιά που μας ακούνε μαζί με τον Μιχάλη. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε στο στούντιο και θα πούμε μια καλημέρα στον κύριο Φώτη Κοντοδήμα. Είναι υπεύθυνος ψηφιακής πολιτικής στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα συζητήσουμε λοιπόν περίπου, θα συνεχίσουμε μάλλον τη συζήτηση που είχαμε κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα για τα data centers και για όλη αυτή την συζήτηση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο μάλλον για τις επενδύσεις αυτές, του τι σημαίνουν, τι μπορεί να σημάνουν και για την Ελλάδα, για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες μπορούν να γίνουν αυτές οι επενδύσεις οικονομικά και βεβαίως το ευρύτερο πλαίσιο που είναι ο γεωπολιτικός πόλεμος που υπάρχει ανάμεσα στην Αμερική, στην Κίνα, όλο αυτό το μεγάλο πολυδέδαλο ζήτημα που έχει ανακύψει και προφανώς θα μας απασχολήσει για τα επόμενα χρόνια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το ζήτημα των φυσικών πόρων. Δηλαδή, ένα data center πώς μπορεί να επηρεάσει μια ευρύτερη περιοχή στην οποία μπορεί να εγκατασταθεί, κυρίως ας το πάρουμε και σε σχέση με την Ελλάδα.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να το θέσουμε σε γενικότερο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή επιτελείται παγκόσμια μια τεράστια αλλαγή και αυτή την αλλαγή τη φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη στην ουσία είναι ένας, ας το πούμε έτσι, ένας βοηθός. Έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά και να βοηθήσει, αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας, στην ανάπτυξη των οικονομιών και των κοινωνιών μας. Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι τα δεδομένα μας. Mm. Και τα δεδομένα μας για να επεξεργαστούν πρέπει να υπάρχουν data center. Άρα λοιπόν στην κουβέντα ναι ή όχι data center, νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι όχι data center, είναι ναι, αλλά με κανόνες και προϋποθέσεις. Mm-hmm. Σίγουρα τα data center είναι ενεργοβόρα. Θα χρειαστούν και πόρους, θα εξαντλήσουν, ας το πούμε έτσι, θα πάρουν πόρους από την τοπική κοινωνία εκεί όπου τα data center θα εγκατασταθούν. Το θέμα είναι τι θα δώσουν πίσω. Mm-hmm. Και αν η άσκηση του τι θα δώσει πίσω σε θετικά ωφέλη είναι μεγαλύτερα από το κόστος, τότε εκεί λέμε ναι, mm-hmm. μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε σε μια τέτοια επένδυση.
0: Άρα στην Ελλάδα υπάρχει δυνατότητα να υποστηρίξει τέτοιες δομές. Αντικειμενικά θέλω να πω, ναι. αν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις που θέτατε.
1: Σωστά. Να το βάλουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ναι, θα μπορούσε. Βέβαια, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μελέτες. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε αν οι πόροι είναι ικανοί, αν το δίκτυο είναι ικανό για να μπορέσει να υποστηρίξει τέτοια data center. Αλλά θα το βάλουμε λίγο και σε μια άλλη βάση. Για ποιο λόγο θες data center? Mm-hmm. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, δεν μπορείς να καταναλώσεις πόρους από ένα data center που βρίσκεται στη Βουλγαρία? Mm-hmm. Η τεχνολογία δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Το θέλεις για κάποιους πολύ βασικούς λόγους. Και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε βάλει αυτούς τους όρους. Ο πρώτος είναι η ψηφιακή κυριαρχία. Το θέλεις διότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, mm-hmm. θα επεξεργαστούν δεδομένα σου. Θα επεξεργαστούν δεδομένα πολιτών, για παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να ξέρεις αυτά τα δεδομένα που βρίσκονται, ποιος θα επεξεργάζεται, ποιος έχει πρόσβαση. Άρα λοιπόν σε ένα data center το οποίο βρίσκεται στον εθνικό σου χώρο, mm-hmm. θα πρέπει να έχεις τις δυνατότητες να ελέγχεις αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι τα data center, πέρα από το γεγονός ότι καταναλούν πόρους, δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον, θα πρέπει, για να λάβεις αυτό το κόστος, να έχεις μια θετική επίδραση στην τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Τα ίδια τα data center δεν είναι επενδύσεις εντάσσεως εργασίας, mm-hmm. το οποίο σημαίνει ότι ένα data center από μόνο του δεν θα σου
0: δεν θα φέρει
1: δουλειές. Mm-hmm. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει το data center είναι να μπορέσει να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα γύρω από αυτό, mm-hmm. μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ακαδημίας, πανεπιστημίων, εταιριών οι οποίες ασχολούνται με τεχνολογίες αιχμής, που θα μπορέσουν μέσα από την αξιοποίηση της υποδομής που φτιάχνει τα data center, mm-hmm. να αναπτυχθούν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, Αυτό είναι το βασικό. Λέγοντας λοιπόν αυτό, λέμε ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από αυτές τις επενδύσεις. Όμως εδώ έρχεται η πολιτική κουβέντα και η πολιτική επιλογή. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι είναι διαφορετικός. Ας το πούμε έτσι, μια εταιρεία θα σου φτιάξει ένα data center. Οι εταιρείες ό,τι τους ζητήσεις θα κάνουν με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία. Είναι πολιτικό θέμα το πώς θα δομήσεις το οικοσύστημα αυτό και αν αυτό θα φέρει πίσω στην κοινωνία θετικά αποτελέσματα.
0: Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα κάνατε στον ΣΥΡΙΖΑ μια ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έχω να πω. Μάθαμε δηλαδή πάρα πολλά πράγματα τα οποία πολλοί από εμάς δεν ξέραμε καθόλου. Ένα από αυτά που μάθαμε λοιπόν είναι ότι υπάρχει ένα data center στο οποίο δεν ξέρω αν έχει ήδη μπει σε λειτουργία, το οποίο κανονικά θα πήγαινε και θα λειτουργούσε υπό την ευρωπαϊκή ομπρέλα, αλλά από ό,τι φαίνεται περνάει στην διαχείριση της Amazon. Από την ΕΔΕΗ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το data center ακόμα. Είναι σε φάση σχεδιασμού. Μιας και αναφέρατε το κομμάτι της Ευρώπης. Η Ευρώπη λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα data center. Το ονομάζει κάτω από την ομπρέλα Euro HPC. HPC σημαίνει High Performance Computing. Όπου τι δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι μέσα σε αυτή τη διελκυστίδα ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας πρέπει να βρει το βηματισμό της και τον ψηφιακό βηματισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργεί λοιπόν ένα πλέγμα data center σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ή σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει και μοιράζει αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα λειτουργεί ένα τέτοιο data center που βρίσκεται στο Λαύριο και αυτό έχει κάποιες αρμοδιότητες, δηλαδή οποιασδήποτε εταιρείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν να τρέξουν μοντέλα πολιτισμού ή υγείας ή γλωσσικής κληρονομιάς μπορούν να πάρουν πόρους μέσα σε αυτό το center. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η συνέργεια.
0: Χωρίς να είναι εδώ αυτές τις εταιρείες, έτσι. Αυτό δεν προβλέπει να
1: είναι. Όχι,
0: δεν χρειάζεται
1: να είναι εδώ. Μπορεί να είναι από οπουδήποτε. Ωραία, μα και αυτό είναι το ωραίο στο κομμάτι αυτό της ψηφιακής πολιτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Σερβίρει, ας το πούμε έτσι, γιατί αυτή είναι η ορολογία της αγοράς που χρησιμοποιούμε, ένα data center πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλούς πελάτες. Αυτό λοιπόν για ποιο λόγο το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Το κάνει διότι έχει καταλάβει ότι πρέπει να αναπτύξει κυριαρχία, ψηφιακή κυριαρχία. Δεν μπορεί να είναι έρμεοι, ας το πούμε έτσι, των γεωπολιτικών επιλογών των υπερδυνάμεων. Σε αυτή τη λογική λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λέει ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε, το βλέπουμε και το υποστηρίζουμε. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, εάν αυτό το data center αποδοθεί κατά αποκλειστική χρήση όπως περιγράφεται στα δημοσιεύματα σε έναν ψηφιακό κολοσσό, πώς ας το πούμε έτσι εξασφαλίζεται αυτό το κομμάτι της ψηφιακής κυριαρχίας? Επίσης, ποιοι είναι οι όροι βάσει των οποίων θα πάρουν πόρους αυτό το ωραίο οικοσύστημα που είπαμε προηγουμένως για να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία και να αναπτυχθεί όλο αυτό το κομμάτι το οποίο εμείς ονομάζουμε οικοσύστημα ψηφιακής και τεχνητής νοημοσύνης? Εδώ είναι λοιπόν οι ερωτήσεις που έχουμε και θα χρησιμοποιήσουμε προφανώς και το θεσμικό εργαλείο που μας δίνει η πολιτεία μας, που είναι η κοινοβουλευτική ερώτηση.
0: Σωστά.
1: Είναι έτοιμη και θα κατατεθεί από την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα λειτουργήσει αυτό το data center.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια συζήτηση γενικά για το AI, παγκόσμια τώρα, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο αφενός μπορεί να εθιστεί ο κόσμος να λειτουργεί και να δουλεύει μέσα από αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε σημείο που τελικά να δυσκολεύεται να δουλέψει και χωρίς αυτό στη συνέχεια. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει μια κριτική ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται με κρατικά λεφτά στην ουσία, ακόμα και στις ΗΠΑ, ή με δανεισμένα λεφτά, ότι όλο αυτό δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί σε μια οικονομική φούσκα. Yeah. Αυτό είναι ένας φόβος που υπάρχει.
1: Αυτό είναι ένας φόβος που υπάρχει. Θα το σπάσω το ερώτημά σας στα δύο. Αυτό που λέμε ότι μπορούμε να εθιστούμε στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το βλέπουμε, το βλέπω και σε εμένα. Δηλαδή, που εγώ θεωρώ ότι είμαι ένας έμπειρος χρήστης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βλέπω ότι υπάρχει ο κίνδυνος και προσπαθώ να ανταποκρίνομαι και να μην. Να αντισταθώ.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Ακριβώς. Πρέπει την τεχνητή νοημοσύνη να τη βλέπουμε σαν εργαλείο. Και για ποιο λόγο πρέπει να τη βλέπουμε σαν εργαλείο? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πάρα πολύ εξελιγμένο μοντέλο προβλέψεων, επιμένω στον όρο προβλέψεων, που μιμείται με πολύ μεγάλη επιτυχία πλέον την ανθρώπινη συμπεριφορά. Για ποιο λόγο λέω προβλέψεων και επιμένω? Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα προσπαθήσει με βάση το input που του δίνεις να προβλέψει την απάντηση. Με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία. Άρα λοιπόν, όταν παίρνουμε κάτι από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, πάντα πρέπει να το κοιτάμε, πάντα πρέπει να το ελέγχουμε, πάντα πρέπει να κοιτάμε τις πηγές. Υπάρχουν τρόποι και μέσα από τεχνητή νοημοσύνη με retrieval augmented generative AI να πάρεις δεδομένα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα συγκεκριμένες πηγές και να είσαι πιο σίγουρος.
0: Αυτό που μας εξηγούσε ο καλεσμένος που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γιώργος Μικίδης, που ασχολείται και επαγγελματικά και ακαδημαϊκά, είναι ότι στην ουσία δεν καταλαβαίνει αυτό που τον ρωτάς, προβλέπει ποια είναι η απάντησή του.
1: Απολύτως
0: προβλέπει
1: σαφές. Δηλαδή, και μάλιστα λίμα προς λίμα. Mm. Δηλαδή αρχίζει και χτίζει ένα λίμα σαν απάντηση, το οποίο προκύπτει από μια επεξεργασία προφανώς δεδομένων ή μια προεκπαίδευση κάποιων μοντέλων και χτίζει μια απάντηση. Για την τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, οι λέξεις δεν υπάρχει συντακτικό ή γραμματική. Mm-hmm. Ανατρέχει σε προηγούμενα κείμενα και δημιουργεί σχέσεις των λέξεων και τις τοποθετεί σε κάποιες βάσεις δεδομένων και από εκεί και πέρα βγάζει τα αποτελέσματα.
0: Άρα εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι κατάλαβε, αλλά στην ουσία δεν έχει καταλάβει ακριβώς αυτό που του λέμε.
1: Απλά προβλέπει. Έχει παράξει την καλύτερη πρόβλεψη που μπορεί να παράξει. Mm-hmm. Αυτό είναι ουσιαστικά το μοντέλο. Τώρα, στην άλλη ερώτησή σας, που η τεχνητή νοημοσύνη είναι κρατικά τροφοδοτούμενη. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι έχω την πλήρη εικόνα, όμως μπορώ να πω το εξής. Χρησιμοποιούμε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω, πληρώνετε. Εγώ πληρώνω ένα μοντέλο για να είμαι πιο σίγουρος ότι υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που δεν πληρώνουν. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα ρητό που λέει: όταν δεν πληρώνεις το προϊόν, είσαι το προϊόν.
0: Σωστά. Όπως και στα social media.
1: Όπως ακριβώς και στα social media. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια αρχή της τεχνολογίας και της οικονομίας. Mm-hmm. Άρα, δηλαδή, περισσότερο ενδιαφέρονται οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να συγκεντρώσουν δεδομένα, να μπούμε στη χρήση, να κάνουμε αυτόν τον εθισμό εντός εισαγωγικών που λέτε εσείς, να εξοικειωθούμε, ας το πούμε έτσι, σε αυτά τα μοντέλα, και το οικονομικό μοντέλο του κέρδους θα ακολουθήσει. Γι' αυτό ενδεχομένως λοιπόν μπορούμε να αναρωτιόμαστε, αυτές οι εταιρείες βγάζουν κέρδη? Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα μια μελέτη που λέει ότι τα κέρδη που βγάζουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης από τις διαδικασίες, από τη δραστηριότητα την εμπορική, είναι πολύ μικρότερα από αυτά τα κέρδη που βγάζουν άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό που λέμε software as a service, δηλαδή προϊόντα τα οποία θα δίνουν μέσα από ιντερνετικούς πόρους. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποια στιγμή αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα ανακτήσουν, θα πρέπει να τα αναζητήσουν. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν μπαίνουμε στο κομμάτι αυτό που λέμε ότι ενδεχομένως τώρα λοιπόν να τροφοδοτούνται από άλλες πηγές ή να δέχονται και ζημίες. Ανοίγω παρένθεση, αρκετές από αυτές τις εταιρείες δεν είναι εισηγμένες, άρα και δεν ρηπορτάρουν και ισολογισμούς. Οπότε ενδεχομένως ναι, να δούμε αργότερα.
0: Θα μπουν όμως κάποιες από αυτές, νομίζω.
1: Προφανώς θα
0: μπουν. Η OpenAI δηλαδή θα μπει, νομίζω.
1: Ακριβώς, γιατί έτσι λειτουργεί το μοντέλο. Πρέπει να αντλήσουν πόρους από την κεφαλαία αγορά. Και θα δούμε πολύ σύντομα στο μέλλον ενδεχομένως να αλλάζει και το εμπορικό τους μοντέλο.
0: Ναι, κατανοητό αυτό. Ωραία, πάμε και στο επόμενο. Είναι πολλά τα ερωτήματα, δηλαδή μπαίνουν το ένα προσθέτει πάνω στο άλλο, νομίζω. Υπάρχει ταυτόχρονα αυτό που λέγαμε στην αρχή, ο γεωπολιτικός πόλεμος. Δηλαδή η προσπάθεια της Αμερικής να κυριαρχήσει πάνω σε αυτό, η προσπάθεια της Κίνας να δείξει ότι μπορεί και με πιο φτηνά μοντέλα, αν έχω καταλάβει καλά, να ανταγωνιστεί σε ίδιο επίπεδο και πιο προηγμένο.

0: τσεκεραλιστές, δεν φτιάχνουμε την τεχνητή νοημοσύνη και δεν φτιάχνουμε την ψηφιακή πολιτική από το τίποτα. Υπάρχει μια υποδομή η οποία πρέπει να βελτιωθεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Άρα λοιπόν η Ευρώπη θα πρέπει να ξυπνήσει, ας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση γιατί αυτή είναι η κατάλληλη, και να χρησιμοποιήσει τους πόρους προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε από την Ευρώπη, μέσα του ReArm για παράδειγμα, mm-hmm. είναι να επιμένει σε εξοπλισμούς, σε εξοπλισμούς και να οδηγεί την οικονομία mm-hmm. προς αυτό το κομμάτι. Εδώ θέλω να θέσω μια παράμετρο στο δημόσιο διάλογο. Η ψηφιακή πολιτική δεν είναι θέμα ανεξαρτησίας, δεν είναι θέμα mm. κυριαρχίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό το αναφέρατε και σε αυτή τη συνάντηση και είχε ενδιαφέρον νομίζω αυτό που είπατε.
0: Ακριβώς.
1: Ότι η εθνική κυριαρχία θα πρέπει να τη συμπεριλαμβάνει και την ψηφιακή κυριαρχία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα το θέσω και σε μια άλλη λογική. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τώρα τελευταία στα sites ότι υπάρχουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αποκτούν μια ανεξαρτησία και μπορούν να επιτεθούν ναι. σε μια υποδομή. Εγώ σαν τεχνολόγος κρατάω μια επιφύλαξη. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ή δεν έχω τη γνώση αυτή τη στιγμή να πω ότι τα μοντέλα όντως ανεξαρτοποιούνται και το κάνουν αυτό. Εγώ νομίζω ότι μπαίνει και λίγο η λογική του ότι οι εταιρείες προσπαθούν να τσεκάρουν τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε σε αυτά που λέμε guardrails τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή τα όρια, είναι αρκετά ελαστικές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον κίνδυνο έχουμε πέσει. Για να αναπτυχθούν τα μοντέλα γρήγορα, οι εταιρείες που τα παράγουν είναι λίγο ελαστικές ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, έχοντας δει αυτά τα παραδείγματα και γνωρίζοντας ότι πλέον οι υποδομές είναι ψηφιακές και γνωρίζοντας ότι είναι στρατηγική πόρη, όπως και τα data center είναι στρατηγική πόρη mm-hmm. και πρέπει να τα προφυλάξουμε, πρέπει να συνδέσουμε την ψηφιακή κυριαρχία με την εθνική κυριαρχία. Άρα λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θέλει πραγματικά να μιλάει για ανεξάρτητο πόλο πολιτικής και γεωστρατηγικής, θα πρέπει να δει πολύ πιο σοβαρά το κομμάτι της ψηφιακής mm-hmm. πολιτικής.
1: Το οποίο μπαίνει και στο κομμάτι της άμυνας, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δούμε πια την άμυνα αποκομμένη τελείως. Από το AI.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Η ερώτηση μου πάνω σε αυτό και σε σχέση και με το πρώτο θέμα που συζητούσαμε είναι αν τέτοια μοντέλα που έχουν σχέση με την άμυνα λειτουργούν πάνω σε data centers που υπάρχουν για άλλη χρήση. Δηλαδή, θα μπορούσε ένα data center στην Ελλάδα να λειτουργεί για αμυντικούς σκοπούς της Ευρώπης.
0: Επιστημονικά και τεχνολογικά μιλώντας, όχι. Υπάρχει mm-hmm. δυνατότητα αυτή τη στιγμή και πολύ συγκεκριμένη τεχνική δυνατότητα να έχεις απομονωμένα περιβάλλοντα. Mm-hmm. Απομονωμένα ακόμα και από την απομακρυσμένη διαχείριση. Mm-hmm. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που δεν είπα προηγουμένως είναι ότι στο κομμάτι του data center και στις δουλειές που δημιουργεί, αυτό δεν είναι απαραίτητο να βοηθάει την τοπική κοινωνία, διότι πλέον η διαχείριση ενός data center γίνεται απομακρυσμένα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Οπότε επιστρέφω στο ερώτημά σας. Για στρατιωτικούς, για αμυντικούς σκοπούς, τα data centers είναι air gapped που λέμε, είναι mm-hmm. Αποκλεισμένα από εξωτερική χρήση και μπορούν να λειτουργήσουν με πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη mm-hmm. στο το ότι δεν θα πέσουν θύματα κακόβουλης απειλής. Mm-hmm.
1: Τώρα, θα σας κάνουμε μάλλον τελευταίο στο τέλος που είχατε στο μυαλό μου να την κάνω τώρα. Σε πρώτη φάση θέλω να μας πείτε λίγο και σε σχέση με τον τομέα ψηφιακής πολιτικής και γενικότερα τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρχίζουμε και βλέπουμε τώρα επεξεργασίες σε σχέση με αυτό το κομμάτι, με αυτό το τομέα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω άλλα κόμματα αν έχουν τόσο βαθιές επεξεργασίες. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε το επόμενο διάστημα, τι θα δούμε δηλαδή από το κομμάτι αυτό?
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Εγώ εκλέχθηκα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής πέρυσι mm-hmm. Και μου ανατέθηκε ο ρόλος του συντονιστή του Τμήματος Ψηφιακής Πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι βρήκα ένα καταπληκτικό τμήμα mm-hmm. Το οποίο λειτουργεί από το 2012. Mm-hmm. Και έχει παράξει όλες τις θέσεις, τις προγραμματικές θέσεις και τις συνεδριακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όλα αυτά τα χρόνια. Πέρυσι λοιπόν επειδή ήταν μια αρκετά πυκνή κοινοβουλευτική mm-hmm. περίοδο στα ψηφιακά θέματα, περάσανε θέματα όπως ήταν η δημιουργία του φάρος, του καταστατικού, mm-hmm. Οι κάμερες και η τεχνητή νοημοσύνη mm-hmm. για τον mm-hmm. έλεγχο, υπήρξε η εφαρμογή του AI Act της Ευρωπαϊκής Επιτροπής mm-hmm. στο χώρο. Είχαμε πολύ καλή τεκμηρίωση και αυτό φάνηκε και από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, mm. όπου σε όλα τα θέματα ήμασταν πάρα πολύ τεκμηριωμένοι και είχαμε και τις ερωτήσεις μας και τον κοινοβουλευτικό μας έλεγχο. Άρα λοιπόν, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτό το χρόνο, αλλά και πριν, εστιάζει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εμείς, σαν τμήμα, θέτουμε κάποιες προτεραιότητες, γιατί δεν μπορείς να τα πιάσεις όλα τα θέματα. Θέτουμε το κομμάτι της εργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη. Θέτουμε, όπως είπα πριν, το κομμάτι της ψηφιακής κυριαρχίας. Θέλουμε το κομμάτι της καινοτομίας, δηλαδή πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε και στα data center τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Τα ερευνητικά κέντρα. Θέτουμε επίσης το κομμάτι της δημοκρατίας και των θεσμών που πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε, πάρα πολύ σημαντικά, mm-hmm. και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί το σπόρ της τεχνητής νοημοσύνης είναι πάρα πολύ ακριβό mm-hmm. και αν δεν μπορέσουμε να φροντίσουμε τη

0: σε μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις, τριχοκαλιά μας δηλαδή, για
1: πρόσβαση.
0: Το πώς θα έχουν πρόσβαση ακριβώς και πώς θα πάρουν πόρους, τότε δημιουργούμε, διευρύνουμε το χάσμα μεταξύ πολύ μεγάλων εταιριών και μικρομεσαίων. Δηλαδή τους οδηγούμε στην ουσία σε μια δυστοπία όπου δεν θα μπορούν να αναπτυχθούν, γιατί δεν θα μπορούν να παράξουν τα δικά τους μοντέλα και θα πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιούν πόρους. Τώρα, στο ερώτημά σας ό,τι αφορά το τι συμβαίνει στο χώρο. Υπήρξαν πέρυσι και μέσα από τα Ινστιτούτα και από άλλους χώρους, υπήρξε αρκετά σημαντικό έργο, δηλαδή, ας το πούμε έτσι, τεκμηριώσεις, αλλά όχι σε βάθος. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που ο χώρος μας πρέπει να δει. Δηλαδή, στις γενικές γραμμές όλοι συμφωνούμε, είναι καλό, πιάνουμε το κομμάτι επιφανειακά, αλλά δεν εμβαθύνουμε. Και εδώ λοιπόν έρχομαι και λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Μαγεία, που είναι η μήτρα της ριζοσπαστικής αριστεράς, πρέπει και μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποτελέσουμε τον πυρήνα βάσει τον οποίο μπορούμε να συγκεντρώσουμε προοδευτικές δυνάμεις και αριστερές δυνάμεις για να φτιάξουμε και να πάμε στην τεκμηρίωση την αναλυτική. Και αυτό που θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι και με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Θα βγούμε προς τα έξω. Εξάλλου, το είπατε και προηγουμένως, εξωστρέφεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα μπούμε σε δράσεις που θα το κάνουμε αυτό.
1: Μία τελευταία ερώτηση, αν που έχουμε χρόνο τώρα, δηλαδή αν μπορείτε να το μαζέψετε λίγο, γιατί είναι λίγο περίπλοκη, σε σχέση με αυτό που είχατε πει και πάλι στην συγκέντρωση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, για το credit score, για το social credit score, το οποίο στην ουσία, αν καταλάβω καλά, ταξινομεί τους πολίτες ανάλογα με την δυνατότητά τους να έχουν την οικονομική του δυνατότητα.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται να έρχεται. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα δεδομένα μας είναι περιουσία μας, είναι αξία μας και πρέπει να φροντίζουμε ώστε τα προσωπικά μας δεδομένα να παραμένουν απαραβίαστα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μπούμε σε λογικές όπου κάθε πολίτης θα αξιολογείται και θα μπορεί η επιστολιπτική του ικανότητα, τα οικονομικά του στοιχεία να διαμοιράζονται κατά το δοκούν. Να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Να πολλούνται, ερωτηματικό. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό να το αφήσουμε να συμβεί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων μας. Αυτό είναι το κομμάτι του credit score και θα πρέπει σε περίπτωση που θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση όλα τα κόμματα της αριστεράς και για κοινοβουλευτικό έλεγχο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντοδήμα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω θα ξαναχρειαστεί σύντομα, πολύ σύντομα, να ξανασυζητήσουμε και να πάμε και σε πιο συγκεκριμένα θέματα και να τα αναλύσουμε σε πιο πολύ βάθος. Αλλά νομίζω ήθελα σε πρώτη φάση να σας γνωρίσουν και οι ακροατές και για να υπάρχει έτσι μια εικόνα για το τι σημαίνουν όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και στο δημόσιο διάλογο και στα κανάλια. Γίνεται μια συζήτηση η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι κατανοητή στον κόσμο, γιατί δεν έχει πάει σε καθόλου βάθος. Οπότε. Αυτό ήταν και ο λόγος που σας ζήτησα.
0: Είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε, διότι αλλάζει η εποχή μας. Ο αναλογικός χώρος γίνεται ψηφιακός και τα δικαιώματά μας θα τα διεκδικήσουμε στο ψηφιακό χώρο πλέον.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αλλά...
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιάμ. Οι Έλληνες πολίτες ζουν τη σκληρή πραγματικότητα με το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Σε αυτή την Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του. Λιγότεροι πανηγυρισμοί, περισσότερη πραγματικότητα, κύριε Μητσοτάκη. Το καυστικό σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η Κουμουνδούρ επαναλαμβάνει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ουσιαστική παρέμβαση στα υπερβολικά περιθώρια κέρδους στη διήλυση. Καθώς και αναφορικά με τις 120 δόσεις και την προστασία από τους servicers, την επαναλαμβάνει την πρόταση για κατάργηση του Ηρακλή, ουσιαστικές και βιώσιμες ρυθμίσεις και ΕΦΚΑ, εθνικό επενδυτή. Τεράστιες ζημιές στην Κρήτη από την σφοδρή κακοκαιρία, η οποία όσο υποχωρεί σταδιακά αποκαλύπτει τις εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Σοβαρά προβλήματα στο Ηράκλειο, στην αγροτική οδοποιία, στα δίκτυα των παραγωγών και τους αμπελώνες. Στις γούβες του Δήμου Χερσονήσου, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ακόμη και στη θάλασσα. Μεγάλες καταστροφές στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η παραγωγή πατάτας αλλά και οι υπόλοιπες καλλιέργειες και τα κηπευτικά. Σε πολλές περιοχές της Κρήτης έχουν καταγραφεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο επαρχιακό, λόγω κατολισθήσεων. Σε αρκετά σημεία έχουν καταστραφεί ή εξαφανιστεί οι αγροτικοί δρόμοι, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και στα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Οι κάτοικοι και οι παραγωγοί ζητούν να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες καταγραφής, ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Μηχανήματα της περιφέρειας και των Δήμων και συνεργεία του ΔΔΕ επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές για την αποκατάσταση των ζημιών. Τη Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Βαρύ το πλήγμα στους Δήμους Οροπεδίου και Ιεράπετρας από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, να μην γίνει το Λασίθι η Νέα Θεσσαλία. Τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ, που θα επισκεφτεί αύριο τις πληγήσεις περιοχές. Συνελήφθη στον Πειραιά 27χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάμισο, στο οποίο είχε εμπλακεί και ο δραπέτης των φυλακών Αλκετριζάη στις 13 Σεπτεμβρίου. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα όπλο το οποίο θα αποσταλεί για βαλιστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, ο Αλκετριζάη εξακολουθεί να αναζητείται από τις αρχές και παραμένει δραπέτης. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πύρ εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, ο καταξιωμένος ιστορικός τέχνης Ντένις Ζαχαρόπουλος, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Είχε διατελέσει επιμελητής πολλών εκθέσεων και συνεργάτης μουσείων και πολιτιστικών θεσμών στην Ευρώπη και την Αμερική. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure 2026, η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων με κίνηση και τερματισμό στο πεδίο του Άρεως. Οι συμμετέχοντες κινούνται μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας Πατησίων Ακαδημίας και Αμερικής. Παράλληλα, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Run Greece Πειραιά, ως τη μία διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα του οδικού δικτύου του Δήμου Πειραιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο ολοκλήρωσαν τις προεκλογικές τους εκστρατείες εν ώψη του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών της Κυριακής. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο Λούλα προβάδισμα 45% έναντι 42% του Μπολσονάρου και δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου. Ο Λούλα ολοκλήρωσε την εκστρατεία επανεκλογής του με μια πορεία στο Σάο Πάολο, η οποία συγκέντρωσε πλήθος υποστηρικτών. Το επιτολείο του έκανε λόγο για προσέλευση ρεκόρ 150.000 ανθρώπων, μεγαλύτερη από την τελευταία συγκέντρωση της προεκλογικής εκστρατείας το 2022. Στην ομιλία του, ο αριστερός ηγέτης χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως μια επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βαρβαρότητα. Στις αθλητικές ειδήσεις, με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Basket League. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων στη 1 και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα πέσουν μετά το μεσημέρι. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη 1, στις 11. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

Επιστρέφουμε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα εδώ στο κόκκινο. Νομίζω πως απέκτησε αρκετό ενδιαφέρον. Μου κάνει εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση, ότι δείχνεται τόσο ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα, γιατί για πολλούς αυτά τα θέματα της ψηφιακής τεχνολογίας θεωρούνται και λίγο αντιτηλεοπτικά, αντιραδιοφωνικά, και γι' αυτό δεν ανοίγουν και πολύ συχνά. Όχι τόσο στο κόκκινο, στο κόκκινο ανοίγουν όντως και από πολλούς άλλους συναδέλφους τα συγκεκριμένα θέματα. Βλέπω όμως ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό είναι πολύ έτσι, ελπιδοφόρο. Εδώ να πούμε ότι είμαστε και για τη δεύτερη ώρα ο Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, στην επικοινωνία η Μαρία Θεπατσελή, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, εγώ είμαι Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τις σύντριγκες στο κόκκινο και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Να πούμε λοιπόν και τις καλημέρες μας. Την καλημέρα στην Βασιλική που μας ακούει και σήμερα. Την καλημέρα μας στην Χρύσα, η οποία λέει να κοιτάξουμε και λίγο το θέμα των δομών των ασυνόδευτων ανηλίκων, ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεσή τους στα σχολεία. Θα το δούμε αυτό. Χρύσα, έχει πολύ ενδιαφέρον όντως και σαν θέμα και σαν πρόβλημα, δηλαδή που ανακύπτηκε κάθε χρόνο, θα έλεγα, τέτοιο καιρό. Αλλά θα το δούμε και πιο αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή, ευελπιστώ. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα και στην Μιρέλα που αναφέρει το πόσο πολύ καλά μίλησε ο προηγούμενος καλεσμένος μας και ότι υπάρχει πολύ καλή εικόνα από τη νέα γενιά που υπάρχει και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω φάνηκε και από την συζήτηση που κάναμε νωρίτερα. Καλημέρα και στον Φώτη που λέει ότι το Ινστιτούτο Τσίπρα έχει κάνει λεπτομερείς θέσεις για τις πολιτικές σχέσεις με τα data centers. Αλήθεια είναι και το Ινστιτούτο Τσίπρα έχει κάνει κάποιες αναφορές, έχει κάνει μια έρευνα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα υπάρχουν κάποιες εξεργασίες. Αυτό συζητούσαμε και με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Φώτη Κοντοδήμα, ότι υπάρχουν και άλλα κόμματα τα οποία έχουν κάνει επεξεργασίες. Όλα αυτά θα πρέπει βέβαια να συζητηθούν και συνολικά για να υπάρξει και κάποια πιο ενιαία ίσως πρόταση για το τι μπορεί να συμβεί και το πώς μπορεί να ελεγχθεί η παραγωγή της πληροφορίας και το ζήτημα της εγκαθίδρυσης των data centers στην Ελλάδα, με ποιους όρους και με ποιες περιποθέσεις.

Τώρα θα πάμε σε ένα χρωστούμενο θέμα εδώ και αρκετό καιρό. Το έχουμε συζητήσει απ' έξω θα έλεγα, σε σχέση με το ντοκιμαντέρ NASA, το οποίο αρχίζει και μπαίνει πια και στην, είναι διαθέσιμο ή θα είναι τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει. Νομίζω έγινε η πρώτη προβολή τις προηγούμενες μέρες του NASA, και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να το δούμε, τι σημαίνει το να το δούμε, αν πρέπει να το υποστηρίξουμε, αν δεν πρέπει. Μια συζήτηση η οποία είναι και ιδεολογική, είναι και προφανώς σχετική με όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και στην Παλαιστίνη τα τελευταία χρόνια. Αν δηλαδή πρέπει να ακούσουμε την πλευρά των Ισραηλινών στρατιωτών που μιλάνε στον NASA. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν το έχω δει, δηλαδή ήταν να πάω στην δημοσιογραφική προβολή, δεν μπόρεσα τελικά να το παρακολουθήσω εκείνη την ημέρα, οπότε δεν θα προσπαθήσω να μιλήσω σαν να το έχω δει, δεν το έχω δει, όμως είναι... έχουμε μια εικόνα προφανώς και από όλους όσους το έχουν δει και από συναδέλφους και από πολλές αναλύσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όντως. Και καταλαβαίνω και όλους όσους αμφισβητούν το γεγονός ότι αν πρέπει να πάμε να το δούμε ή δεν πρέπει να το δούμε. Άκουγα και το σχόλιο, το εκτενές και πολύ ιδιαίτερα γλαφυρό σχόλιο του συναδέλφου του Άρχαντη Στεφάνου, ο οποίος το παρακολούθησε και το χαρακτήρισε μάλιστα ίσως ένα από τα σημαντικότερα ντοκιμαντέρ της δεκαετίας. Εγώ με αυτή την έννοια θα πάω να το δω. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ακούσουμε από τους ίδιους τους δράστες αυτής της γενοκτονίας, όχι την πλευρά τους τόσο πολύ, την περιγραφή τους. Όμως υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα το οποίο δεν θα πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη. Αν, το σε ποιον απευθύνεται πρώτα απ' όλα αυτό το ντοκιμαντέρ? Αν δηλαδή απευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος έχει ήδη διαμορφώσει άποψη και πιστεύει ότι αυτό που συμβαίνει στην Γάζα είναι γενοκτονία, ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι εθνοκάθαρση, που είναι και πιο σημαντική λέξη ίσως από τη γενοκτονία, ακόμα μια λέξη την οποία αποφεύγουν όλοι να αναφέρουν, γιατί η γενοκτονία, να ξεκινήσουμε από αυτό, ο στόχος στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη από ό,τι φαίνεται είναι η εθνοκάθαρση, δηλαδή το να εξαφανίσουν πλήρως το παλαιστινιακό στοιχείο από εκεί. Συνήθως, μάλλον πάντα στις εθνοκαθάρσεις, οι μέθοδοι για να γίνει αυτό είναι δύο. Η μία είναι η γενοκτονία, δηλαδή να σκοτώσουμε ψυχρά όσους περισσότερους μπορούμε από αυτό το συγκεκριμένο πληθυσμό. Και δεύτερον, είναι ο εκτοπισμός του πληθυσμού. Με αυτούς τους δύο τρόπους συντελείται πάντα η εθνοκάθαρση ενός χώρου για να μπορέσει να εγκαθιδρυθεί ένα άλλο καθεστώς, μια άλλη εθνική, εθνοτική κοινότητα. Αυτό συμβαίνει πάντα. Τώρα, τι συμβαίνει με το ντοκιμαντέρ αυτό? Η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει παρακολουθήσει το τι συμβαίνει τα τελευταία τρία χρόνια και δεν το πιστεύει και δεν μπορεί να πει τη λέξη γενοκτονία, που δεν μπορεί να πει τη λέξη εθνοκάθαρση, δεν νομίζω να αλλάξει γνώμη από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Γιατί είναι και προβληματικό το να συζητάμε το αν θα αλλάξει γνώμη κανείς από αυτό. Σημαίνει ότι δεν δέχεται σε καμία περίπτωση όλα όσα έχουν περιγράψει τα ίδια τα θέματα αυτής της κατάστασης. Δεν πιστεύει δηλαδή τους Παλαιστίνιους, δεν πιστεύει τα βίντεο που έχουμε δει από εκεί, δεν πιστεύει τους δημοσιογράφους οι οποίοι τελικά δολοφονήθηκαν από το Ισραήλ, δεν πιστεύει τίποτα, ακριβώς επειδή προέρχεται από παλαιστινιακή πηγή. Και περιμένει να πιστεί μόνο όταν το ακούσει από τους θύτες του ολοκαυτώματος αυτού που συμβαίνει στη Γάζα. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Το αν θα πιστούν μόνο από την περιγραφή των θυτών. Το περιγράφουν πάρα πολύ και με μια άλλη αντιστοίχηση. Λένε, αν άκουγες από έναν Εβραίο το τι έχει ζήσει στα στρατόπεδα συγκέντρωση των Ναζιστών, δεν μπορεί να περιμένεις και από έναν Ναζιστή να το επιβεβαιώσει. Πιστεύεις τι έχει συμβεί, βλέπεις τι έχει συμβεί και ειδικά στην περίπτωση αυτή της Γάζας, το βλέπεις σε βίντεο, το βλέπεις και ξέρεις ότι είναι πραγματικό αυτό που παρακολουθείς. Δεν αμφισβητείται αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα. Δεν αμφισβητείται από τον περισσότερο κόσμο. Από κάποιους αμφισβητείται. Από αυτούς λοιπόν που αμφισβητείται, τώρα έρχονται να το επιβεβαιώσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπάρξει θύτες και έχουν προκαλέσει ακριβώς αυτή την κατάσταση, εξασφαλίζοντας βέβαια απόλυτα την ανωνυμία τους. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα σε αυτή την υπόθεση.
Υπό αυτή την έννοια λοιπόν εγώ προτείνω να δούμε το ντοκιμαντέρ, να στηρίξουμε και τους συντελεστές του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όντως πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Ισραήλ, ακόμα και το Νετανιάχου να απειλεί να τους αφαιρέσει την ηθαγένεια. Προφανώς αντιμετωπίζουν και έχουν καταγγείλει και οι ίδιοι πολλές απειλές, ακόμα και κατά της ζωής τους, από Ισραηλινούς. Είναι πολύ ακραία η συνθήκη μέσα στην οποία θα προβληθεί αυτή η ταινία. Προβάλλεται σε πολύ ακραίες συνθήκες ακόμα και στην Ευρώπη, δηλαδή και στην Αμερική. Έχουν υπάρξει προσπάθειες να μην προβληθεί η ταινία, να μην προβληθεί το ντοκιμαντέρ. Είναι πολύ περίπλοκο το παγκόσμιο σύστημα αυτή τη στιγμή, και με την επίδραση που έχει το Ισραήλ και οι φωνές του και τα λόμπι του μέσα στις χώρες. Οπότε πράγματι είναι σημαντικό να το δούμε και να το στηρίξουμε. Δεν νομίζω όμως ότι θα αλλάξει αυτό που πιστεύει ο καθένας ότι συμβαίνει εκεί. Αυτό είναι το μόνο σημείο το οποίο βάζω στην συζήτηση. Όσοι το έχουμε δει, όσοι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει, ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, ακόμα και αν δεν ακούσουμε την περιγραφή του ίδιου του θήτη, του ίδιου του στρατιώτη, ο οποίος θέλει να εμφανιστεί κιόλας μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ ως ένας άνθρωπος που απλά εκτελούσε εντολές. Οι εντολές προφανώς δίνονται, αλλά υπάρχουν και τα χέρια τα οποία τις διαπράττουν, και διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Και δεν είναι λιγότερο εγκληματίες αυτοί που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα από αυτούς που δίνουν αυτές τις εντολές. Το ίδιο ισχύει και για τους Ναζί. Το ίδιο ισχύει και τώρα για τους Ισραηλινούς. Την αντιστοίχηση αυτή με τους Ναζί την κάνω πάρα πολύ συνειδητά. Ξέρω ότι πάρα πολλοί μπορεί να διαφωνούν, αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια αντίστοιχη κατάσταση βιομηχανοποίησης του θανάτου. Αυτό συμβαίνει στη Γάζα. Αν δεν μπορούμε να το δούμε ως τέτοιο και πρέπει να μας το περιγράψουν οι Ισραηλινοί, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, πολύ μεγάλο για τη συζήτηση μας.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης. Ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία πολύ σας στη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο ΕΛΕΡ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Έμεινε του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
7: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Επιστρέφουμε λοιπόν για το τελευταίο μας ημίωρο. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Έχουμε την καλημέρα. Α, τον Γιώτη Φώτη το είπαμε το μήνυμα. Από την Λιδία έχουμε ένα μήνυμα, η οποία σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε αναφέρει ότι θα πρέπει να ξέρουμε και όταν υπογράφουμε σε αιτήματα με τα οποία μπορεί να συμφωνούμε, αλλά μας ζητάνε τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να τα εμπιστευόμαστε. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εγώ θα έλεγα μόνο από τη δική μου προσωπική εμπειρία ότι υπογράφω μόνο σε μεγάλες πλατφόρμες που ξέρω ότι κάπως υποτίθεται ότι προστατεύονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Είναι μια συζήτηση όμως η οποία είναι και νομική και τεχνολογική, οπότε είναι μια πολύ καλή αφορμή να το ανοίξουμε αυτό το θέμα κάποια στιγμή σύντομα. Θα το κρατήσω, δηλαδή το μήνυμα έχει ενδιαφέρον. Καλημέρα και στην Πόπη, πολύ καλός ο κύριος Φώτης Κοντοδή μας λέει και δίνει τα συγχαρητήριά της. Και καλημέρα και στην Θάλια, η οποία αναφέρει σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε πριν για τον Νάζα. Αναρωτιέται αν είναι αντίστοιχη με την ελληνική ταινία για την οικογένεια του Μιχαλολιάκου και τα πρόσωπα της Χρυσής Αυγής. Νομίζω πως δεν είναι αντίστοιχη. Είναι μια πολύ πιο διαφορετική υπόθεση, γιατί δεν είναι μια ταινία η οποία έχει γίνει με πάρα πολύ δυσκολία, γιατί μπόρεσαν και φτάσανε στο να πάρουν μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει εγκλήματα. Δεν είναι πολύ εύκολο το να φτάσεις να μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και κάτω από το καθεστώς της ανωνυμίας. Οπότε από αυτή την άποψη είναι μια μεγάλη επιτυχία. Το άλλο για την οικογένεια του Μιχαλολιάκου είναι τέλος πάντων μια άλλη ιστορία, ξεπλήματος ίσως σε ένα βαθμό. Αυτό που όμως λέει η Θάλια σαν συμπέρασμα, και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα όμως, είναι η τελευταία φράση. Λέει, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, είναι επικίνδυνο να κανονικοποιούμε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να θυμούνται όλοι όσοι πάμε να θυμόμαστε όλοι όσοι πάμε να παρακολουθήσουμε αυτή την ταινία. Δεν μπορούμε να κανονικοποιήσουμε τη φρίκη, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη φρίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντισταθούμε κι εμείς βλέποντάς το, να ξέρουμε τι πάμε να δούμε και γιατί πάμε να το δούμε. Αν πάμε για να επιβεβαιώσουμε αυτό που υποθέτουμε ότι συμβαίνει, δηλαδή πάμε να επιβεβαιώσουμε τα λεγόμενα των Παλαιστινίων, τότε υπάρχει ένα ζήτημα ακόμα και με το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τη μαρτυρία του θύματος. Και καλημέρα και στην Κατερίνα που λέει ότι το τραγούδι το παλαιστινιακό που διάλεξε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Δοξαράς το χορέψαμε με το δικό μας τρόπο στο Γήθιο. Τώρα, εγώ διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην Αυγή από την Ελένη Τσερεζόλε για τους μαθητές που βρίσκονται στους δρόμους στη Γαλλία. Στη Γαλλία, λοιπόν, για όσους δεν το έχουν δει, και είναι πολύ πιθανό να μην το έχουν δει πολύ, γιατί δεν έχει παίξει και αυτό το θέμα πάρα πολύ στην Ελλάδα, είναι το ζήτημα των μεγάλων κινητοποιήσεων, των καταλήψεων στα σχολεία, τα δημόσια της Γαλλίας, με βασικό αίτημα την υποστήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης. Προφανώς με στόχο την κυβερνητική πολιτική του Εμμανουέλ Μακρόν, η οποία προφανώς στρέφεται και εκεί κατά του δημοσίου συστήματος εκπαίδευσης, την παιδεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που πλέον έχει φτάσει στο επίπεδο της σύγκρουσης στη Γαλλία και με την αστυνομία. Υπάρχουν επεισόδια, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν ανακύψει τις τελευταίες ημέρες, και μια πολύ μεγάλη επιμονή βεβαίως των μαθητών σε αυτές τις κινητοποιήσεις, οι οποίες γίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την στήριξη των καθηγητών τους. Και την ίδια στιγμή που διαβάζω αυτή την είδηση και παρακολουθώ και με χαρά, με την έννοια ότι στην Ευρώπη γίνονται πράγματα, δεν πεθαίνουν τα κινήματα επειδή μπορεί εμείς να μην τα παρακολουθούμε πολύ στενά στην Ελλάδα, ταυτόχρονα βλέπω την είδηση ότι στην Ελλάδα έγινε μια κατάληψη, στην οποία μετά την αποχώρηση κάποιων, δεν ξέρω αν ήταν μαθητές ή εξωσχολικοί που λέγαμε παλιότερα, καταλήξανε τελικά να μπουν οι καθηγητές και να βρουν τη φωτογραφία του Κασιδιάρη wallpaper στους ηλεκτρονικούς πίνακες που υπάρχουν στα σχολεία. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Υπάρχει στην Ελλάδα ξεκάθαρα μια τάση να σηκώσουν πάλι κεφάλι αυτά τα στοιχεία. Χθες είχαμε μια ομιλία του Κασιδιάρη
με την παρουσία του γνωστού Λουμπεναριού που τον ακολουθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα έχει αναδιαμορφωθεί και υπάρχει έτσι πιο ανανεωμένο το πληθυσμιακό του, αυτό που έχει μαζέψει ως πληθυσμό να τον ακολουθεί. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν γραφικοί στα social media, γραφικοί στην τηλεόραση, τώρα στέκονται δίπλα του, βγάζουν φωτογραφίες και τον υποστηρίζουν. Είναι ένα ζήτημα όμως, γιατί πέρα από αυτούς το Λουμπεναριό που βλέπουμε να υπάρχει δίπλα του, βλέπουμε και πάρα πολλά νέα παιδιά, νέα αγόρια στην πλειονότητά τους, τα οποία βλέπουν μια μπλούζα που γράφει anti-system του Κασιδιάρη, τον ακολουθούν, φοράνε και τα μπλουζάκια και γίνονται ξανά αυτές οι εικόνες που βλέπαμε μέχρι το 2012-2013, μέχρι που τελικά όλα άλλαξαν όταν αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στη φυλακή. Κατέβηκαν οι τόνοι, κατέβηκαν τα κεφάλια, κρυφτήκαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τους υποστηρίζανε, όμως δεν εξαφανιστήκανε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε πάντα, να θυμόμαστε δηλαδή τι κάνανε οι χρυσαυγίτες στην Ελλάδα, τις επιθέσεις που κάνανε, τις δολοφονίες που κάνανε, αυτά που βλέπαμε να γίνονται κάθε μέρα γύρω μας. Αυτά δεν είναι μόνο ζήτημα των παιδιών που μπορεί και να μην τα έχουν ζήσει, είναι και ζήτημα των γονιών τους. Όταν δηλαδή έχουμε την είδηση ότι ο Κασιδιάρης έδωσε κάποια χρήματα για να υποστηρίξει ένα σχολείο στα Μέγαρα και το πρώτο που κάνανε οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων, ήταν να βγάλουν ένα πολύ ωραίο ευχαριστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημαίνει ότι αυτό το ζήτημα ξεκινάει μέσα από τα σπίτια. Αυτός ο άνθρωπος και αυτή η ιδεολογία και αυτοί οι άνθρωποι συνολικά δεν έχουν απονομιμοποιηθεί μέσα σε όλα τα σπίτια. Δεν έχουν καταλάβει όλοι τι κάνανε αυτοί οι τύποι. Πόσο αντισυστημικοί ήταν όταν κάνανε τις μισές τους ερωτήσεις τότε στη Βουλή, όσο ήταν ακόμα βουλευτές, υπέρ του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Δεν τα έχουν μάθει όλοι αυτά. Και αν τα μάθανε, τα αφήσανε στην άκρη. Γιατί δεν είναι, μπορεί να πούμε και ότι δεν ξέρανε. Ξέρανε πάρα πολύ καλά και ποιους υποστηρίζανε και ποιον θα υποστηρίξουν τώρα και σε ποιον στέλνουν τα παιδιά τους να πάνε να παρακολουθήσουν τις πολιτικές του δηλώσεις. Αυτού του ανθρώπου που ξέρει πολύ καλά φυσικά ο Κασιδιάρης ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές, γιατί δεν θα κατέβει στις εκλογές, ετοιμάζει απλώς το αφήγημά του, το αφήγημα της θυματοποίησης, το να πει ότι εγώ πήγα να βοηθήσω και πια μου με καταπιέζουν, δεν αφήνουν την αλήθεια να ακουστεί. Εμένα που, όπως έλεγε χθες, που δεν έχω κάνει κανένα έγκλημα, με φυλακίσαν σαν εγκληματία που δεν έχω κάνει κανένα έγκλημα. Αυτοί οι οποίοι καταγγελθήκανε και μπήκαν στη φυλακή με τη Χρυσή Αυγή, μπήκανε όχι επειδή ήταν Ναζί, που ήτανε, όχι για τις πολιτικές τους απόψεις, που αυτές ήτανε ξεκάθαρα, όμως μπήκαν στη φυλακή για την εγκληματική δράση της οργάνωσης που είχαν ιδρύσει, την οργάνωση Χρυσή Αυγή. Και επειδή στον Κασιδιάρη, που έχει μάθει και πάρα πολλές λέξεις από ό,τι καταλαβαίνω, στις ομιλίες του χρησιμοποιεί κάτι αρχαιοπρεπείς ιστορίες, κάτι καθαρευουσιάνικες λέξεις, κάτι φράσεις δικές του που δεν ξέρω και αν τις καταλαβαίνει απόλυτα. Τέλος πάντων, μάλλον εκεί στη βιβλιοθήκη στον Κορυδαλό είχε χρόνο και διάβασε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι κατάλαβε, αλλά τέλος πάντων έμαθε μερικές καινούριες λέξεις και τώρα το πουλάει μέσα στο νέο rebranding που έχει κάνει με το κουστούμι. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, μάλλον άκουσε κάπου να γράφουν και την εθνική αντίσταση και του άρεσε η φράση και γράφει τώρα ότι η ελληνική νεολαία επέστρεψε, λέει, στους δρόμους, στις συγκεντρώσεις, το εννοεί. Η εθνική αντίσταση είναι εδώ. Λοιπόν, η εθνική αντίσταση ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό που έχει στο μυαλό του ο κύριος Κασιδιάρης. Τέλος πάντων, αυτός ο τύπος. Η εθνική αντίσταση έχει πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, πολύ συγκεκριμένο πρόσημο και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εκπροσωπεί αυτός ο τύπος.

Βλέπω λοιπόν και τις αναφορές σας, θυμάστε από χθες και το βλέπετε και σήμερα στην Αυγή νομίζω, ότι την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα γίνει το μεγάλο φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής. Έχουμε και τις υποσχέσεις εδώ ότι θα βρεθούμε εκεί και θα τα πούμε εκεί, προφανώς και θα είμαστε και θα τα πούμε και θα γνωριστούμε και από κοντά. Το περιμένουμε και όλοι και εδώ και οι εργαζόμενοι, έτσι να γίνει αυτή η προσπάθεια ξανά της εξωστρέφειας του Κόκκινου που, και της Αυγής, που την έχουμε ανάγκη νομίζω και εσείς και εμείς. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου θα γίνει στην πλατεία Κουμουνδούρου στις 10 και 11 Οκτωβρίου, και τις δύο βραδιές, δηλαδή από τις 7 το απόγευμα θα σας περιμένουμε εκεί. Στο line-up των καλλιτεχνών είναι για το Σάββατο Πάπα Ζω και Πένι Μπαλτατζή, στη συνέχεια Θυγατέρες με Tiny Jackal, και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν και άλλοι στην πρώτη ημέρα που θα ανακοινωθούν σύντομα. Και την δεύτερη μέρα, την Κυριακή 11 του μηνός δηλαδή, Χάικα Τζιτζιάν, Πάρης Ρούπος stand-up comedy, Σπύρος Γραμμένος και Δημήτρης Μητσοτάκης. Θα έχουμε και ένα Μητσοτάκη τέλος πάντων εκεί πέρα, εντάξει, θα το καταφέρουμε νομίζω.

Και όπως είπαμε χθες, θα υπάρξει και πάγκος με προϊόντα με παραγωγούς από όλη την Ελλάδα με τίτλο «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Προφανώς και για μια απάντηση στην ακρίβεια, η οποία είναι και το βασικό πολιτικό θέμα το οποίο συζητάμε όλοι τις τελευταίους μήνες και δυστυχώς όλα δείχνουν ότι τα συζητάμε και για τους πολλούς επόμενους. Τώρα να πάμε και στα μηνύματά σας. Η Τάνια σχολιάζει ότι το κόκκινο και η αυγή και 2-3 site δεν είναι ότι φτάνουν στο ευρύ κοινό και ότι αυτό το ευρύ κοινό στοχεύει η ταινία. Προφανώς μιλάει για το ΝΑΖΑ που λέγαμε νωρίτερα. Όχι αυτούς που έχουν ήδη ακούσει τους Παλαιστίνιους και από αυτά τα μέσα, αλλά αλλού που δεν ακούγονται. Εγώ καταλαβαίνω το σχόλιο, καταλαβαίνω και αυτή τη λογική. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αυτό που προσπαθεί να καταφέρει η ταινία. Το ευρύ κοινό έχει απόλυτη πρόσβαση στην πληροφορία. Δεν είναι ότι πρέπει να το δει μόνο στην τηλεόραση. Υπάρχουν τα social media. Το ευρύ κοινό επίσης στην Αμερική, για παράδειγμα, το οποίο έχει μεταστραφεί τα τελευταία χρόνια τόσο έντονα, δεν έχει δει την καταστροφή στο CNN και στο BBC. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Η πληροφορία σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή στη συγκεκριμένη γενοκτονία που συμβαίνει στη Γάζα, είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμη. Είναι επιλογή του καθενός πια το να μην το βλέπει ή το να έχει επιλέξει να μην το βλέπει τα τελευταία χρόνια. Οι εικόνες ήταν εκεί. Το να τις αποφεύγει ο καθένας και να περιμένει να το ακούσει από τους θύτες, αυτό είναι μια επιλογή. Εγώ καταλαβαίνω το σχολείο, καταλαβαίνω και τη λογική ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε κοινά τα οποία μέχρι τώρα αρνούνταν να δουν την αλήθεια, όμως αυτό είναι που συνέβαινε μέχρι τώρα. Αυτοί που θα πιστούν, αν υπάρξουν κάποιοι που θα πιστούν από αυτή την ταινία ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι τεράστιο

Πάμε λοιπόν για τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε και τα τελευταία, τις τελευταίες καλημέρες που βλέπω. Έρχονται τελευταία λεπτά, έρχονται πάρα πολύ μαζικά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε να πούμε τα αντί μας.

Κυριολεκτικά μουσικό διάλειμμα αυτό, δηλαδή δεν ξέρω. Έκανε τα δικά του το Ξαράς. Περιμένουμε τα μηνύματα σκι αυτό. Έχουμε μια συζήτηση εδώ. Άμα θα σκάσουν μηνύματα αυτό το τραγούδι, το κατά δήλωση το καλύτερο τραγούδι χωρισμού που έχει γραφτεί ποτέ.

Στην Θάλια, λοιπόν, να πούμε ξανά καλημέρα. Μας λέει ότι πολλοί δεν άκουσαν καν για την στήριξη της Χρυσής Αυγής στους εφοπλιστές και ως βουλευτές υπέρ τους και ως συνδικαλιστές σε πολλά εισαγωγικά, πουλώντας παράλληλα θέσεις εργασίας στο λιμάνι και τα πλοία με χαμηλούς μισθούς. Όλα αυτά είναι πράγματα όντως που τα συζητούσαμε πολύ έντονα τότε που η Χρυσή Αυγή ήταν στα πάνω της και έκανε ό,τι γούσταρε, η αλήθεια είναι, σε πάρα πολλούς χώρους. Με μόνη αντίδραση φυσικά από τα συνδικάτα, από το εργατικό κίνημα, το οποίο προσπαθούσε να τους εκτοπίσει και να τους αποκαλύψει την πραγματική, να αποκαλύψει την πραγματική τους δράση. Όλα αυτά, η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια έχουν μείνει λίγο πίσω. Δεν τα συζητούσαμε ακριβώς επειδή βρισκόντουσαν στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι και δεν υπήρχε αυτό το έντονο, αυτή η έντονη απειλή από αυτούς. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να τα ξανασυζητάμε, να συζητάμε ανοιχτά, να τα συζητάμε τεκμηρωμένα, γιατί ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό νομίζω πως είναι και η απάντηση στην Μαρίνα, που στέλνει την καλημέρα της και λέει ότι όντως τα παιδιά βλέπουν αυτόν τον τύπο σαν έναν ατρόμητο τύπο που μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκι, και ότι δημιουργείται μια αίσθηση μεταξύ των νέων παιδιών ότι θέλουν να ανήκουν κάπου, και για να ανήκουν κάπου, όταν πλησιάζει μια παρέα αυτόν τον χώρο, μπαίνουν και άλλοι. Έτσι λειτουργεί, και έτσι λειτουργούσε και το 2012 αυτή η συμμορία, και έτσι βρίσκανε και όλο και νέο κόσμο για να μπει μέσα στις γραμμές του. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να προστατέψουμε στην ουσία, και τα παιδιά, με την ενημέρωση των γονιών, όχι με τον φόβο, όχι με το να δείξουμε ότι είναι κάτι το απαγορευμένο αυτοί οι τύποι, αλλά να τους αποκαλύπτουμε ως αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Εγκληματίες οι οποίοι πάντα είχαν στο μυαλό τους το πώς θα κάνουν κακό στους πιο αδύναμους. Γιατί αυτό ήταν, και αυτό δεν είναι καθόλου τραβηχτικό, να το πούμε έτσι, για τους νέους. Ποτέ δεν ήταν πολύ ωραία εικόνα για τους πιο νέους ένας ήρωας που είναι ήρωας μόνο απέναντι σε αδύναμους. Γιατί δεν είναι ήρωας αυτός. Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να αναδειχθεί σε σχέση με τους χρυσαυγίτες, με τους φασίστες γενικά, με τους φασίστες, όποιο και να είναι το όνομα του κόμματός τους, σε όποια χώρα και αν είναι, σε όποια δεκαετία και αν ζει, σε όποια χιλιετία και αν ζει, είναι πάντα ο ίδιος. Είναι πάντα το πιστό σκυλί των ισχυρών και πάντα ο τρόμος των ανίσχυρων. Αυτός ήταν ο ρόλος του, και ποτέ καν μία νέα γενιά δεν είχε ιδιαίτερη. Δεν ήταν εθελκτικό αυτό το μοντέλο σε καμία νέα γενιά. Γι' αυτό πάντα αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να δείξουν μια άλλη εικόνα, να δείξουν μια εικόνα αντισυστημισμού. Αυτό προσπαθεί να δείξει και ο Κασιδιάρης τώρα, και το οποίο νομίζω πως το κάνει με πάρα πολύ κακό τρόπο και πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να πείσει οποιονδήποτε έχει την παραμικρή αίσθηση του τι συνέβαινε σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια.

0: Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα και για αυτό το Σαββατοκύριακο. Τελευταίες καλημέρες και στην Τάνια που διαβάζω όλα τα μηνύματα. Τώρα δεν έχω χρόνο να ξαναμπούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνω απολύτως το επιχείρημα. Συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με το επιχείρημα. Άκουσα και την δική μου πλευρά για το NASA. Πάντως νομίζω πως σε πολύ κατεύθυνση από τη συζήτηση που έχει γίνει τώρα ανάμεσα σε εσάς και σε μένα είναι πολύ έτσι, ελπιδοφόρο και αυτό που διαβάζω από όλους σας και στην κατανόηση και του δικού μου επιχειρήματος. Καλημέρα και στον Χάρη, καλημέρα και στην Διάνα που άκουσε το τραγούδι και στέλνει τα συγχαρητήριά της. Για το προηγούμενο τραγούδι μιλάμε. Αυτά λοιπόν από εμάς. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 10 το επόμενο Σάββατο. Ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, ήταν η Μαριάννη Τυπατσελή στην επικοινωνία, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Εγώ ήμουν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ήταν ίντριγκες στο κόκκινο. Ακολουθεί η Ντίνα Μπατζιά με το δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα, καλή υπόλοιπο Κυριακής.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης. Ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Σκληρή επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την κυριακάτικη ενάρτηση του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι παρουσιάζει μια φανταστική εικόνα της χώρας την ώρα που οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, τα χρέη και τη στεγαστική πίεση. Λιγότεροι πανηγυρισμοί, περισσότερη πραγματικότητα, κύριε Μητσοτάκη, τονίζει Κουμουνδούρου, προτείνοντας μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ουσιαστικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, ενώ ασκεί κριτική και για το Ταμείο Ανάκαμψης και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία. Κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων ασκεί και το Πασόκο, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε, τις επόμενες ημέρες το Πασόκ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος, όπου οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν. Το κυβερνητικό success story δεν βγάζει το μήνα, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, το 58% των οικοκυριών δηλώνει ότι μόλις θα βγάζει πέρα, ενώ το 60% αναφέρει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τον τελευταίο χρόνο. Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής στην Κρήτη, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χυμάρους, κατολισθήσεις, ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές, αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία. Καθώς τα φαινόμενα υποχωρούν και τα νερά, αποκαλύπτοντας το μέγεθος των προβλημάτων σε Ηράκλειο, περιοχή Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο και σε Λασίθι, Ιεράπετρα και Οροπέδιο. Μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης, δρόμοι έχουν κλείσει ή καταστραφεί από τις κατολισθήσεις, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η αγροτική παραγωγή και ζημιές έχουν σημειωθεί στα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έμπειρους ανθρώπους που παραμένουν ψύχρεμοι, μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες μέχρι την Τετάρτη. Μηχανήματα της περιφέρειας και των Δήμων και συνεργεία του ΔΔΕ επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές για την αποκατάσταση των ζημιών. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Βαρύ το πλήγμα στους Δήμους Οροπεδίου και Ιεράπετρας από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, να μην γίνει το Λασίθι η Νέα Θεσσαλία. Τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ, που αύριο θα επισκεφθεί τις πληγήσες περιοχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, εκλογές σήμερα στη Βοσνία, έπειτα από χρόνια πολιτικών αναταραχών και μεγάλου διχασμού μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων που αποτελούν τη χώρα. Περίπου 3,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν την κεντρική τριμελή προεδρία της χώρας, κάθε μέλος της οποίας εκπροσωπεί μία από τις τρεις μεγάλες εθνοτικές ομάδες και το Εθνικό Κοινοβούλιο, παράλληλα με τις εκλογές για τα νομοθετικά σώματα των δύο ομοσπονδιακών οντοτήτων της Βοσνίας, της Ομοσπονδίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και της Σερβικής Δημοκρατίας. Τα φαβορί προτείνουν εντελώς διαφορετικά οράματα για τη χώρα. Οι Βόσνοι τάσσονται υπέρ ενός ισχυρού κεντρικού κράτους. Οι Σέρβοι επιμένουν στην αυτονομία τους. Οι Κροάτες ζητούν μεγαλύτερη πολιτική εκπροσώπηση. Και στις αθλητικές ειδήσεις, στη Γερμανία αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα η Εθνική Ελλάδος για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα πέσουν μετά το μεσημέρι. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Ελληνιάδη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαπτουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Πήγα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση χθες. Σας αναφέρω τις εκθέσεις και ως ενημέρωση, όπως σας αναφέρω και άλλα πράγματα που παρακολουθώ, αλλά και γιατί έχω και μια δεύτερη υποχθόνια σκέψη. Θέλω να σας παρακινώ να βγαίνετε από το σπίτι σας, να κάνετε τη βόλτα σας. Και επειδή ξέρω ότι όλοι λίγο πολύ έχετε έτσι μια καλλιτεχνική, μπορεί να μην έχετε καμιά μεγάλη φλέβα όλοι, αλλά θα έχετε ένα αγγείο, κάτι θα έχετε, δεν μπορεί, για να μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, μπορείτε να πηγαίνετε στις εκθέσεις. Έχει τα μουσεία βέβαια, αλλά έχει και πάρα πολλές γκαλερί. Αυτό είναι εύκολο να το παρακολουθήσει κανείς, είτε γιατί ακούγοντας κάποια εκπομπή ενημερώνεται, είτε γιατί μπαίνοντας στο διαδίκτυο, αν κάνει κανείς μια αναζήτηση, εκθέσεις για παράδειγμα, εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις κεραμικής, εκθέσεις βιβλίου, θα αμέσως το βγάζει το διαδίκτυο. Αυτό είναι από τα καλά του διαδικτύου. Μπορεί να επιλέγετε, για παράδειγμα, οι εκθέσεις της γκαλερί. Μπορεί να μην είστε εξοικειωμένοι και να είστε διστακτικοί. Μπα! Καθόλου, άνετα, μπαίνει ο κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακόμα και στις πιο κυριλέ γκαλερί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπαίνεις, δεν σε ρωτάει κανείς. Κάνεις τη βόλτα σου, βλέπεις τα εκθέματα και σηκώνεσαι και φεύγεις. Απλά πράγματα. Αλλά αυτό θα σου φάει μισή μια ώρα, όπου και να πας. Αν πας σε μεγάλη έκθεση, όπως πήγαμε και είδαμε τη συλλογή Κωστάκη στην Εθνική Πινακοθήκη, εκεί θα φας περισσότερη ώρα, γιατί τα εκθέματα είναι πάρα πολλά και πολύ διαφορετικά. Αλλά αν πας σε μια γκαλερί να δεις την έκθεση ενός ζωγράφου, όπως πήγαμε εμείς και είδαμε του Ψυχοπαίδη, δεν χρειάζεται να κάτσεις 2 ώρες, εκτός αν έχεις κάποιον ειδικό λόγο. Λοιπόν, τώρα χθες, και το λέω αυτό γιατί στις γκαλερί δεν υπάρχει εισιτήριο, δεν πληρώνεις. Γιατί τώρα στα μουσεία, σχεδόν σε όλα, έχουν βάλει εισιτήριο. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά μπορεί κάποιος να έχει μια δυσκολία να δώσει 10 ή 15 ευρώ για να δει μια έκθεση. Και στο Αρχαιολογικό και στο Γουλανδρί και στην Εθνική Πινακοθήκη υπάρχει εισιτήριο. Εάν είσαι άνω των 65, είναι με έκπτωση. Αν είσαι φοιτητής, το ίδιο. Λοιπόν, στις γκαλερί δεν πληρώνεις. Χθες λοιπόν με την αδερφούλα μου πήγαμε και είδαμε την έκθεση τη φωτογραφική ενός από τους καλύτερους, αν όχι του καλύτερου φωτογράφου που διαθέτει ο τόπος, που λέγεται Τάσος Βρετός. Μεγάλη ιστορία προσωπική. Θα τον καλέσω τον Τάσο τον Βρετό να έρθει, γιατί είναι και πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Πέρα από το ίδιο του το έργο, έχει να πει πάρα πολλά πράγματα. Έχει συνεργαστεί με τον Μάνο Χατζηδάκη στο Τέταρτο, έχει κάνει εξώφυλλα δίσκων, έχει ασχοληθεί τα πρώτα χρόνια με τη μόδα, με τα περιοδικά, έχει κάνει τα πάντα που μπορεί να κάνει κανείς με τη φωτογραφία. Και τώρα τα τελευταία χρόνια επιλέγει ο ίδιος κάποια θέματα και τα αναδεικνύει μέσα από την πολύ διαφορετική ματιά του. Έχει πάρα πολύ διαφορετική ματιά ο Τάσος Βρετός και βέβαια έχει και την τεχνική δεξιότητα να υλοποιεί τη ματιά του, να την κάνει φωτογραφία. Και τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί πολύ με το ανθρώπινο σώμα και έχει ασχοληθεί και με τη φύση, με τα δέντρα. Η έκθεσή του στην γκαλερί Νίτρα, που είναι πάρα πολύ κοντά στο πρώτο νεκροταφείο, δηλαδή κοντά στο κέντρο της Αθήνας, Νίτρα λέγεται, στην οδός Γοργία, είναι 2 στενά κάτω από το πρώτο νεκροταφείο. Και η έκθεση αυτή έχει σχέση με τα δέντρα. Είναι μια άποψή του που φωτογραφίζει τα δέντρα ενώ είναι εν κινήσει, όλα όσα εκθέτει εκεί, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι, εγώ στο τετράδιο το μεγάλο που έχουν συνήθως σε όλες τις γκαλερί και γράφεις κάτι αν θέλεις πριν φύγεις, έγραψα μια φράση, έγραψα μόνο ότι με έκανε να βλέπω τα δέντρα κι αλλιώς ο Τάσος Βρετός. Λοιπόν, η έκθεση αυτή συνεχίζεται, μπέστε στο διαδίκτυο, βάλτε γκαλερί Νίτρα, Τάσος Βρετός, θα σας βγάλει όλα τα στοιχεία, εάν έχετε σκοπό να την επισκεφτείτε. Αυτό. Τώρα, αυτό είναι από τα ευχάριστα, είναι από τα ωραία. Α, προσπάθησα και χθες να προσπαθήσαμε να πάμε να δούμε το φιλμ αυτό στο οποίο έχουμε αναφερθεί, που το έκαναν Εβραίοι καλλιτέχνες και αναδεικνύουν μια από τις πιο σκοτεινές εγκληματικές πτυχές του Ισραήλ, πώς οργανώνεται αλγοριθμικά η δολοφονία των Παλαιστινίων με εξομολογήσεις Ισραηλινών οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, και αυτό καθιστά την ταινία μια μαρτυρία που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας και έχει προκαλέσει άλλο παγκοσμίως και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Μέσα στο ίδιο το Ισραήλ θέλουν να τους κρεμάσουν βέβαια αυτούς, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Έχουν πάρει τέτοια φόρα αυτοί που κρεμάνε τους πάντες. Αφού βάζουν στα πέτα τους οι υπουργοί και οι βουλευτές του Ισραήλ, έχουν στα πέτα τους κονκάρδες που είναι κρεμάλες, δηλαδή μια κρεμάλα σε κονκάρδα. Σκεφτείτε δηλαδή πού έχει φτάσει η έξαρση της εγκληματικότητάς τους. Και κάναμε μια προσπάθεια χθες να πάμε να δούμε την ταινία, αλλά δεν υπήρχαν εισιτήρια. Όπως ήταν, σας έλεγα και την πρώτη μέρα, την 1η Οκτωβρίου που προβλήθηκε η ταινία Νάζα, και χθες δεν υπήρχαν εισιτήρια. Θα δούμε τώρα από αύριο, από Δευτέρα, καθημερινές ίσως να είναι πιο εύκολο να βρούμε εισιτήριο να δούμε την ταινία. Τώρα, λοιπόν, το θέμα σήμερα έχει να κάνει πάλι με την Ευρώπη. Την Ευρώπη η οποία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και αυτό το έχω μελετήσει πάρα πολύ και το παρακολουθώ συστηματικά. Και δεν το λέω από καμία προκατάληψη. Αφού και εγώ τώρα, τι να πούμε, Ευρωπαίος είμαι. Δεν είμαι. Δεν έχω πάρει τόσα πολλά πράγματα από την Ευρώπη. Τα έχω πάρει. Τα έχω ενσωματώσει, τα έχω αφομοιώσει. Τα συνδυάζω με ένα σωρό άλλα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και η ευρωπαϊκή μου πλευρά είναι έντονη. Οπότε, δεν αποδέχομαι την κατηγορία του προκατηλημένου, εάν κάποιος έχει σκοπό να με κατηγορήσει γι' αυτό. Μιλούν τα στοιχεία. Να σας πω, και όταν λέω η Ευρώπη συμπεριλαμβάνω και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί και αυτοί οι Ευρωπαίοι είναι, έτσι να μην γελιόμαστε, είναι μετανάστες Ευρωπαίοι οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην Αμερικάνικη Ήπειρο, γνωστό. Έβλεπα λοιπόν, καταρχήν υπάρχει μια τρομερή υποχώρηση στις κατακτήσεις που έχουν κάνει οι λαοί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τα πολιτικά δικαιώματα. Τώρα, σήμερα, το να έχεις μια διαφορετική άποψη από την επίσημη άποψη που έχει η κυβέρνησή σου ή οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών αποτελεί σχεδόν ποινικό αδίκημα και έχει συνέπειες ευρύτερες, γενικότερες. Μπορεί να χάσει τη δουλειά σου. Έχουν χάσει πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, έχουν χάσει τη δουλειά τους και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί κατήγγειλαν το Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα. Τόσο απλά. Και εξακολουθούν να διώκονται με μεγαλύτερη ένταση στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από κοντά και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άλλες πιο ήπια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όλες συντονισμένες σε αυτή την κατεύθυνση και την έχουν πληρώσει πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλοί έχουν πάει ακόμη και φυλακή για μια ανάρτησή τους στο Facebook, όπως γίνεται και στη Βρετανία, όπου σου χτυπούν την πόρτα, ανοίγεις και είναι τέσσερις αστυνομικοί και σου λένε κύριε ακολουθήστε μας. Γιατί να σας ακολουθήσω? Γιατί υπάρχει ένταλμα σύλληψής σας. Γιατί υπάρχει ένταλμα σύλληψής μου? Γιατί κάνατε μια ανάρτηση στο Facebook που παραβιάζει τον νόμο. Και αυτή η ανάρτηση αφορά μια κριτική σου ή αφορά να ανεβάσει το σύνθημα Free Palestine ή να ανεβάσει το σύνθημα από το ποτάμι ως τη θάλασσα. From the river to the sea. Τόσο καλά. Και ένα από τα θύματα αυτός για πολλωστή φορά των τελευταίων ημερών είναι ο Max Blumenthal. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ γνωστός δημοσιογράφος, για όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά σε διεθνές επίπεδο. Είναι ιδρυτής ενός από τους καλύτερους δημοσιογραφικούς ιστότοπους που λέγεται Grey Zone, δηλαδή γκρι ζώνη, ο οποίος επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι Αμερικανός πολίτης εβραϊκής καταγωγής, κρατήθηκε στο αεροδρόμιο από πράκτορες του FBI, του κατασχέθηκε το τηλέφωνο και ανακρίθηκε για πολλές ώρες χωρίς να τον βαραίνει ή να του έχει απαγγελθεί οποιαδήποτε κατηγορία για κάποια αξιόπινη πράξη. Το παράπτωμά του αυτή τη φορά, γιατί όπως σας είπα έχουν υπάρξει και άλλα παρόμοια επεισόδια, ήταν ότι ο Blumenthal είχε επισκεφθεί το Ιράν με δημοσιογραφική αποστολή. Η απειλητική παρενόχληση των κατασταλτικών μηχανισμών εφαρμόζεται για να υπενθυμίζει στους επικριτές των βαναυσωτήτων του συστήματος ότι τελούν υπό διαρκή επιτήρηση και για να διαδίδεται το μήνυμα ότι κάθε αντιρρησίας που βγάζει γλώσσα στο σύστημα, ακόμα και αν δεν παραβιάζει κάποια διάταξη του ποινικού κώδικα, δεν θα περνάει από πουθενά απαρατήρητος και ανέγγιχτος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία όπως σας είπα και σε άλλες μητροπολιτικές χώρες, αυτού του είδους οι οχλήσεις γίνονται όλο και πιο συχνά. Από την απλή κράτηση και ανάκριση μερικών ωρών μέχρι την απαγόρευση εισόδου στη χώρα, ακόμα και αν είσαι υπήκος και κάτοικός της. Ακούστε τώρα. Να σας αναφέρω ας πούμε ένα παράδειγμα. Ένας Βρετανός βουλευτής, 27 χρόνια βουλευτής, Βρετανός, George Galloway, ο οποίος έχει, τώρα δεν είναι βουλευτής εδώ και λίγο καιρό, έχει καθημερινό πρόγραμμα με πολύ μεγάλη θεαματικότητα σε δικό του διαδικτυακό κανάλι. Και αυτός, ο Galloway, ο επί 27 έτη βουλευτής, πέρασε την ίδια δοκιμασία με τον Blumenthal στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Τα πήρε στο κρανίο και σηκώθηκε και έφυγε από την Αγγλία σε ένδειξη διαμαρτυρίας και πραγματοποιεί τις εκπομπές του από την Νότια Αφρική, από τη Ρωσία, μέχρι την Κίνα έχει φτάσει, δηλαδή χώρες που κατηγορούνται τους δυτικούς ασυστόλως ότι είναι αυταρχικές, ενώ οι κατήγοροι, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και τα λοιπά, δεν είναι καθόλου αυταρχικοί. Ούτε δέστε πως μεταχειρίζονται ακόμα και τους πιο διακεκριμένους πολίτες τους, έτσι. Και την ίδια ταλαιπωρία έχουν υποστεί στη Βρετανία και άλλοι διακεκριμένοι πολίτες, καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφοι, ακόμα και τέως διπλωμάτες Βρετανοί, επειδή είτε γιατί ταξίδευσαν σε χώρα που δεν είναι της αρεσκίας των δυτικών καθεστώτων, ή συμμετείχαν σε κάποια εκδήλωση κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη στο εξωτερικό. Πρόσφατα στη Βρετανία, οι οικοδεσπότες εξαιρετικά δημοφιλών εκπομπών και άλλων νόμιμων δράσεων, ο Τζένκ Ουιγκούρ και ο Χασάν Πάικερ, οι οποίοι είναι Αμερικανοί υπήκοοι, πάρα πολύ γνωστοί, διασημότατοι στην Αμερική, πληροφορήθηκαν στο αεροδρόμιο, στο αμερικάνικο αεροδρόμιο, όπου προσήλθαν για να πάρουν το αεροπλάνο που θα τους μετέφερε στην Αγγλία, ότι το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών τους είχε αφαιρέσει την άδεια εισόδου στην Αγγλία, παρόλο που ήταν καλεσμένοι μιας πάρα πολύ σοβαρής ένωσης της Oxford Union, που είναι του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, και ενός φεστιβάλ που γινόταν εκείνες τις μέρες, είχαν κληθεί να παραβρεθούν ως ομιλητές. Και έτσι δεν μπόρεσαν να μπουν στο αεροπλάνο για να ταξιδέψουν στην Αγγλία, χωρίς να τους δοθεί κάποια εξήγηση. Από τις διαρροές στον τύπο, από τα δημοσιεύματα, έμαθαν ότι ο λόγος ήταν ότι και οι δύο καταγγέλουν τις ομότητες του Ισραήλ. Και για τον ίδιο λόγο, εάν δεν το έχετε υπόψη σας, να σας ενημερώσω, οι γερμανικές αρχές είχαν εμποδίσει την είσοδο του Γιάννη του Βαρουφάκη, ο οποίος είναι πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην υπουργός, στη Γερμανία, όπου επίσης είχε κληθεί σε μια εκδήλωση. Αυτά γίνονται στην δημοκρατική μας Ευρώπη. Αν αυτό δεν είναι κατολίσθηση, δεν ξέρω τι είναι.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο.
3: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

Καιρό έχουμε, δε. Ποιος παίζει γαλλικά τραγούδια τώρα στα ραδιόφωνα? Κανένας, νομίζω. Και εγώ κάπου μ' αρέσουν μιας εποχής. Αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 60. Είχε κυκλοφορήσει το 1965, αν θυμάμαι, του Λέο Φερέ. Το τίτλος του στα ελληνικά είναι «Ούτε θεοί, ούτε αφέντες». «Ni Dieu, ni maître». Λοιπόν, αυτές οι φραγές εισόδου στις οποίες αναφέρθηκα, του Blumenthal και του Galloway και πάρα πολλών άλλων, φραγές εισόδου πολιτών σε χώρες, πολιτών που δεν έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρό, δεν διώκονται, δεν είναι υπόδικοι. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί αυτές οι φραγές, έχουν γίνει καθεστώς σε πάρα πολλές χώρες στην προσπάθεια των δυτικών κυβερνήσεων, δεξιών, κεντρών, κεντροαριστερών, να καταπνίξουν το διεθνές κίνημα καταδίκης του Ισραήλ και αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Ακόμα και ο παγκοσμίου φήμης Εβραίος συγγραφέας και καθηγητής πανεπιστημίου, είναι τώρα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ στην Βρετανία, ο Ιλάν Παπέ, και αυτός ακόμα έκανε ένα ταξίδι πρόπερση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καλεσμένος από ένα πανεπιστήμιο εκεί. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και εκεί τον περίμενε το FBI λόγω της κριτικής που ασκεί ο Ιλάν Παπές στο Ισραήλ. Σκεφτείτε. Βέβαια, εδώ πρέπει να κάνω και μια σημείωση, να πούμε ότι ανέκαθεν ταλαιπωρούνταν πολίτες που ταξίδευαν, και μάλιστα πολλοί, στη βάση πολύ αόριστων υποψιών για κάποια σχέση τους με αντιστασιακά κινήματα ή γιατί έβγαλα ένα βιβλίο που δεν αρέσει κτλ. Σε αυτή την περίπτωση, την κατηγορία ανήκει και ο φίλος μας, ο οποίος έχει αποδημήσει, ο Βένιος ο Αγγελόπουλος, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πολυτεχνείο, δραστήριος πολιτικά άνθρωπος, αλλά μετριοπαθής άνθρωπος, ο οποίος πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και κρατήθηκε στο αεροδρόμιο και ανακρίθηκε από το FBI για πολλές ώρες. Έτσι, σκεφτείτε τώρα δηλαδή, την ταλαιπωρία και το σοκ που παθαίνεις. Το FBI σε ανακρίνει, όχι ο τροχονόμος της γειτονιάς. Έτσι. Τώρα έχουν φτιάξει λίστες, πελώριες λίστες, για κάθε είδους και προέλευσης ακτιβιστές που καταδικάζουν τα καταδικασμένα από τα διεθνή δικαστήρια εγκλήματα του Ισραήλ. Δηλαδή, ουσιαστικά ταλαιπωρείσαι και διώκεσαι επειδή αναδεικνύεις τα εγκλήματα του Ισραήλ, τα οποία έχουν καταδικαστεί από τον ΟΗΕ, έχουν καταδικαστεί από ανθρωπιστικές οργανώσεις, από κυβερνήσεις, από τα διεθνή δικαστήρια και το δικαστήριο του ΟΗΕ της Δικαιοσύνης, αλλά και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο μάλιστα έχει εκδώσει και τα εντάλματα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, και έναν άλλο στέλεχος, τον Γκαλάντ, που ήταν υπουργός του Ισραήλ. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εάν αυτά επικαλείσαι, σε ταλαιπωρούνε οι δυτικές κυβερνήσεις. Ένας τρόπος που σε ταλαιπωρούνε. Το ΔΕ Ισραήλ, το οποίο έχει και αυτό συντάξει μια πολύ μεγάλη λίστα ανεπιθύμητων προσώπων, σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνονται και πάρα πολλοί Εβραίοι. Πολλοί μάλιστα που έχουν και Ισραηλινά διαβατήρια. Ηθοποιοί, συγγραφείς, πολιτικοί, ακόμα και κάποιοι άνθρωποι Εβραίοι που πηγαίνουν στο Ισραήλ γιατί θέλουν να βοηθήσουν στην Παλαιστίνη για το μάζεμα της ελιάς, ακόμα και αυτοί εμποδίζονται να μπουν στο Ισραήλ. Πανεπιστημιακοί, κληρικοί, ραβίνοι, και μεταξύ
αυτών λοιπόν που τους εμποδίζεται η είσοδος, τους απαγορεύεται η είσοδος στο Ισραήλ, Εβραίων, είναι πάρα πολλές διεθνώς διακεκριμένες αναγνωρισμένες προσωπικότητες, οι οποίες επικρίνουν το Ισραηλινό καθεστώς για τη βαρβαρότητά του. Ο Νόαμ Τσόμσκι δεν τον αφήνα να μπει στο Ισραήλ. Ο Νόρμαν Φίνκελστάιν, εξαιρετικά διακεκριμένος, καθηγητής πανεπιστημίου, συγγραφέας πάρα πολλών βιβλίων, με όλη του την οικογένεια, όλη του την οικογένεια να έχει εξοντωθεί από τους Ναζί στα γερμανικά στρατόπεδα. Μια γυναίκα Ραβίνα, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ γνωστή, η Αλίσσα Γουάις, η εκπρόσωπος μιας μεγάλης αμερικάνικης οργάνωσης, της Code Pink, Εβραία επίσης, η Άριελ Γκόλτ. Τώρα σας αναφέρω 4-5 ονόματα, αλλά αυτοί είναι μερικοί από 21.000 άτομα στα οποία το Ισραήλ αρνείται την άδεια εισόδου από το 2025. Τι έγινε?

Λοιπόν, μου έκανε πρόταση ο Βαγγέλης του Ξαράς να γίνω τραγουδιστής σε ένα ροκ συγκρότημα, αλλά κολλείομαι. Γιατί αυτό το συγκρότημα, εντάξει, παίζει heavy metal, παίζει τέτοια πράγματα, πιο σκληρά δηλαδή, hard rock για να είμαι πιο ακριβής, ναι. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν είμαι στο hard rock, είμαι πριν από το hard rock, δεκαετία του 60, φτάνω μέχρι Led Zeppelin που έπαιζα στην disco όταν ήμουν DJ στο Φαλήρικο Δέλτα, που είχαν έρθει δίσκοι και ήταν κάτι διαφορετικό τότε αυτό. Άνοιγε ένα δρόμο καινούριο δηλαδή. Αλλά δεν είμαι εκεί, δεν είναι το είδος μου δηλαδή για να τραγουδήσω τώρα hard rock. Και επίσης, κοιτάξτε, έχω πάρα πολύ καλό αυτή. Ακούω και διακρίνω και τα φάλτσα, διακρίνω. Γι' αυτό και έκανα και τη δουλειά του παραγωγού. Δηλαδή, τα αυτιά μου δουλεύουν και δουλεύουν ακόμα, είναι βασικό. Αλλά ο ίδιος δεν το έχω να τραγουδήσω. Δηλαδή, και δεν μ' αρέσουν αυτοί που νομίζουν ότι είναι σωστοί ενώ είναι φάλτσοι. Οπότε δεν μπορώ να δεχτώ την πρόταση. Καταλαβαίνω ότι έχω στυλ και θα. Εντάξει, αλλά θα μπορούσα να συμμετέχω στο συγκρότημα και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να τραγουδάει άλλος και εγώ να κάνω το σόου. Σκεφτείτε εδώ, ζούμε σε τέτοια εποχή, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία πράγματα είναι αυτά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, να πάμε στα βάρβαρα με τα οποία έχουμε ξεκινήσει. Εδώ, στο δυτικό κόσμο, έχουμε πια εμφανώς το φαινόμενο του φασισμού να κερδίζει συνεχώς πόντους. Και δεν κερδίζει συνεχώς πόντους μόνο με την εμφάνιση των ακροδεξιών κομμάτων που είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι και ανεβαίνουν τα ποσοστά τους στις περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν είναι μόνο αυτό.

χωρίς να είσαι επικίνδυνος, χωρίς να είσαι τρομοκράτης, και σου φέρονται σαν να είσαι τρομοκράτης. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις φασιστικές, είναι προάγγελοι, και αυτοί έχουν προετοιμάσει το έδαφος και ουσιαστικά δουλεύουν και για τα σούπερ άκρα δεξιά κόμματα, τα οποία δεν διστάζουν να διαφημίσουν την πραγμάτια τους ως ακροδεξιά. Αλλά ποιος ετοιμάζει το έδαφος, το καλλιεργεί? Το καλλιεργούν αυτοί υιοθετώντας τα φασιστικά μέτρα που εφαρμόζουν πολλαπλώς. Ακόμα και η σκοπούμενη φτώχεια που επιβάλλουν στις κοινωνίες είναι μια από τις σοβαρότερες μορφές έκφρασης του φασιστικού φαινομένου, και γι' αυτό ευθύνονται οι κεντρώες κυβερνήσεις του δυτικού κόσμου, που έχουν κυβερνήσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταπολεμικά ή σχεδόν αποκλειστικά. Το ένα είναι λοιπόν αυτό, και το άλλο είναι ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις ουσιαστικά συρρυκνώνουν τα δικαιώματα των πολιτών, και επίσης εξασθενούν, αποδυναμώνουν τους θεσμούς οι οποίοι διασφαλίζουν τα δικαιώματα, και αυτό γίνεται συστηματικά. Εγώ αυτό το φαινόμενο που συνδέεται με τα καθεστωτικά κόμματα και τις κυβερνήσεις στο δυτικό κόσμο, προτιμάω να το αποκαλώ όχι μια δημοκρατία βλαμένη ή όπως θέλετε να την πείτε, μια αστική δημοκρατία προβληματική που έχει αναιρέσει τα ίδια τα συστατικά της, αλλά πρόκειται για έναν φιλελεύθερο φασισμό. Γι' αυτό το liberal, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο δυτικό κόσμο για να αντιπαρατεθούν με τους αριστερούς, με τους κομμουνιστές, ότι οι κομμουνιστές δεν είναι liberal, δεν είναι φιλελεύθεροι, δεν αγαπούν την ελευθερία. Ενώ οι αστεί πολιτικοί είναι λάτρεις και υπερασπιστές της ελευθερίας. Αυτοί όμως ουσιαστικά εφαρμόζουν ένα φιλελεύθερο φασισμό. Δηλαδή με μια πλευρά, μια εικόνα φιλελευθερισμού, κυρίως φραστική και στη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά επί της ουσίας φασιστική. Και έτσι συντηρούν καθεστώτα αυταρχικά, τα οποία έχουν μία βιτρίνα η οποία διατηρεί κάποια από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της αστικής δημοκρατίας. Και δεν είναι άσχετο ότι όλοι αυτοί οι φασίστες, οι οποίοι και οι φασίστες, αυτοί δηλαδή που δεν παίζουν τόσο πολύ με τα προσχήματα, αν και όλοι αυτοί οι φασίστες και οι φασίζοντες στην Ευρώπη, που είναι σε αυτά τα κόμματα της Λεπέν ή του AfD στην Γερμανία, ή το κόμμα του Γκίλντερ στην Ολλανδία, ή το Reform του Φαράζ στην Βρετανία κτλ. Όλοι αυτοί εμφανίζονται ως δημοκράτες, δηλαδή ότι σέβονται τους θεσμούς των εκλογών και διεκδικούν την ψήφο του λαού και τα λοιπά, αλλά οι εξαγγελίες τους όλες είναι πολύ κοντά, πολύ συγγενείς με τα φασιστικά πρότυπα. Και αν αποκτήσουν την εξουσία και αποκτήσουν όλη τη δύναμη που χρειάζονται, γιατί μην ξεχνάτε ότι και ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη τις ίδιες μεθόδους χρησιμοποίησαν. Βγήκανε και πήραν την εξουσία μέσα από τους αστικοδημοκρατικούς θεσμούς, έτσι. Λοιπόν, αυτοί δε οι φασίστες τώρα που κάνουν τους δημοκράτες, ποιος από αυτούς έχει σαν πρότυπο έστω κάποιους αστούς πολιτικούς που διακρίθηκαν για το φιλελευθερισμό τους? Ποιος δηλαδή έχει από όλους αυτούς που ανέφερα και άλλους που δεν ανέφερα, έχει σαν πρότυπο τον Τζον Κένεντι για παράδειγμα, τον Βίλι Μπραντ ή τον Γκάντι, ή αν θέλουμε να πάμε πιο πίσω, τον Σόλωνα και τον Κλισθένη ή τον Περικλή, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν έχουν. Αυτοί όλοι είναι οπαδοί και θαυμαστές του Χίτλερ, του Μουσολίνη, του Φράνκο, του Πινοσέτ, του βασιλιά Λεοπόλδου, του τσάρου Νικόλα.

του αυτοκράτορα Χειροχίτο, της βασίλισσας Ελισάβετ και του Σάιχ της Περσίας. Άρα που είναι η δημοκρατικότητά τους, την οποία επικαλούνται και χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που τους δίνει το αστικοδημοκρατικό καθεστώς για να αναδειχτούν, να δηλητηριάσουν τις κοινωνίες με το λόγο τους και με τις πράξεις τους και πολύ πιθανό να καταλάβουν και την εξουσία. Ήδη το έχουν κάνει. Κυβερνήσανε μια περίοδο στην Αυστρία, μια περίοδο Γκίλντερς στην Ολλανδία, και οι άλλοι είναι πάρα πολύ κοντά, και όλα αυτά τα κόμματα και στις σκανδιναβικές χώρες και παντού έχουν πάρει πόντους. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη, δηλαδή ανάμεσα στους ακροδεξιούς με ένα προσωπείο αστικοδημοκρατικό και στους αστοδημοκράτες, οι οποίοι συμπεριφέρονται στην εξέλιξη αυτών των αστικών κοινωνιών, συμπεριφέρονται όλο και πιο φασιστικά. Είναι μεγάλο το θέμα, λιγάκι στις άκρες το πιάσα. Θα συνεχίσουμε στις επόμενες εκπομπές. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δοξαρά για τον ήχο και τα υπόλοιπα, τη Μαρία Ανθιπατσελή για την επικοινωνία και σας για την υπέροχη συντροφιά σας. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο. Με την αγάπη μας.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Δίνα Μπατζιά. Σκληρή επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού τον κατηγορεί ότι παρουσιάζει μια φανταστική εικόνα της χώρας την ώρα που οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, τα χρέη και τη στεγαστική πίεση. Λιγότεροι πανηγυρισμοί, περισσότερη πραγματικότητα, κύριε Μητσοτάκη, τονίζει η Κουμουνδούρου, προτείνοντας μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ουσιαστικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, ενώ ασκεί κριτική για το Ταμείο Ανάκαμψης και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία. Αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και στη ρύθμιση των 120 δόσεων και του ιδιωτικού χρέους καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος τις επόμενες μέρες στη Βουλή προανήγγειλε ο εκπρόσωπος τύπου της Χαργλάου Τρικούπη Κώστας Τσουκαλάς. Το κυβερνητικό σαξεστόρι δεν βγάζει το μήνα, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, το 58% των οικοκυριών δηλώνει ότι μόλις τα βγάζει πέρα. Η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτελέσματα της φορολογίας και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας, όχι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο όπως προκλητικά παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνει το ΚΚΕ. Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής σε καλλιέργειες και υποδομές στην Κρήτη αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χυμάρους, κατολιστήσεις, μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης, δρόμοι έχουν κλείσει ή καταστραφεί, μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η αγροτική παραγωγή, ζημιές έχουν σημειωθεί στα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Καθώς τα φαινόμενα υποχωρούν και τα νερά, αποκαλύπτοντας το μέγεθος των προβλημάτων σε Ηράκλειο, στην περιοχή Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο. Στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας τα προβλήματα παραμένουν καθώς συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις και παρατηρείται εκ νέου συσσόρευση υδάτων και μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών στο οδόστρωμα, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι. Για το λόγο αυτό, πριν από μία ώρα εκδόθηκε μήνυμα νέο μήνυμα από το 112 με το οποίο οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της ισόρρευσης των υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο από Airbnb και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι. Ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες μέχρι την Τετάρτη. Μηχανήματα της περιφέρειας και των Δήμων και συνεργεία του ΔΔΕ επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές για την αποκατάσταση των ζημιών. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Να μην γίνει το Λασίθι η Νέα Θεσσαλία, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ, που θα επισκεφτεί αύριο τις πληγήσεις περιοχές. Πυρκαγιά εντωμεταξύ ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμενα της ΚΟΜ. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο του, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που οι διμερείς συνομιλίες φαίνεται να βρίσκονται σε αδίέξοδο, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου επεσήμανε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει αν η Ουάσιγκτον δεν ικανοποιήσει πρώτα τους όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη. Και στις αθλητικές ειδήσεις, με 2 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Basket League. Παναθηναϊκός Ιωάννινα στη μία, τώρα στη μία, και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5:30 το απόγευμα.
5: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα πέσουν μετά το μεσημέρι. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 2 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο με το Διονύση Ελευθεράτο.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
3: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΑΣΚΙ, η ιστορία στο κόκκινο. Είμαι η Ελένη Κούκη και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να συζητήσω για τη Μακρόνησο με αφορμή μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη που σχεδιάζουν αυτή την εποχή τα ΑΣΚΙ και για την οποία θα σας μιλήσουμε περισσότερο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε με τον ιστορικό Πολυμέρη Βόγλη. Ο Πολυμέρης Βόγλης είναι καθηγητής κοινωνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Βασικά όμως είναι ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει πάρα πολύ τη δεκαετία του 1940 και έχει εστιάσει σε πτυχές όπως είναι η εμπειρία των πολιτικών κρατουμένων και με βάση αυτή την έρευνα αλλά και πολλές άλλες έρευνες για τη δεκαετία του 1940 θα συζητήσουμε σήμερα. Πολυμέρη, καλώς όρισες.
4: Σε ευχαριστώ.
3: Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για τη Μακρόνησο ξανά και ξανά. Και σε αυτό ακριβώς θέλω να εστιάσω την πρώτη μου ερώτηση. Η ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα τα νησιά είναι γεμάτα από φυλακές και στρατόπεδα για πολιτικούς κρατούμενους. Τι είναι αυτό που δίνει στη Μακρόνησο αυτό τον ιδιαίτερο συμβολισμό της που κατά κάποιο τρόπο την κάνει μια μετονυμία για όλες τις φυλακές και τα στρατόπεδα κρατουμένων στην Ελλάδα?
4: Θα ξεκινήσω λέγοντας, αφού σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, λέγοντας ότι συμφωνώ, δηλαδή έχουμε από τα χρόνια του Μεσοπολέμου και ιδιαίτερα στα χρόνια του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου τα νησιά, όχι μόνο τα νησιά, αλλά τα νησιά κυρίως ως τόπους πολιτικής εξορίας, διοικητικής εκτόπισης όπως ήταν η επίσημη ονομασία. Θα έκανα από το νοτιότερο σημείο, από τη Γάβδο μέχρι την Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Και όλα αυτά τα νησιά σαν τόποι διοικητικής εκτόπισης εμφανίζονται, πολλαπλασιάζονται πιο σωστά στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά και φτάνουν στην κορύφωσή τους, αριθμητικά εννοώ, στα χρόνια του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Άρα έχουμε ένα θεσμό και ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια μεγάλη διάρκεια. Σε αυτό το πλαίσιο η Μακρόνησος εκπροσωπεί, θα λέει κανένας, αντιπροσωπεύει μια ιδιαιτερότητα. Η Μακρόνησος δεν είχε χρησιμοποιηθεί συστηματικά πριν τον Εμφύλιο Πόλεμο σαν τόπος διοικητικής εκτόπισης, σαν τόπος κράτησης γενικότερα, αλλά γίνεται ο κατεξοχήν τόπος κράτηση στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου. Ξεκινάει την ίδρυσή της, τα στρατόπεδα ξεκινούν τη λειτουργία του 1947, όπου στέλνονται μια ειδική κατηγορία, δεν είναι φυλακισμένοι, δεν είναι πολιτικοί κρατούμενοι, είναι φαντάροι, οι οποίοι είναι ύποπτοι για τα πολιτικά τους φρονήματα και αντί να σταλούν στα κέντρα εκπαίδευσης ή μάλλον τα κέντρα εκπαίδευσης δεν στέλνονται στο μέτωπο, αλλά στέλνονται στη Μακρόνησο για να ανανύψουν, όπως ήταν η επίσημη ορολογία εκείνη την εποχή, δηλαδή να αποκηρύξουν τον κομμουνισμό ή τις αριστερές ιδέες τους και να προσχωρήσουν στο στρατόπεδο της εθνικοφροσύνης. Αυτό πάρα πολύ γενικά. Και επίσης η δεύτερη φάση των στρατοπέδων σχετίζεται, συνδέεται με τον εγκλεισμό στη Μακρόνησο, στα στρατόπεδα της Μακρονήσου, χιλιάδων πολιτικών εξορίστων. Πολιτών δηλαδή, όχι μόνο στρατιωτών, και πολιτών οι οποίοι στέλνονται στη Μακρόνησο μαζικά το 1949. Οι άνδρες και το 1950, γενάρι του 1950, γυναίκες. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της Μακρονής σου? Καταρχήν το μέγεθος. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα μέγα στρατόπεδο. Δεν είναι μια φυλακή ή ένας τόπος εξορισμού όπως έχουμε συνηθίσει σε άλλες περιοχές, στα νησιά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα σύμπλεγμα πολλών στρατοπέδων, στα οποία εγκλείονται δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες αρχικά και πολίτες στη συνέχεια. Είναι αδύνατο να υπολογίσουν πόσοι κρατήθηκαν στη Μακρόνησο. Αναφορικά με τους στρατιώτες, ξέρουμε ότι ο διοικητής του στρατοπέδου Σταγματάκης Μπαϊρακτάρης κάποια στιγμή σε μια έκθεσή του παρεφανευόταν ότι είχαν ανανύψει 25.000 στρατιώτες. Αυτό μας δίνει μια τάξη μεγέθους για πόσες χιλιάδες ήταν στη Μακρόν στρατιώτες και φυσικά μετά έχουμε και χιλιάδες άλλους πολίτες. Άρα έχουμε κάνει ένα τεράστιο στρατόπεδο, πάρα πολλά στρατόπεδα που, στα οποία κρατείται ένας μεγάλος αριθμός αρχικά στρατιωτών και μετά πολιτών. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το ότι ειδικά για τους στρατιώτες δεν υπάρχει κάποιο αδίκημα. Δηλαδή δεν στέλνονται εκεί πέρα επειδή έχουν διαπράξει κάτι κακό ή επειδή έχουν καταδικαστεί, ούτε καν με απόφαση επιτροπών δημόσιας ασφαλείας όπως η πολιτική εξόριση, στέλνονται επειδή είναι ύποπτοι. Και το τρίτο είναι οι συνθήκες, οι άγριες συνθήκες που κρατούν στη Μακρόνησο. Ο στόχος είναι, όπως ανέφερα, η ανάνυψη, η αναμόρφωση, δηλαδή η μεταστροφή, η πολιτική μεταστροφή των στρατιωτών και η αποκήρυξη του κομμουνισμού γενικά της αριστεράς, και αυτό για να επιτευχθεί έχει έναν εφιαλτικό συνδυασμό βασανιστήριων και σωματικής δοκιμασίας γενικότερα και προπαγάνδας. Ομιλίες, διαλέξεις, μεγάφωνα, ευβατήρια, συνθήματα στις πλαγιές του λόφου που είναι τα στρατόπεδα. Αυτό το μείγμα είναι πραγματικά εφιαλτικό, δηλαδή ο συνδυασμός προπαγάνδας και βίας, και γι' αυτό πέρασε στην ιστορική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας σαν κάτι ιδιαίτερα ή κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό.
3: Και αν έχω καταλάβει καλά, από πολύ νωρίς οργανώνεται ένα κίνημα που καταγγέλει τις συνθήκες στη Μακρόνησο.
4: Σωστό είναι αυτό. Έχουμε μια σειρά από δημοσιεύματα. Ήδη από το 1947 που περιγράφουμε με λανά χρώματα τι συμβαίνει στη Μακρόνησο. Οι αγκαρίες, οι ξυλοδαρμοί, τα βασανιστήρια, οι προσβολές, ότι εκεί πέρα συμβαίνει κάτι πάρα πολύ άγριο, που δεν έχει να κάνει ούτε με τα υπόλοιπα στρατόπεδα εκτόπισης, ούτε με τις φυλακές. Σε βάρος νέων ανθρώπων, οι οποίοι απλά είναι ύποπτοι. Η καμπάνια αυτή που κάνουν οι εφημερίδες της αριστεράς σταματά λόγω των απαγορεύσεων που επιβάλλει η κυβέρνηση στα πλαίσια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, δηλαδή 1947, όλες οι εφημερίδες της αριστεράς κλείνουν. Και άρα θα αραιώσουν με μία έννοια και τα δημοσιεύματα τουλάχιστον στις εφημερίδες. Για να επανεμφανιστούν από το 1949 και ειδικά το 1950 σε εφημερίδες όχι μόνο της αριστεράς, που είναι πάρα πολύ λίγες, και της κεντροαριστεράς είναι βασικά, γιατί οι απαγορεύσεις ξέρουμε ότι ισχύουν αναφορικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εφημερίδες σοσιαλιστικές είναι το αφιέρωμα της εφημερίδας Μάχη, που ακριβώς ξαναφέρει στην επικαιρότητα το ζήτημα της Μακρονήσου, τι συμβαίνει στη Μακρονήσου. Παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι ακριβώς αυτή η έκφραση που χρησιμοποιείται. Μιλάει για βασανιστήρια, για προπαγάνδα, για εξευτελισμό της προσωπικότητας, για άγριες συνθήκες. Και άρα ξαναμπαίνει στην ατζέντα το θέμα της Μακρονήσου, το στρατοπέδιο της Μακρονήσου, μέχρι το 1950, όταν και θα αρχίσει να αλλάζει το καθεστώς που επικρατεί στη Μακρόνησο, αλλάζει ο διοικητής του στρατοπέδου, απομακρύνονται από τη Μακρόνησο η πολιτική εξόριστη και γενικά αυτό που έκαναν οι πολίτες. Και άλλα ξαναγίνεται στρατόπεδο για στρατιώτες, αλλά βελτιώνονται αισθητά οι συνθήκες διαβίωσης, η κράτηση όπως το πει ο καθένας, και είναι σαφές ότι έχουμε μπει σε μια διαφορετική εποχή. Βέβαια, η Μακρόνηση παραμένει ψηλά στο λόγο, το αντιπολιτευτικό, γιατί ακριβώς είναι γνωστά αυτά που έχουν συμβεί στη Μακρόνησο, και αρχίζουν να βγαίνουν σε δεύτερο χρόνο, μετά δηλαδή, και οι πρώτες μαρτυρίες για τη Μακρόνησο. Με αποκορύφωμα το δίτομο έργο του Νίκου Μάργαρη, η ιστορία της Μακρόνησης, που βγαίνει λίγο πριν τη δικτατορία, που ακριβώς είναι η πρώτη συστηματική συγκέντρωση μαρτυριών και τεκμηρίων αναφορικά με το τι έχει συμβεί στη Μακρόνησο στο χρόνο του εμφυλίου πολέμου. Άρα, κλείνοντας, η Μακρόνησος πολύ γρήγορα αποκτά κεντρική θέση στον λόγο της αριστεράς, στα έντυπα της αριστεράς. Και αν μπορώ να προσθέσω ακόμα κάτι τελευταίο, είναι το θέμα της Μακρονήσου και το στρατοπέδιο της Μακρονήσου είναι, θα έκανα, το πεδίο λόγου που αναπτύσσει αριστερά αναφορικά με τον εμφύλιο πόλεμο. Να το πω διαφορετικά. Ο τρόπος για να μιλήσει αριστερά για τον εμφύλιο πόλεμο είναι μέσω της Μακρονήσου. Για τις διώξεις, για τους ξυλοδαρμούς, τα βασανιστήρια κτλ. Δεν θα δούμε δηλαδή αναφορές στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, στις μάχες, στις συγκρούσεις κτλ. Αλλά αυτό που αναδεικνύει από τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου η αριστερά στις δεκαετίες του 50 και του 60 είναι το θέμα της Μακρονήσου και άρα των πολιτικών διώξεων εν γέννη.

0: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα λέγαμε, επιβεβαίωσέ το αν θυμάμαι λάθος, μέχρι και τις αρχές του 1960 η Μακρόν ίσως έχει πλέον ερημώσει, έχει σταματήσει η λειτουργία της. Σε αντίθεση με τη Γιάρο, η οποία ξανανοίγει το 1967 μετά την επιβολή της δικτατορίας, η Μακρόν ίσως δεν θα ξαναλειτουργήσει πια ως στρατόπεδο. Παρόλα αυτά, όταν πέφτει η Χούντα και υπάρχει αυτή η εφορία της μεταπολίτευσης και αυτό το αίτημα να μιλήσουμε ανοιχτά για όλα αυτά τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, μόνο υποπίεση, διακινδυνεύοντας, τελικά αυτό που επανέρχεται στη συζήτηση δεν είναι η Γιάρος, η οποία μέχρι και κάποιους μήνες πριν είχε κρατούμενους και μάλιστα σε πολύ σκληρές συνθήκες. Είναι η Μακρόν ίσως με την ταινία «Το Happy Day» του Παντελή Βούλγαρη. Και μου κάνει εντύπωση, το θεωρώ αυτό ένα δείγμα αυτής της ανθεκτικότητας του συμβολισμού που έχει η Μακρόν ίσως στο λόγο της αριστεράς.
1: Πολύ σωστή η διαπίστωση, θα συμφωνήσω. Γιάρος ξεκινάει τη λειτουργία της περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα με τη Μακρόνισο. Έχει βέβαια μια σημαντική διαφορά που ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί η Μακρόνισος. Στην Γιάρο στέλνονται αυτό που θα λέγαμε πολιτική κατάδικη. Δηλαδή πολιτικοί κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί, σύνθεση που έχουν στρατοδικεία, και επειδή οι φυλακές στην υπηρετική Ελλάδα έχουν γεμίσει από πολιτικούς κρατούμενους, δεν χωρούν πλέον άλλους πολιτικούς κρατούμενους. Είμαστε στην κορύφωση των μαζικών διώξεων το 1907-1948. Μεταφέρονται στα 10.000 κρατούμενοι στη Γιάρο και μένουν σε σκηνές, τους όρμους, μέχρι να χτιστεί η φυλακή και το καθεξής. Στην περίπτωση της Μακρονήσου, αυτοί οι οποίοι στέλνουν της Μακρονήσου δεν έχουν καταδικαστεί. Είναι, θα έκανε ένας ύποπτη. Και άρα αυτό δίνει μια άλλη διάσταση στη Μακρόνισο. Δηλαδή δεν είναι απλώς οι σκληρές δοκιμασίες που υφίστανται οι στρατιώτες στη Μακρόνισο. Θα λέει κανένας ότι αντίστοιχα σκληρές, πολύ σκληρές συνθήκες είναι και στη Γιάρο. Ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια, καταναγκαστική εργασία. Είναι ότι αυτοί που είναι στην Μακρόνισο δεν έχουν διαπράξει κανένα δείγμα. Είναι αθώοι, θα λέει κανένα σήμερα. Έτσι, είναι απλά ύποπτοι, οι οποίοι όμως υποβάλλονται σε μια βασανιστική διαδικασία για να αποκηρύξουν τις πολιτικές τους ιδέες. Και αν τις αποκηρύξουν και εφόσον τις αποκηρύξουν, τότε μπορούν να επανενταχθούν αρχικά στο στρατό και αφετέρου στην ελληνική κοινωνία εντός εισαγωγικών. Άρα πιστεύω ότι εκεί πέρα βρίσκεται η διαφορά. Δηλαδή, πέρα από την κλίμακα, ότι είναι πολύ περισσότερο αυτή που στέλνουν στο Μακρονήσου, ότι στην περίπτωση του Μακρονήσου είναι άνθρωποι, οι οποίοι νέοι άνθρωποι, έτσι, αφού μιλάμε για στρατιώτες, μιλάμε για πολύ νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάτι στη ζωή. Αντίθετα, είναι ύποπτοι. Γιατί είναι ύποπτοι? Γιατί στα χρόνια της κατοχής είχαν συμμετάσχει στην ΕΠΟΝ. Είχαν αντιστασιακή δράση στις νεολαίστικες οργανώσεις, και κυρίως στην ΕΠΟΝ που ήταν η πιο μαζική αντιστασιακή οργάνωση κτλ. Άρα η συμμετοχή τους στην αντίσταση στην ΕΠΟΝ μετατρέπεται σε τεκμήριο ενοχής, και γι' αυτό στέλνονται ως ύποπτοι στην Μακρόνισο, και εκεί πέρα υποβάλλονται σε φρικτά βασανιστήρια και συστηματική προπαγάνδα. Άρα όταν οι φαντάροι της Μακρονήσου επικαλούνται ότι εμείς είμαστε την ιδιότητα του αγωνιστή της εθνικής αντίστασης, έχουν κάτι πολύ σημαντικό να πούν. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί αν υπήρχε κάτι άλλο, κάποια άλλη κατηγορία, θα είχαν έτσι παραπενθεί σε έκτακτο στρατοδικείο
0: και θα είχαν
1: εκτελέσει, θα είχαν ποινές βαρύτατες, ισόβια και ούτω καθεξής. Αυτοί δεν έχουν διαπράξει κανένα δίκημα. Και όμως υφίστανται όλα αυτά. Και επίσης, όπως είναι γνωστό, στη Μακρόνισο δεν πήγανε μόνο αριστεροί, να το πω έτσι, αλλά και άνθρωποι που απλά στα χρόνια της κατοχής έτσι συμμετείχαν στην αντίσταση. Ή στην ΕΠΟΝ, χωρίς να, ναι, να έχουν προσχωρήσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
2: Στο κόκκινο.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Το τρίτο Athens Dramatic Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικου. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
6: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
7: Siamo realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων, ticket services. Hasta la victoria siempre!

0: καλά.
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύπ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή των αρχαίων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ASCII, η ιστορία στο κόκκινο. Τη μουσική διαλέγει σήμερα ο Θανάσης Μίνας, ενώ στην οργάνωση παραγωγής είναι η Ιωάννα Βόγλη και η Πολυνά Ιορδανίδου. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Μπιτσιμέας. Την ιστορία στο κόκκινο μπορείτε να την ακούτε μετά από τη ραδιοφωνική της μετάδοση και στο Spotify και στην ιστοσελίδα των ASCII. Είμαι η Ελένη Κούκη και σήμερα συνομιλώ με τον ιστορικό Πολυμέρη Βόγλη για τη Μακρόνησο εν όψη του ιστορικού περιπάτου που ετοιμάζουν τα ASCII στο νησί. Πολυμέρη, πριν να κλείσουμε για το διάλειμμα, είχαμε περάσει στο πώς βλέπουν οι ίδιοι αυτοί που οργανώνουν το στρατόπεδο της Μακρονήσου αυτό που κάνουν στη Μακρόνησο, ότι είναι ένα κοινωνικό πείραμα αναμόρφωσης. Θα ήθελα να μου πεις λίγα περισσότερα για αυτό.
1: Είναι η εποχή, γενικότερα είναι η εποχή, ενώ και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά και οι πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, όπου υπάρχει λόγω ακριβώς της ανόδου της επιρροής της ψυχολογίας και άλλων τέτοιων επιστημών, είναι δρεωμένη η πεποίθηση ότι με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να επηρεαστεί και να διαμορφωθεί αυτό που λέμε η κοινή γνώμη. Αυτό το πολύ γενικό μεταφέρεται και μεταφράζεται σε πολύ συγκεκριμένες περιβάλλοντα και δράσεις. Αντίστοιχα, οι Μακρόνησος θεωρούν ότι αποτελεί ένα τέτοιο πείραμα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, το οποίο πρέπει να μελετηθεί, μα έτσι γράφουν, έτσι, γιατί ακριβώς δείχνει ότι με ποιο τρόπο μπορεί να μεταστραφούν ή να αλλάξουν, το πω πιο απλά, οι πολιτικές ιδέες των ανθρώπων, να αποκηρύξουν δηλαδή κάποιες ιδέες και να ενστερηστούν κάποιες άλλες.
0: Να διευκρινίσω εδώ, όταν λες ότι πρέπει να μελετηθεί, όχι με την έννοια που το μελετάμε σήμερα, πρέπει να μελετηθεί για να αναπαραχθεί, για να γίνει όσο πιο αποτελεσματικό.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, ας πούμε, με ποιο τρόπο οι άνθρωποι αλλάζουν απόψεις και με ποιο τρόπο λένε, έτσι, πρέπει να δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επηρεάσουμε αυτό που, έτσι, κοινή γνώμη, αυτό που είναι η κοινή γνώμη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εκείνα τα χρόνια δημοσιεύεται και μάλιστα σε επιστημονικό περιοδικό μια μελέτη ενός Αμερικανού πολιτικού επιστήμονα με δείγμα από πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές Σαβέροφ, όπου μελετά τους λεγόμενους δηλωσίες, και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δείξει σε ποιες συνθήκες και με ποιο τρόπο κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πολιτικοί κρατούμενοι οδηγούνται στο να αλλάξουν τις πεποιθήσεις τους, να αποκηρύξουν την αριστερά και να ενστερνιστούν έτσι τις κυρίαρχες ιδέες εκείνη την εποχή. Αυτό δεχόμενο σήμερα να μας προκαλεί εντύπωση, έτσι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας και νέο πεδίο έρευνας, το οποίο τύχαν και χρηματοδότησης και ενίσχυσης και τα λοιπά. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε για αυτή την εικόνα, δηλαδή συνήθως εστιάζουμε στην ανάνυψη και στην αναμόρφωση και τα λοιπά σαν μια απλά αποκήρυξη ιδεών. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο, που έχει να κάνει με ποιο τρόπο μπορούν άνθρωποι υπό τις κατάλληλες συνθήκες, με τις κατάλληλες μεθόδους, να επηρεαστούν για να αλλάξουν τις πολιτικές απόψεις, πολιτικές πεπιθήσεις, και οι οποίες δεν είναι μόνο η βία. Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι τρόποι για να οδηγηθούν οι άνθρωποι σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Θα ήθελα λίγο, και καθώς θέλω να περάσουμε να μιλήσουμε για τον ιστορικό περίπατο που ετοιμάζουν τα ASCII. Η Μακρόνησος στα χρόνια της λειτουργίας της, μας το είπες και στην αρχή, είναι μια μικρή πολιτεία. Έχει απάνω της, είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί πριν ξεκινήσει να μεταμορφώνεται σε στρατόπεδο. Νομίζω δεν έχει καν τρεχούμενο νερό. Είναι σωστά, σωστό αυτό?
1: Ναι, μεταφέρουν με πλοία, υδροφόρες, από το Λαύριο, Γιατί είναι και άγωνο και άνυδρο νησί, οπότε και δεν υπάρχει κανένα οίκημα, οπότε κατασκευάζονται όλα εκ του μηδενός. Όλα τα οικήματα, εγκαταστάσεις, γιατί αν λειτουργήσει ένα στρατόπεδο είναι ένα σύνθετο πράγμα, έτσι. Χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα, χρειάζεται γεννήτρια, διοικητήριο, φτιάχνονται στρατιωτικές φυλακές. Δηλαδή έχεις ένα ολόκληρο συγκρότημα κτηρίων πέρα από τα στρατόπεδα και τις σκηνές που είναι για τους κρατούμενους φαντάρους.
0: Και πέρα από όλα αυτά τα πρακτικά κτίρια, υπάρχουν και όλα αυτά τα κτίρια που έχουν συμβολική σημασία, εκκλησίες, αψίδες,
1: θέατρα.
0: Ακριβώς. Από όλα αυτά και εκείνη την εποχή, να φανταστούμε λοιπόν αυτό το μικρό ακατοίκητο νησί που είχε ίσως κάποιους βοσκούς και τα λοιπά, ότι ξαφνικά γίνεται μια πολιτεία στην οποία κατοικούν χιλιάδες άνθρωποι. Από όλη αυτή την πολιτεία, μετά από πολλές δεκαετίες, τι έχει μείνει πλέον, τι μπορεί να δει κάποιος όταν επισκέπτεται αυτό το μέρος?
1: Έχουν δυστυχώς απομείνει πάρα πολύ λίγα από τα κτίρια ή τις άλλες κατασκευές. Όταν τα στρατόπεδα της Μακρονήσου άδειασαν και έκλεισε, σταμάτησε η λειτουργία του στρατόπεδα, δεν υπήρξε καμία πρόνοια, εννοείται, να συντήρηση των κτιρίων. Αλλά ακόμα και αργότερα, όταν φτάσουμε στο δεκαετία του 1990, όταν ανακηρύσσεται η Μακρόνησος ιστορικός τόπος, στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καμία προσπάθεια αναστήλωσης, συντήρησης των κτιρίων που είχαν διασωθεί ή των άλλων κατασκευών που είχαν διασωθεί, αλλά αφέθηκαν, όπως και τις προηγούμενες δεκαετίες, στη φθορά του χρόνου, των καιρικών συνθήκων. Αποτέλεσμα, σήμερα λίγα πράγματα να έχουν διασωθεί και άρα χάθηκε, θα έλεγα, μια ευκαιρία ακριβώς να διασωθεί μια περιοχή και ένα κτίσμα τα οποία έχουν ιστορική σημασία. Μπορεί να είναι συνδεδεμένο με φρικτές μνήμες, Μακρόνησος από την άλλη πλευρά, όπως γενικότερα τα στρατόπεδα, είναι τεκμήρια μιας εποχής και της βίας μιας εποχής, και άρα θα έπρεπε να είχαν συντηρηθεί ώστε να είναι και επισκέψιμα, αλλά και να αποκτά ο επισκέπτης, και ειδικά οι νεότερες γενιές που δεν είχαν καμία σχέση με τη Μακρόνησο, να αποκτούν μια αίσθηση, ιστορική αίσθηση του τι σήμαινε, τι ήταν η Μακρόνησος και πώς ήταν να είναι κανένας κρατούμενος στη Μακρόνησο.
0: Φαντάζομαι έχεις επισκεφθεί τη Μακρόνησο. Για σένα, όταν πηγαίνεις εκεί, ποια είναι τα πράγματα που, ας πούμε, περισσότερο σου προξενούν εντύπωση, αίσθηση? Τι δίνει ένας ιστορικός περίπατος στη Μακρόνησο?
1: Έχει σημασία να έχει διαβάσει κανένας πριν πάει στη Μακρόνησο, ενώ όταν είσαι περπατάς στο νησί, καταλαβαίνεις όλες τι σημαίνει να ζεις και να είσαι κρατούμενος σε αυτό το νησί. Δηλαδή από μαρτυρίες που έχουν εκδοθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, μελέτες, βιβλία, λευκόματα, όλοι περιγράφουν το πόσο σκληρό είναι το τοπίο και οι συνθήκες στη Μακρόνησο. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα βασανιστήρια, τις ξυλοδάρμους, είχε να κάνει με το τοπίο, με τις συνθήκες. Δεν έχει πουθενά δέντρα, έτσι. Ότι είναι πέτρα, πέτρα και χώμα. Και άρα όλο αυτό, και το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ ζέστη, έτσι, δεν έχει πουθενά να κρυφτείς από τον ήλιο. Άρα όλα αυτά σου, με έναν τρόπο, αυτά που έχεις διαβάσει ή έχεις ακούσει για τη Μακρόνησο, με έναν τρόπο τα βιώνεις, τα αισθάνεσαι, αντιλαμβάνεσαι πιο σωστά, έτσι, όχι, αντιλαμβάνεσαι πώς θα μπορούσε να ήταν εδώ πέρα η ζωή των κρατουμένων στη Μακρόνησο. Από την άλλη πλευρά, τα λίγα κτίρια που έχουν διασωθεί σου δίνουν μια αμυδρή, είναι η αλήθεια πλέον, αίσθηση πώς ήταν οργανωμένη η ζωή των κρατουμένων με βάση τη διοίκηση ενώ το στρατοπέδο. Δηλαδή αποκτά σιγά σιγά μία αίσθηση και του μεγέθους, των εγκαταστάσεων, της δυσκολίας των συνθηκών διαβίωσης, περπατώντας στο νησί. Και άρα από αυτήν την άποψη είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Και πιστεύω ότι είναι και μια ευκαιρία να ξαναμπεί έτσι πιο επιτακτικά στη συζήτηση το θέμα της διατήρησης, αναστήλωσης και διατήρησης των κτηρίων της Μακρονήσου.
0: Και εν γέννη μιας αρχαιολογικής έρευνας για τη Μακρόνησο πριν καν ακόμα από την συντήρηση, διότι η Μακρόνησος είναι και ένα νησί, ναι μεν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως τόπος εξορίας στα χρόνια του Μεταξά, αλλά έχει μια σκοτεινή αρχή, είναι ο τόπος που έχουν κρατηθεί οι Οθωμανοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, δηλαδή υπάρχει μια πολυεπίπεδη ιστορία του νησιού που πρέπει κάπως να γίνει πιο μεθοδικά η καταγραφή της.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε πολλούς τόπους. Δεν είναι μόνο η Μακρόνησος. Απλώς σήμερα μιλάμε για τη Μακρόνησος. Το ίδιο ισχύει για τη Γιάρο που έχουμε τις φυλακές. Έχουν εγκαταληφθεί. Έχουν γίνει ερείπια. Έτσι, αν δεν υπάρξει κάποια άμεση παρέμβαση, θα καταρρεύσει τα κτίρια των φυλακών. Και όμως είναι φυλακές, είναι όμως κομμάτι μιας εποχής. Πάει κανένα στον Αϊστράτη. Όπου ήταν χιλιάδες πολιτικοί εξόριοι στον Αϊστράτη. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή, περπατάς σε ένα νησί, υπάρχει το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων, που άρα λες, α, εδώ ήταν πολιτικοί εξόριστοι. Και περπατάς στο νησί και δεν βλέπεις κανένα ίχνος της ζωής, της παρουσίας, της κράτησης χιλιάδων πολιτικών εξορίστων στη Μακρόνησο. Υπάρχει στην ουσία, αν το θέλω να το πω με λίγα λόγια, έχουν μια συστηματική προσπάθεια απάλυψης του παρελθόντος, του σκοτεινού παρελθόντος, δηλαδή ότι δεν ανήκει στις ένδοξες σελίδες της ιστορίας, θέλουμε να το διαγράψουμε, να μην υπάρχει, είναι μια ενοχλητική υπόμνηση. Το ίδιο και η Ηλέρος, παντού, δηλαδή να μην θυμόμαστε τις σκοτεινές, εντός εισαγωγικών εννοείται πάντα, σελίδες της ιστορίας, να μείνουμε μόνο στις ένδοξες λαμπρές, στις νίκες κτλ. Όχι, είναι κομμάτι της ιστορίας μας και αν δεν φροντίσουμε, συντηρήσουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας, θα αποκτήσουμε μια εντελώς στρεβλή εικόνα και της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας, αλλά και του τι είναι παρελθόν, τι αξίζει από το παρελθόν να θυμόμαστε.

0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο και από αυτή την άποψη στη δεκαετία του 90 είναι μια περίοδος που συζητιούνται πολλά, συζητιέται και το ζήτημα της Γιάρου αλλά και άλλων φυλακών του Οροπού, ακόμα και για τα κτίρια της ΕΑΤΕΣΑ, του ΕΑΤΕΣΑ στην Αθήνα, στο πάρκο Βενιζέλου υπάρχουν εξελίξεις, και ενώ αυτά φαίνονται να είναι μια αφετηρία ως προς τον τρόπο της διαχείρισης αυτών των μνημείων της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, μετά αυτό βαλτώνει και σήμερα ερχόμαστε όντως σε μια στιγμή που λες ότι θα επισκεφθώ τη Μακρόνισσο και πλέον δεν μένουν πολλά πράγματα για να δω. Άρα με κάποιο τρόπο αυτές οι επισκέψεις πρέπει να λειτουργήσουν και σαν μια υπόμνηση για αυτό που πρέπει να διασωθεί. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να γυρίσω σε κάτι άλλο που είπες πριν, όταν σε ρώτησα τι μπορεί να δει κάποιος στη Μακρόνισσο, και ξεκίνησες λέγοντας πρέπει πρώτα να διαβάσεις για να μπορέσεις να καταλάβεις τη Μακρόνισσο. Και αυτό το πραγματικά θεωρώ ότι ισχύει απόλυτα και ειδικά για αυτές τις επισκέψεις. Θυμάμαι ότι πριν από κάποια χρόνια ένας χώρος έτσι, που οργανώνει διάφορες δράσεις ιστορικές είχε κανονίσει μια ξενάγηση στη Μακρόνισσο, όπου μέσα σε όλα τα άλλα στο προωθητικό υλικό που είχε φτιάξει ήταν και ένα μενού των στρατιωτών της Μακρονήσου, και τότε θυμάμαι είχε πέσει κράξιμο, και πραγματικά έχει να κάνει με αυτό, με το πόσο εύκολα μπορείς να αποξενωθείς και άρα να διαβάσεις στρεβλά ένα παρελθόν, και στην ουσία αυτοί οι χώροι να μπουν μέσα στη λίστα των επισκέψιμων χώρων, αλλά πλέον με μια έννοια dark tourism ή ενός περίεργου, ας πούμε, τύπου, πώς θα λέγαμε, καμπινέδι, κυριοζητέ, δηλαδή πας, εντάξει, οι άλλοι πάνε στην Ακρόπολη που είναι το mainstream, εγώ κάνω κάτι περίεργο, πηγαίνω ας πούμε στη Μακρόνισσο. Και αυτό πραγματικά, μιλήσαμε ήδη για ευθύνες που είναι κρατικές ευθύνες, γιατί η συντήρηση αυτών των χώρων είναι πολύ μεγάλα έργα, δεν μπορούν παρά να γίνουν αν τις αναλάβει ένας κρατικός θεσμός. Υπάρχει όμως κάτι που μπορεί να γίνει από τα κάτω, που είναι το πώς προετοιμαζόμαστε, το τι είναι αυτό που θέλουμε όταν κάνουμε αυτές τις επισκέψεις. Και εδώ θα ήθελα να ανοίξω και γενικότερα το θέμα. Η ιστορική περίπατη τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη άνοδο. Η ανάγκη μας δηλαδή, η επιθυμία μας, η ευχαρίστησή μας να ξαναγνωρίζουμε τέτοιους τόπους, οι οποίοι δεν είναι άγνωστοι με την έννοια, είναι πάρα πολύ γνωστοί από τη βιβλιογραφία, από τη δημόσια ιστορία, από την πολιτική κτλ. Αλλά η ανάγκη μας να πάμε οι ίδιοι, το σώμα μας να κάνει αυτή τη διαδρομή, όχι πλέον μια διανοητική απλώς διαδικασία, και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσεις αυτό το φαινόμενο.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό είχε να κάνει μια συνολική αλλαγή στην κουλτούρα, θα λέει κανένα, στη σύγχρονη κουλτούρα. Δηλαδή, όπου όλα μεταφράζονται πλέον σε εμπειρίες. Η εμπειρία των διακοπών, η εμπειρία του καφέ, η εμπειρία να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο, όλα γίνονται εμπειρίες. Δηλαδή, ότι όλα, θα λέει κανένα, μεταφράζονται σε κάτι το οποίο μπορείς να βιώσεις και αισθητηριακά να αντιληφθείς. Άρα έχεις μία μετατόπιση όλης της κουλτούρας, αυτό το στοιχείο της, έκανας, εμπειριοκεντρικό, έτσι, όλα να γίνουν εμπειρίες με έναν τρόπο, ακόμα και αυτά που δεν μπορούν να γίνουν εμπειρίες, όπως ή που δεν θα ήθελες να γίνουν εμπειρίες, όπως αυτά των στρατοπέδων. Αν επισκεφθείς ένα στρατόπεδο, να επισκεφθείς, θυμάμαι τώρα ένα αντίστοιχο παράδειγμα, διαφορετικό όμως, που ήταν μουσείο εργοστασιακό, το οποίο και καλά μάθαινες, αποκτούσε την εμπειρία του να είσαι εργάτης σε εργοστάσιο σε ελληνικό νησί, όχι μη, έτσι, και να φορούσες και πόδια.

0: παιδιά και τα στολή και τα λοιπά, παιδιά, γυναίκες, στολή, άνδρες, για να αποκτήσει την αίσθηση πώς είναι να εργάζεις σε εργοστάσιο στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Άρα έχεις εμπειρίες, άρα όλα πλέον μεταφράζονται ή πρέπει ή θέλουν να μεταφράζονται σε εμπειρίες. Και αυτό ισχύει και για τις πιο σκοτεινές πτυχές, όπως είναι η κράτηση ή αν το πω, ακόμα πολύ πιο σκοτεινή, τα στρατόπεδα συγκέντρωση, τα αναζητικά, δηλαδή που όλα πλέον πρέπει να πας για να καταλάβεις υποτίθεται το τι είναι. Το στρατόπεδο θα πας, το επισκεφθείς και έτσι μπορείς να καταλάβεις βιώνοντας το, περπατώντας δηλαδή στο στρατόπεδο, έτσι στο Auschwitz ή στο Dachau, πώς ήταν το στρατόπεδο. Άρα έχεις αυτό το, θα κάνεις, το ρεύμα, δεν θα ήθελα να πω μόνο, το ρεύμα που ακριβώς ζητά μια αισθητηριακή σχέση με το παρελθόν. Να είσαι εκεί, να μυρίσεις, να ακουμπήσεις, να δεις τα υλικά κατάλοιπα. Και άρα πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό όλη η ιδέα των ιστορικών περιπάτων, που βέβαια είναι θετική, εννοείται, έτσι, έχει να κάνει με εκείνη την προσπάθεια να έρθουμε σε αισθητηριακή επαφή με το παρελθόν. Δούμε το κτίριο το οποίο ξέρουμε, το βλέπουμε, το προσπερνάμε, αλλά αυτό το κτίριο δεν ήταν απλώς ένα κτίριο, ήταν κρατητήριο. Και άρα νομίζω ότι αυτή η προτεραιοποίηση, ας το πούμε, της εμπειρίας είναι κάτι το οποίο έχει οθεί όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες ή εγχειρήματα αποκτούν αυτό το χαρακτήρα. Το ίδιο συμβαίνει και στα μουσεία. Δηλαδή να έχεις μία σχέση επαφής με το παρελθόν. Να μπορείς να κουμπίσεις το παρελθόν. Να αισθανθείς το παρελθόν. Σαν ιστορικός είμαι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να διαμεσολαβούνται από τη γνώση.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: κόκκινο. Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Νίκο Μπετσιμέα στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και αν οι μέρες αυτές είχαν μια λέξη κωδικό, αυτή κάλλιστα θα μπορούσε να είναι το επίρρημα ανάμεσα. Στην Κρήτη, η αγωνία του κόσμου κινείται κάπου ανάμεσα στις άμεσες συνέπειες της κακοκαιρίας, αλλά και στις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, καθώς έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα και καλλιέργειες. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στην θηριώδη ακρίβεια και στην αυταρέσκεια ενός πρωθυπουργού, ο οποίος μόνο που δεν μας ζητά να τον ευχαριστήσουμε κιόλας, επειδή λέει, επιδιώκει να κρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω του 1,75 ευρώ. Δηλαδή να μην το πληρώσουμε κατά 59% ακριβότερα πόσο πέρυσι. Αν το πληρώσουμε φέρει πίν 55 ή 57 ή 53% ακριβότερα πόσο πέρυσι, θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Διαφορετικά θα βρεθούμε κι εμείς ανάμεσα σε δύο αφορισμούς που κατευθύνονται εναντίον μας. Θα είμαστε και μύρλες, αλλά και υπονομευτές της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός με τη σειρά του προφανώς νιώθει άβολα, ευρισκόμενος ανάμεσα στην πρόδειλη κοινωνική δυσφορία και στην επικείμενη ίδρυση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σήμερα κλιμάκωσε την κριτική του μιλώντας για ποτάμι που θα παρασύρει ενίκους του Μαξίμου, καθώς όπως είπε δεν θα μπορέσουν να τον παζώσουν. Και η χώρα σε ό,τι αφορά τον χρόνο που κυλά και τα γεωπολιτικά που εξελίσσονται, βρίσκεται ανάμεσα στις πολύ πρόσφατες αποκαλύψεις για τις δηλώσεις Γκυλφόιλ και την ερχόμενη επίσκεψη Ρούμπιο. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη, είναι ο τίτλος της ανάλυσης του Σπύρου Σουρμελίδη, ανάλυσης που δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Μετά της εξωτερικής πολιτικής λοιπόν και το διευθυντή της Αυγής Σπύρο Σουρμελίδη, αρχίζει το σημερινό μαγκαζίνο μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε από την Γκυλφόιλ.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από την Γκυλφόιλ. Λοιπόν, αν η Γκυλφόιλ, η αμερικανική κυβέρνηση και οι λοπίστες γύρω από την Γκυλφόιλ, πρωτίστως ο κ. Μαραφάτσος, ο οποίος αναφέρεται πλέον και σε όλα τα δημοσιεύματα από το Wall Street Journal αλλά και των Financial Times, αν έλεγαν κάτι στην ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση έλεγε όχι, θα ήταν μια διαφορετική κατάσταση. Εδώ όμως δεν έχει πει σε κάτι όχι η ελληνική κυβέρνηση. Δεν είπε δηλαδή, ξέρετε, αυτή όλη η διαδικασία του κάθε του διαδρόμου και το πώς θα έρχεται το LNG, το αμερικανικό, το υγροποιημένο, εν πάση περιπτώσει, φυσικό αέριο, το αμερικανικό, θα έρχεται στην Αλεξανδρούπολη και θα πηγαίνει προς την Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σερβία κτλ. Και τελικό στόχο του προορισμού την Ουκρανία. Αν έλεγε όχι σε κάτι, θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Εδώ δεν ακούν πίσω κάτι όχι οι άνθρωποι. Γιατί τότε η κυρία Γκυλφόιλ φωνάζει και γιατί βγαίνουν και τα δημοσιεύματα? Γιατί προφανώς έχουν μπλέξει τις γραμμές τους και άλλα πράγματα οι λομπίστες και κάτι γίνεται μεταξύ τους και μεταξύ εταιριών Ελλάδας, Αμερικής, λόμπινγκ, μεσολαβητές, διαμεσολαβητές. Κάπου εκεί κάτι έχει χαθεί, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό γίνεται η φασαρία. Δεν είχε δηλαδή κανένα πολιτικό λόγο η κυρία Γκυλφόιλ να συμπεριφέρεται απρεπώς στον Έλληνα Υπουργό Παπασταύρου. Δεν είχε λόγο, διότι ο Παπασταύρου έχει πει σε όλα ναι. Έχει μαζί με τον επικεφαλής του άκτορα της εταιρείας που ηγείται αυτού του εγχειρήματος σε ό,τι αφορά το εμπορικό του κομμάτι, της ελληνικής εταιρείας εννοώ, τρέχει πάνω κάτω, πηγαίνουν στο Τέξας, στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη, περαδόθε να βρούνε άκρη. Ποιο είναι λοιπόν, και τι διαμαρτύρονται λοιπόν, γιατί τους βάζει τις φωνές και βάζει κατσάδα η κυρία Γκυλφόιλ? Προφανώς γιατί στις υπόγειες διαδρομές τους και στις μεταξύ τους συνεννοήσεις και διευθετήσεις σε ό,τι αφορά τα χρήματα, τα μερίδια, το ποιος δίνει σε ποιον τι και πώς, δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί κάπου κάτι υπάρχει. Νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αρχικώς αυτό, Διονύση, για να μην νομίζει κανείς ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πει κάποιο όχι και φωνάζουν οι Αμερικανοί. Δεν έχει πει κανένα όχι.
0: Με αυτό νομίζω, αυτό ακριβώς που λες Σπύρο, με τον τρόπο του, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η πρώτη φράση του ήτανε «Δεν μας απείλησαν οι Αμερικανοί και δεν θα γινόταν ανοιχτό κάτι τέτοιο». Και αμέσως μετά άρχισε να εξηγεί όχι μόνο πόσο αγαστές είναι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε γενικό διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά και πόσο ισχυρά είναι τα συμφέροντα μεγάλων ενεργειακών εταιριών αμερικανικών στην Ελλάδα. Σαν να λέει δηλαδή πως οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να είναι δυσαρεστημένοι από εμάς. Υπό αυτή την έννοια, υπό αυτή την έννοια δεν μας απειλούν. Όχι επειδή ερμήνευσε διαφορετικά τα λόγια της κυρίας Γκυλφόιλ ο κύριος Μαρινάκης, τα λόγια που άλλωστε, όπως ανέφερες λίγο νωρίτερα, τα επιβεβαίωσαν και οι Financial Times. Γιατί θυμάσαι
1: και
0: πολύ καλά.
1: Και δεν το ανοίγει ούτε ο Παπαστράβου.
0: Και δεν το ανοίγει ούτε ο Παπαστράβου. Ναι,
1: δεν,
0: ναι.
1: Δεν λένε όχι, δεν συνέβησαν αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν λένε ότι δεν υπήρχε κάποια δυσφορία και κάποια. κάποιο θυμό από την κυρία Γκυλφόιλ. Δεν αναφέρονται σε αυτό. Δεν μας λένε ότι αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ. Μας λένε ότι δεν υπάρχει, πολύ σωστά το είπες, δεν υπάρχει κανείς λόγος να διαμαρτύρονται.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Αυτό μας είπαν.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει κανείς λόγος.
1: Άρα, πάμε τώρα και στο δεύτερο. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες εκπορεύονται από τους ίδιους τους Αμερικανούς. Πρώτον, ο λεγόμενος κάθετος άξονας, δηλαδή ο αγωγός Αλεξανδρούπολη Ρουμανία, μέσω Βουλγαρίας, έχει τρεις αγωγούς πρακτικά. Είναι τρεις σωλήνες, ας το πούμε, πολύ εκλαϊκευμένα. Ποια ποσότητα φέρνουν οι Αμερικανοί μόνο για τον ένα σωλήνα?
0: Ναι.
1: Και άλλοι είναι άδειοι. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι ποσότητες για να καλύψουν, να τους γεμίσουν και τους τρεις αγωγούς. Δεν είναι το άλλο θέμα ότι οι χώρες στις οποίες κατευθύνεται αυτό το LNG δεν έχουν να πληρώσουν.
0: Ναι.
1: Δεν φταίει η Ελλάδα γι' αυτό, ούτε ο Εξάρχου, ούτε ο Παπασταύρου. Για να λέμε και του Σταύρου του στραβού το δίκαιο. Η Ευρώπη λέει: εγώ, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει το project. Είναι αμερικανικό και με ενδιαφέρει γιατί να πληρώσω. Δεν έχω να πληρώσω κάτι ή να καλύψω κάτι. Η δε Ρουμανία είπε ότι εμείς έχουμε δικό μας. Έχουμε στη θάλασσα και στο πλοεύτη. Και θέλουμε σε αυτούς τους αγωγούς που δεν είναι και γεμάτοι να βάλουμε και το δικό μας. Εμείς γιατί να αγοράσουμε. Και είπε η κυβέρνηση. Εκεί είπαν κάποιοι όχι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είπαν σε κάτι όχι οι Ρουμάνοι. Και ανετράπη η κυβέρνηση ως διαμαγείας.
0: Και τώρα έχει γερθεί μεγάλο πολιτικό θέμα εκεί με τα δηλώσεις της Γκυλφόιλ. Τις αποκαλύψεις δηλαδή.
1: Νέα κρίση και να δούμε τι θα κάνει ο πρόεδρος και αν θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόεδρες εκλογές. Κανένας δεν είναι εκεί πέρα αθώος του αίματος. Υπάρχουν διαπλοκές στη Ρουμανία και τραβάνε ό,τι τραβάνε. Αλλά είπαν κάποιοι όχι. Ο Μπολεζάν, δηλαδή, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, τον οποίο ανέτρεψαν, είπε: παιδιά, δεν έχω να πληρώσω και δεν υπάρχει και λόγος να πληρώσω. Διότι έχω δικό μου. Και να το βάλω κι εγώ στον αγωγό, να πηγαίνει στην Ουγγαρία ή στη Σερβία να πουλάω κι εγώ κάτι. Αφού είναι άδεια η αγωγή αυτή. Οι δύο στους τρεις είναι άδειοι. Και εκεί έγινε φασαρία. Ερχόμαστε τώρα και στο ουσιαστικό, το οποίο αναδεικνύουμε το παραπέρα, ας πούμε, το οποίο είναι και ο τίτλος στην Αυγή. Ποιος διοικεί αυτή τη χώρα? Εταιρείες και λομπιστές. Ποιος κάνει διπλωματία, ποιος κάνει εξωτερική πολιτική? Εκτός από όλα τα άλλα που ζούμε εδώ, λοιπόν, Διονύση, και στην Αυγή και στο κόκκινο τα αναλύουμε, υπάρχει και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Και μας λένε οι Αμερικανοί ευθέως με τα δημοσιεύματά τους ότι εδώ πέρα γίνεται το μάλιο βράσιο με τους λομπιστές, τακώνονται και υπάρχει και ένα ακόμα θέμα. Ωραία, η κυρία Γκυλφόιλ είναι εκ προσωπικότητων, αλλά έχει μια θεσμική θέση. Είναι πρέσβης. Και αντί να είναι πρέσβης στην Ελλάδα, γυρνάει τα Βαλκάνια, Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, και κάνει business και lobbying για συγκεκριμένες εταιρείες και συγκεκριμένο project. Και αυτό το ονομάζει αμερικανική πολιτική. Έρχονται δημοκράτες, το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, και βάζει ένα θέμα. Και λέει, για να δώστε μας εξηγήσεις, τι ακριβώς κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εκεί, η οποία έχει το καπέλο του πρέσβεως, της πρέσβεως, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα. Το τι ασχολείται? Ποια είναι τα συμφέροντα με τα οποία ασχολείται? Και έχει δημιουργήσει θέμα εκεί. Την κάλυψε ο Ρούμπιο χθες. Τον οποίο αναμένουμε Τρίτη Τετάρτη εδώ, με τα βαΐων και κλάδων, πανηγύρια, έχουν αρχίσει πανηγυρισμοί. Ζήτω, θα έρθει ο Ρούμπιο και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους. Για ποιο θέμα βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους? Για ποιο ακριβώς? Για τις business που γίνονται και που έχουν πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση και πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Και αυτή είναι και η ουσία της πολιτικής Μητσοτάκη τελικώς, και τη λέγαμε ότι κάνει μια γιοταχή πολιτική ιδιωτικής χρήσεως. Λομπίστες, εταιρείες κάνουν κουμάτο και στην εξωτερική πολιτική.
0: Μάλιστα. Ακούγοντάς σας σκέφτηκα το εξής, Σπύρο. Επειδή τα πάντα ρί και εξελίσσονται και οι πρακτικές και τα ήθη, μπορεί στη δεκαετία του 1950, ακριβώς το 1950, να αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι ένας πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα μπορεί στην ουσία να είναι κάτι σαν πρωθυπουργός, να τα κανονίζει όλα. Τώρα, μετά από μερικές δεκαετίες, μαθαίνουμε πως μία πρέσβεια μπορεί να είναι μέτρ του διεθνούς ντύλιν. Να κάνει δηλαδή ντύλις ενεργειακά, αλλά κατά τα άλλα να είναι πρέσβυρα. Εντάξει, δεν. Γυράσκουμε οι διδασκόμενοι.
1: Ναι.
0: Ας το κανονίσουμε γι' αυτό.
1: Είναι άλλες οι συνθήκες. Mm-hmm. Είναι κάτι σαν μια καρικατούρα.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι αυτή που είπες. Ότι σε όποιο κομμάτι, mm-hmm. και τότε κάνανε κουμάντο, τότε εντάξει, υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος, είχε προηγηθεί ένας εμφύλιος στην Ελλάδα, έπρεπε να φύγουν οι κομμουνιστές, να χαθούν από προσώπου γης και εγώ κτλ. Τώρα είναι το θέμα τα λεφτά και τα συμφέροντα. Και είναι και ένα ζήτημα ότι οι πολιτικές ηγεσίες στη Δύση και στην Ευρώπη εκχωρούν την εξουσία τους ή την διαπλέκουν απολύτως με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το διατάφτα της υπόθεσης.
0: Η πολύ μεγάλη επιβεβαίωση αυτού που λες είναι πως υπαριθμών ένα πολιτικοί άνδρες στην Γερμανία και στη Γαλλία, δηλαδή στις δύο κατά τεκμήριο ισχυρότερες και σημαντικότερες πολιτικά και γεωπολιτικά χώρες της Ευρώπης, έχουν η μεν Γαλλία έναν πρώην άνθρωπο του οίκου Ρόσιλντ και του τραπεζικού τομέα, η δε Γερμανία ένα πρώην στέλεχος της BlackRock. Αυτό από μόνο του δεν λέει πολλά, Σπύρο?
1: Πάρα πολλά. Και έχουμε ακούσει και τα προηγούμενα χρόνια που εμείς βιώναμε τη χρεοκοπία και μετά τα μνημόνια και για τις περιστρεφόμενες πόρτες, πως η Πρωθυπουργία από τον Παρόζο μέχρι τον Μόντι, δεν ξέρω εγώ τι, μπαίνουν, βγαίνουν τραπεζικά στελέχη, Πρωθυπουργοί και μετά ξανά τραπεζικά.
0: Ακριβώς. Μπαρόζο.
1: Παλικάρια πόσο και παλικαρούδες, μέχρι πού θα φτάσει αυτό? Άρα εδώ έχει χωριστεί. Εκλέγονται από τους λαούς, αλλά έχει εκχωρηθεί η εξουσία τους σε πολύ συγκεκριμένα, πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Θα μου πεις, είναι κάτι καινούριο, ρε μάγκε, εσείς το λέτε τώρα στο κόκκινο και κάνετε κάποια ανάλυση. Καινούριο δεν είναι στα παγκόσμια χρονικά, αλλά αυτή η απόλυτη εκχώρηση της πολιτικής εξουσίας στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ναι, είναι καινούριο. Δηλαδή το ποιοτικό στοιχείο είναι καινούριο. Ο όγκος και η ποσότητα αυτού του πράγματος είναι κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει. Και η διαπλοκή βεβαίως, διότι εδώ έχει μεγάλη διαπλοκή. Πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Πολύ μεγαλύτερη. Και είναι αυτό που είπες, ότι που έλεγες και για το Μέρσελ, τραπεζικός στέλεχος και μετά πρωθυπουργός. Και μετά μπορεί να είναι ξανά είναι τραπεζικός στέλεχος.
0: Ναι, πρόεδρος. Και άλλος της BlackRock και μετά αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατών και καγκελάριος. Μάλιστα.
1: Και πάμε συνέχεια. Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σουρμελίδη. Εδώ είμαστε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα με την επίσκεψη του Ρούμπιο και θα ακούσουμε τι αναλύσεις και την επόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάντο όπως ο Σιμίτης το 2004. Είναι η συμβουλή την οποία δέχεται, θα δούμε από ποιους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή νουθεσία να αποχωρήσει προτού γίνουν οι εκλογές και να ορίσει ο ίδιος το διάδοχο. Αυτό αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Σπύρου Γκουτζάνη που δημοσιεύεται η σημερινή Αυγή. Γι' αυτό θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον συνάδελφο. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έτσι όμως, όπως σας άκουγα με το Σπύρο, με έβαλε στον πειρασμό τώρα. Δεν μπορώ να μην πω κι εγώ κάτι. Θα έλεγα ότι υπήρχε πάντοτε, ας πούμε, η σχέση της οικονομικής εξουσίας με την πολιτική εξουσία στις χώρες της Δύσης. Αν δούμε και την ιστορία, τον δρόμο για την οικονομική εκμετάλλευση είτε τον άνοιγε είτε τον διασφάλιζε η πολιτική εξουσία με τα κανόνια της. Ας δούμε τι έγινε στην Ινδία με την ελευθερία των Ινδιών και μετά το πόσο διασφάλιζαν όντως η αγγλική κυριαρχία. Αλλά ήταν διακριτές αυτές οι εξουσίες και επειδή οι πολιτικοί είχαν και μια αίσθηση ότι είναι πολιτικοί, ήθελαν να βάζουν αυτοί τους κανόνες. Και αυτό γινόταν και στην Ελλάδα μέχρι κάποιο σημείο. Δεν είναι ότι δεν είχαμε και εδώ διαπλοκή. Αλλά από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αν πιάσουμε τη μεταπολίτευση, μέχρι και τον Ανδρέα Παπανδρέου, φυσικά και είχαν σχέση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και συζητούσαν. Αλλά θεωρούσαν ότι εκείνοι βάζουν τους κανόνες. Και ήταν και σε θέση, όταν ερχόντουσαν σε σύγκρουση, να επιβάλλουν και την άποψη που είχε η πολιτική.
0: Προφανώς και θυμόμαστε, μια και αναφέρθηκε στο Γέρο Καραμαλή, την εθνικοποίηση του Ομίλου Ανδρεάδη και τις υπόλοιπες εθνικοποίησεις και όλα αυτά. Τέλος πάντων,
2: δεξιός ήταν και καθόλου.
0: Δεξιός ήταν, βεβαίως. Αλλά θα έλεγα πως από τις αρχές της δεκαετίας του 90, δηλαδή από τη χαραβή της εποχής Μπερλουσκόνη, άρχισε να ισχυροποιείται εκείνο το δόγμα που αρχικά είχε ένα σαρκαστικό σκοπτικό νόημα, αλλά τελικά υλοποιήθηκε. Ότι η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, για να την αφήσουμε στους πολιτικούς.
2: Στους πολιτικούς, αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια ποιοτική διαφορά μετά την πτώση του τείχους και την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού, ότι η οικονομική λειτουργία ως νοοτροπία, ως βάθος λειτουργίας, έχει διαβρώσει πια το δημόσιο, τον δημόσιο χώρο και την άσκηση της πολιτικής. Mm-hmm. Δηλαδή, τα κράτη λειτουργούν πια σαν μεγάλες εταιρείες και με τη λογική των μεγάλων εταιριών, με όρους αποτελεσματικότητας, με όρους ανταγωνιστικότητας και με λογιστικούς όρους, όπως βλέπουμε και εμείς τώρα να αποδέχονται όλα μας τα κόμματα, ότι να λογιστικοποιήσουμε την οικονομική πολιτική mm-hmm. και να περάσουμε τα προγράμματά μας από ένα δημοσιονομικό συμβούλιο. Έτσι, αυτό είναι μια λογική που δεν ήταν η παραδοσιακή. Πού λειτουργούσαν τα κράτη με την πολιτική. Τώρα, γιατί το έλεγα αυτό, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέρχεται μεν από πολιτική οικογένεια, αλλά είναι, θα έλεγα, ακόμα και περισσότερο από τον Σιμίτη, που τον παραλληλίζουν, εκείνος που έχει ενσωματώσει όλη αυτή τη λογική του νεοφιλελεύθερου συστήματος. Συμπεριφέρεται και λειτουργεί ο ίδιος ως σαν να διοικεί μια εταιρεία. Και γι' αυτό και όλα λέει, ήρθα να κάνω μια δουλειά και θα κρυθώ, ας πούμε, για τη δουλειά που κάνω. Δεν κάνεις δουλειά. Η πολιτική είναι υπηρεσία ακόμη για όσους παραμένουν πολιτικοί. Τώρα, ναι, επειδή κλείνει έναν κύκλο οκταετίας και εγώ θεωρώ ότι είναι τέλος εποχής, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, μην τα επαναλαμβάνουμε, δέχεται και παρενέσεις και από πιο κοντινούς και από πιο μακρινούς, ότι κάντε όπως ο Σιμίτης, δώσε το δαχτυλίδι, δεν είναι το, και αποχώρησε από την εξουσία. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που περιγράφαμε, για παράδειγμα, μέχρι και πέρυσι, πάλι από τις εκπομπές μας, όταν υπήρχαν κάποιες κινήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγή εν πλώ. Αυτό δεν είναι αλλαγή εν πλώ, είναι παράδοσε το δαχτυλίδι στον επόμενο και να συνεχίσει. Και εδώ φαίνεται ότι αφενός μεν προβάλλει ο νούμερο ένα δελφίνος, ο Νίκος Δένδιας, παρότι κάποιοι απορρίπτουν τη συζήτηση για αποχώρηση της Μητσοτάκης σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, που το κάνει για άλλους λόγους, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε παρόν. Εντυπωσιακή ήταν η συγκέντρωση που έκανε την Παρασκευή, που ήταν βεβαίως σε φίλους και ψηφοφόρους κτλ. Αλλά όλοι κατάλαβαν και έπιασαν το υπονοούμενο. Και αυτό γιατί,
0: τώρα
2: γιατί...
0: όμως με έβαλες και εμένα σε ένα πειρασμό. Όταν λες πως ο Άδωνης Γεωργιάδης το κάνει για άλλους λόγους, μήπως εννοείς πως επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει βλέψεις, ρεαλιστικές σημεία άλλο θέμα, αλλά έχει βλέψεις, θέλει να κυλήσει κάμποσος χρόνος ακόμη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχηγό, ούτως ώστε να πάρουν τα χρόνια τον Νίκο Δένδια?
2: Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι γιατί και ο Άδωνης, δεν έχω ιδιαίτερη εκτίμηση στην πολιτική του ευφυΐα, αλλά δεν είναι και τόσο χαζός. Καταλαβαίνει ότι είναι πιο πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε πριν είτε μετά τις εκλογές, να αποχωρήσει παρά να παραμείνει.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ έχουμε έναν διχασμό όλης της Νέας Δημοκρατίας, Διονύση. Δηλαδή, υπάρχουν μια σειρά στελέχη τα οποία είναι ταυτισμένα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φωνάζουν κιόλας με τον Κυριάκο, κανένα δεν θα πειράξει τον Κυριάκο, ζει το Μητσοτάκη κτλ. Το λέω έτσι, δεν είναι σχηματικό. Υπάρχουν συγκεντρώσεις στις οποίες και ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει ακριβώς έτσι. Αυτοί λοιπόν επιδιώκουν την επανεκλογή τους, ταυτιζόμενοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με το σύστημά του. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία βουλευτών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι απευθύνονται πού? Σε δυσαρεστημένους από την ηγεσία Μητσοτάκη, που όμως δεν έχουν αποφασίσει να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ψηφοφόροι οι οποίοι διαφωνούν με την ηγεσία αλλά παραμένουν στο κόμμα. Αυτούς προσπαθεί να τους πιάσει μια άλλη κατηγορία, κυρίως καραμανλικών ή οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς έχουμε έναν διχασμό ο οποίος αρχίζει και φαίνεται πια και δημοσίως στα τηλεοπτικά παράθυρα. Για παράδειγμα, δεν έχει σημασία ότι η Ντόρα Μπακογιάννη βγήκε και κατήγγειλε αλαζονία και το έκανε για δικούς της λόγους. Γιατί έχει τα προσωπικά της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα.
0: Που δεν την έχει βάλει στο επικρατείας και τα λοιπά.
2: Ναι, και που κόβει και το γιο της. Εδώ, αν θέλεις ένα επιμέρους ρεπορτάζ, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνήθηκε στον Κώστα Μπακογιάννη να είναι υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Και μάλιστα σε ραντεβού που είχαν οι δυο τους πριν από 3-4 μήνες, του είπε όχι στην Αλφα Αθηνών και καλή τύχη από εδώ και πέρα, ό,τι και να επιλέξεις. Οπότε έχουν αυτή τα δικά τους, αλλά με την Ντόρα Μπακογιάννη ευθυγραμμίστηκαν μετά σε επίπεδο δηλώσεων μια σειρά βουλευτές που δεν είναι δική της, οι οποίοι επίσης μιλούσαν για αλαζονία, για αλαζονία υπουργών, ότι δεν καταλαβαίνουμε τον κόσμο και τα σχετικά. Αυτή είναι μια κατηγορία βουλευτών η οποία θέλει να απευθυνθεί σε δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη να εγκαταλείψουν το κόμμα. Και έτσι αυτόν τον δικασμό θα τον δούμε. Τώρα, όσο για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο ίδιος είχε πει και μάλιστα είχε διαρρεύσει ότι το είχε πει και στον Μητσοτάκη, πως όταν αποχωρήσει θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Όχι για να εκλεγεί, το ξέρει, αλλά για να καταγράψει μια παρουσία και για να είναι παράγοντας την επόμενη μέρα των εξελίξεων. Ωστόσο, επειδή υποχωρεί πολύ και ο ίδιος ο Γεωργιάδης, θα έχει πρόβλημα να το κάνει αυτό. Και αυτό γιατί. Γιατί η βάση των ψηφοφόρων του στο βόρειο τομέα, και αυτό το έχουν και άλλοι βουλευτές, ήταν κατά κανόνα σαμαρική. Ειδικά για εκείνον, επειδή ήταν πιο σκληρός και κάποιοι άλλοι καραμανλικοί. Όσο λοιπόν αυτοί οι ψηφοφόροι φεύγουν και δεν ξαναγυρίζουν, το έχουν πρόβλημα πια και ο Άδωνης, δεν λέω ότι δεν θα εκλεγεί, έτσι, αλλά δεν θα είναι πρώτος με διαφορά που θα μπορεί να παίρνει και άλλους μαζί του και να παρεμβαίνει και σε άλλες περιοχές κτλ. Δεν θα το έχει αυτό. Είναι αποδυναμωμένος. Και ταυτίζεται πια, είναι ο πιο σημαντικός, έτσι, που φωνάζει ζήτη ο Μητσοτάκης, για να πάρει ένα κομμάτι τέτοιων οπαδών. Οπότε δεν φεύγω από το βασικό θέμα που είναι γιατί του λένε του Μητσοτάκη να φεύγει. Έχει μια απώλεια ελέγχου. Είναι και στο επίπεδο του εσωτερικό των βουλευτών. Το μείζον βέβαια είναι ότι έχει σημαντικά προβλήματα και στην οικονομία με την ακρίβεια και με τον Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά, που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, δεν έχει πια όπλα. Οπότε δίνει μάχες και εκεί οπισθοφυλακών, κυρίως επικοινωνιακές. Έχει αντιθέσεις πια στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ελέγχει τόσο πολύ όσο νομίζει τη δικαστική εξουσία. Αυτό φάνηκε από το.
0: Την παραπομπή Τριαντόπουλου.
2: Ακριβώς, και την παραπομπή Τριαντόπουλου. Και δεν έχουν αρχίσει και χάνεται η ισορροπία και με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Ο ίδιος έχει κάνει μια σειρά από ραντεβού με μεγάλους παράγοντες, αλλά κάποιες πληροφορίες λένε ότι και αυτοί οι παράγοντες κάνουν δικά τους ραντεβού μόνοι τους χωρίς τον Μητσοτάκη, όπου εξετάζουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα των προώρων εκλογών, θα δείτε ότι θα επανέλθει όχι από τους επιχειρηματικούς παράγοντες, αλλά ως ενδεχόμενο που σκέφτεται το Μαξίμου, όσο και αν λέει ο Μητσοτάκης ότι το έχει απορρίψει. Και το δεύτερο, το να δώσει το δαχτυλίδι και να αποχωρήσει και να πάνε με έναν άλλον αρχηγό, δηλαδή με τον Δένδια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι έτσι όλο το περίγραμμα. Όπως,
0: ένα τελευταίο, Σπύρο. Θα ήθελα το σχόλιο σου για τις πολύ φρέσκες δηλώσεις, νόμιζα ότι ήταν άρτης στο TikTok, του Αντώνη Σαμαρά. Είπε πως θα τους πάρει το ποτάμι, τους έχει πάρει ήδη το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν μπορούν να τον μπαζώσουν. Εσύ αυτό το θεωρείς έτσι σαν μια φυσική κλιμάκωση λίγο πριν ιδρυθεί το κόμμα, είναι κάτι παραπάνω? Πώς το σχολιάζεις?
2: Κοίταξε, το ότι θα ιδρυθεί το κόμμα είναι βέβαιο. Την περασμένη εβδομάδα που του κάνανε κάτω στην Μεσσηνία ένα τραπέζι, ήταν να είναι 15 άτομα και τελικά μαζεύτηκαν 73 και αποκλείστηκαν άλλοι 100 γιατί δεν χωράγανε. Εκεί έβγαλε και ο ίδιος έναν λόγο, όπου είπε ότι το κόμμα έχει ιδρυθεί στην κοινωνία. Αυτή είναι φράση του Κώστα Τζαβάρα, αλλά την υιοθέτησε πλήρως. Και αφήστε με να ανακοινώσω εγώ την επίσημη ίδρυσή του. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τώρα τι τους είπε, ότι δεν θα τον μπαζώσουν. Δηλαδή στην ουσία εννοεί δεν θα μπαζώσει τις ευθύνες στον Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι αν το θέλεις βλέπεις την επόμενη μέρα. Ότι δεν τον ενδιαφέρει απλά να πέσει. Τον ενδιαφέρει να κάνει μια ευρύτερη αλλαγή, η οποία θα περιλαμβάνει το μη μπάζωμα των ευθυνών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα υπονοεί ότι θα είναι σε δικαστικό νομικό επίπεδο, εννοεί ότι θα είναι σε πολιτικό επίπεδο και ότι θα χρεωθεί την 7 ετία με τις αρνητικές τις συνέπειες, αυτό το αφήνει να αιωρείται. Αλλά και βεβαίως δίνει παρόν, γιατί έλειπε για 20 μέρες, δεν είχε κάνει αυτή την παρουσία του τέλος πάντων. Υπήρχαν διάφορες φήμες για το αν θα κάνει ή όχι κτλ. Γιατί έχει και τα γραφεία που ήταν να γίνουν τον Σεπτέμβριο και δεν τα άνοιξε. Θα ανοίξουν αυτά τα γραφεία, το πιθανό μέσα στον Οκτώβριο, και θα είναι και στο ίδιο κτίριο που είχαμε πει. Εκεί στα παλιά γραφεία του Λιβάνη. Και από εδώ και στο εξής θα έχει και άλλες εμφανίσεις ο Αντώνης Σαμαράς, χωρίς ακόμη να μπορώ να σας πω αν έχει αποφασίσει την ημερομηνία που θα ανακοινώσει το κόμμα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που όμως είναι για να κρατάμε, Διονύση, είναι ότι όλες οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκόποι βγάζουν πια με τις αναλύσεις τους, τις συμμετρήσεις τους κτλ., ότι στην περίπτωση που εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει από το 25% στην πρόθεση ψήφου ή το 28% των ευρωεκλογών, κοντά στο 20%. Υπό κάποιες προϋποθέσεις.
0: Αναφέρθηκες σε δύο προβλέψεις, η μία είναι στο 19 ακόμα τόσο και η άλλη στο 21 περίπου.
2: Ακριβώς, γιατί αυτό κάνουν είναι οι ίδιοι. Ναι. Ακριβώς. Είχε γίνει και τραπέζι πρόσφατα, ας πούμε, που ήταν δύο δημοσκόποι και κάποιοι πολιτικοί και είπαν την εκτίμησή τους, όπου το ένα ερώτημα ήταν, ωραία, από το 2023 μέχρι το 2024, εκλογές, ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία έχασε 1.100.000 ψηφοφόρους. Πόσους από αυτούς μπορεί θεωρητικά να πάρει πίσω ο Μητσοτάκης? Τα τωρινά ποιοτικά στοιχεία βγάζουν κανέναν. Ένα ποσοστό δηλαδή εντελώς αμεληταίο, άρα κανείς δεν γυρίζει πίσω. Αν τώρα βάλεις οι μετρήσεις που γίνονται και τον δείχνουν είτε 25 είτε με την εκτίμηση 29 και 30, γίνονται με βάση το ποσοστό των ευρωεκλογών. Αν αυτό το ποσοστό το μεταθέσεις πια, κάνεις την αναγωγή στη συμμετοχή, των βουλευτικών εκλογών κατεβαίνει στο 20.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί είναι που μπαίνει και το κόμμα Σαμαρά, που κόβει τις επιστροφές και παίρνει απευθείας ένα κομμάτι από την Νέα Δημοκρατία.
0: Σπύρο Γκουτσάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε λίγο σε ένα σύντομο διάλειμμα. Κατόπιν θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Προλαβαίνω να σας πω πως έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο αγώνας Greece Race for the Cure σήμερα. Είναι ο αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων και συμβολικός περίπατο 2 χιλιόμετρων, με κίνηση όλα αυτά το πεδίο του Άρεως, ως μια κίνηση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Διοργανωτής, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Άλμα Ζωής. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει: στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Το κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε φίλοι και φίλες στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είδαμε ήδη τι συμβαίνει, τι γίνεται στο δεξιό και κεντροδεξιό φάσμα της πολιτικής σκηνής. Ας πάμε τώρα να δούμε δραστηριότητες που αναπτύσσονται και διεργασίες που γίνονται στην κεντροαριστερά. Θα μας ενημερώσει τώρα γι' αυτό ο πολιτικός συντάκτης μας Αντώνης Ριγόπουλος. Αντώνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε λοιπόν εξελίξεις στην κεντροαριστερά, οι οποίες έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ξεκινάνε, είναι μια αρχή αυτή που έχει γίνει αυτή την εβδομάδα και θα συνεχίσουμε σύμφωνα και με το ρεπορτάζ για τις επόμενες ημέρες. Η αρχή αυτή λοιπόν νομίζω αποτυπώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εκδήλωση που έγινε από το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Κουβατζάς για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, τον σπουδαίο και πολύ σημαντικό κοινωνιολόγο που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες. Η εκδήλωση λοιπόν ήταν αφιερωμένη σε αυτόν, όμως το ενδιαφέρον κομμάτι, το πολιτικά τουλάχιστον, ήταν και το κόσμος ο οποίος συγκεντρώθηκε και μάλιστα οι προσωπικότητες οι οποίες συγκεντρώθηκαν στο βιβλιοθήκη όπου έγινε η εκδήλωση. Εκεί λοιπόν, εκτός από τη σύσσωμη την πολιτική ομάδα και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν δηλαδή και η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς, εκεί ήταν και η κοινοβουλευτική ομάδα σχεδόν ολόκληρη θα έλεγα και τουλάχιστον στελέχη από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο είδαμε και πρόσωπα τα οποία είχαν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα και αυτό είναι και που αποτυπώνει μια τάση εξωστρέφειας, μια προσπάθεια εξωστρέφειας που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ξανανοίξει μια συζήτηση με ένα ακροατήριο το οποίο είχε απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα σε διάφορες φάσεις των τελευταίων ετών. Είδαμε για παράδειγμα τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη, τους καθηγητές Κώστα Δουζίνα και Αντώνη Λιάκο, καθώς και τον δημοσιογράφο Παύλο Κλαβιανό και βεβαίως τη Μέλκο Λεκατσά, οι οποίοι ήταν όλοι εκεί. Αποτυπώνει και σύμφωνα με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αυτό μια προσπάθεια εξωστρέφειας και μια προσπάθεια να ανοίξουν και πάλι διεύλη επικοινωνίας με όλον αυτόν τον κόσμο. Και όλα δείχνουν ότι αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, δηλαδή μια τέτοια προσπάθεια να υπάρξει επικοινωνία και διάβλος επικοινωνίας μάλλον με πρόσωπα τα οποία είχαν απομακρυνθεί.
0: Ευχαριστούμε Αντώνη για την ενημέρωση.
1: Να πούμε αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε για την Κυψέλη χθες.
0: Πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πορεία, αυτή είναι αλήθεια.
1: Έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση πράγματι στην Κυψέλη για το ζήτημα των ζημιών που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες από το μετρό. Έχει μια αξία να πούμε ότι ήταν σύσσωμη, θα λέγαμε, σύσσωμη κεντροαριστερά εκεί. Δηλαδή ήταν η Ρένα Δούρου με μεγάλη αντιπροσωπεία από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και ο κύριος Αρβανίτης εκεί, ήταν και η κυρία Ακρίτα, πάρα πολλοί βουλευτές, για να μην πούμε σε ονοματολογία βέβαια, πάρα πολλοί, αλλά υπήρχαν πρόσωπα από πολλούς χώρους της αριστεράς και από τη Νέα Αριστερά, από το Μέρα 25, από τη Λαϊκή Σπύρος, γενικά υπήρχαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα μια πολύ μεγάλη πλειάδα οργανώσεων και αυτό έδειξε ότι υπάρχουν και ζητήματα και που αφορούν και την κοινωνία και τον κόσμο που μπορούν, αν όχι να ενώσουν, τουλάχιστον να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Πάμε τώρα νοερό στην Τολοκαρνανία, φίλες και φίλοι. Σε ένα θέμα που έχει δύο σκέλη και αμφότερα ξέρετε είναι πολύ σοβαρά. Το ένα αφορά το περιβάλλον. Το άλλο εγείρει ερωτήματα σε σχέση με το πώς η δημοκρατία μας έχει απομείνει, όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε επιμέρους τομείς. Στο νομό Τολοκαρνανίας, λοιπόν, κοινωνικοί φορείς και επιστήμονες αντιδρούν σε συγκεκριμένα ενεργειακά έργα για λόγους που έχουν ενδελεχώς εξηγήσει. Στο Θέρμο όμως η Δημοτική Αρχή, επειδή έχει θυμώσει πολύ με τη Δημοτική Σύμβουλο και Εκπαιδευτικό κυρία Δέσποινα Ζιώβα, που δραστηριοποιείται σταθερά για θέματα περιβάλλοντος και κοινού ωφέλους, έπραξε κάτι αδιανόητο η Δημοτική Αρχή. Όχι μόνο ποινικοποίησε τη διαφωνία ασύροντας τη Δημοτική Σύμβουλο στα δικαστήρια, αλλά επιπλέον αξίωσε να της επιβληθούν και κυρώσεις από την επαγγελματική της ιεραρχία. Δηλαδή, να τιμωρηθεί και ως εκπαιδευτικός για θέσεις και απόψεις που αφορούν την ιδιότητά της ως Δημοτικού Συμβούλου. Άλλο ένα απίστευτο και όμως αληθινό που ζούμε. Η κυρία Ζιώβα μίλησε σήμερα το πρωί στο σταθμό μας τόσο για τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντί της, όσο και για τα επίμαχα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής. Σε ό,τι φορά αυτά τα ζητήματα και την ουσία τους, θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα εξ όσων είπε.
2: Η λίμνη Τριχονίτα είναι μια φυσική λίμνη πόσιμου νερού. Όχι μόνο αρδεύονται και υπάρχει δυνατότητα, θα υπήρχε δυνατότητα να αρδευτεί και κάπως πολύ μεγαλύτερος και δεν έχουν γίνει ποτέ αρδευτικά έργα. Δυστυχώς, ένα από τα στοιχεία που καταλογίζουμε πολιτική ευθύνη για την εγκατάλειψη της περιοχής και την πληθυσμιακή μείωση, αλλά υδρεύει κιόλας η λίμνη Τριχονίδη. Και παρόλα αυτά, σχεδιάστηκαν δύο φαραωνικά έργα. Το πρώτο, το οποίο σήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ήταν αυτό το Φλεβάρι του 2025. Είναι το Τριχονίδα 1. Ένα έργο δηλαδή όπου 700 μεγαβάτ περίπου, όπου η λίμνη, η ίδια η λίμνη, χρησιμοποιείται σαν λιμνοδεξαμενή, σαν ταμιευτήρας νερού για να γίνει αυτό το έργο της αντλήσιοταμίευσης. Και με σκοπό να ανεβαίνει μετά το νερό προς τα πάνω, στα 600 περίπου μέτρα πάνω από τη λίμνη, για να δημιουργηθεί ο άνω ταμιευτήρας. Γι' αυτό το καταστροφικό έργο μιλήσανε και καταθέσανε τις γνωμοδοτήσεις τους, τις απόψεις τους, απίστευτοι, με ένας μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων, κατοίκων και του θέρμου της περιοχής, αλλά και επιστήμονες. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο κύριος Ζελιλίδης, που ήταν γεωλόγος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ο οποίος κλήθηκε από το Δήμο να γνωμοδοτήσει, αλλά όταν στις 5 Φεβρουαρίου παρουσία της εταιρείας που κληθήκαμε σαν κοινό να βρισκόμαστε και να μας παρουσιάσει η εταιρεία, την κάλεσε ο Δήμαρχος να μας πείσει για το έργο, ο κύριος Ζελιλίδης όρθωσε το επιστημονικό του ανάστημα και είπε ότι το έργο είναι καταστροφικό γιατί είμαστε σε μια σεισμογενής περιοχή. Κατόπιν αυτού ο κύριος Δήμαρχος πήγε στο μικρόφωνο και είπε, απευθυνόμενος στην εταιρεία, αν μου δώσετε το δρόμο από το Πέρευο μέχρι το Θέρμο, εγώ είμαι ο ηγέτης, η ιστορία ηγέτες γράφει, κάπως έτσι το είπε, εγώ θα πατήσω το πράσινο και ο ηγέτης θα πατήσει το πράσινο κουμπί. Η πολιτική μας ανακοίνωση ήταν σχολιασμός πάνω σε αυτά τα λόγια.
3: Μάλιστα.
2: Κάναμε κριτική σε αυτά τα λόγια. Που δεν ήμασταν ενήμεροι σαν δημοτικοί σύμβουλοι, θα κάνει δημόσια τέτοια πρόταση. Και στην οποία ήμασταν, φυσικά ήμασταν αντίθετοι. Το δημοτικό συμβούλιο που ακολούθησε αυτής της απίστευτης και παρουσίασης, η οποία βρίσκεται και στο YouTube κιόλας και την έχει φτάσει στα 10.000 προβολές και μπορεί κάποιος να το αναζητήσει και να το δει, το Δημοτικό Συμβούλιο που ακολούθησε έβγαλε ομόφωνα, πλην ενός της συμπολίτευσης, όλοι ήταν αρνητικοί για το έργο.
0: Αφήνουμε τώρα την Ετωλοκαρνανία για να πάμε στα διεθνή και συγκεκριμένα στη Γαλλία. Στον τόσο μαζικό και δυναμικό μαθητικό ξεσηκωμό, ανάλογο του οποίου μάλλον δεν έχει ζήσει η χώρα αυτή από το μακρινό 1986, όταν δηλαδή η γαλλική νεολαία είχε εξεγερθεί εναντίον του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου του Υπουργού Ντεβακέ, οι παλιοί θα θυμούνται, και το μένωμο σχέδιο αποσύρθηκε, ο δε υπουργός τότε παραιτήθηκε. Ακριβώς 40 χρόνια αργότερα, οι Γάλλοι μαθητές δεν κινητοποιούνται εναντίον μιας συγκεκριμένης ρύθμισης, εναντίον ενός νομοσχεδίου. Δηλώνουν ότι δεν ανέχονται πλέον μια κατάσταση την οποία χαρακτηρίζει συνολική εγκατάλειψη της δημόσιας εκπαίδευσης εκ μέρους κεντρικής εξουσίας. Για τον μαθητικό αυτό ξεσηκωμό στη Γαλλία και για τις προεκτάσεις του θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Τσερεζόλε, σχετική ανάλυση της οποίας δημοσιεύεται σημερινή Αυγή. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε εσένα, Διονύση, και στους ακροατές μας. Έτσι όπως τα λες είναι, μόνο που η σύγκριση του σημερινού ξεσπάσματος, της σημερινής εξέγερσης, την οποία έχουν βεβαίως πέσει να δαιμονοποιήσουν τόσο η κυβέρνηση όσο και πολλά συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, εστιάζοντας σε κάποια περιστατικά βίας που όμως δεν χαρακτηρίζουν το κίνημα που ξεκίνησε από τα περίχωρα, από ένα προάστιο τέλος πάντων της Κρετέ, για μια πόλη που βρίσκεται λίγο πιο έξω από το Παρίσι, και όχι τυχαία εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα, γιατί τα αιτήματα είναι ακριβώς όπως τα είπες. Περισσότερα χρήματα για την παιδεία, θέλουμε δασκάλους, θέλουμε καρέκλες. Είδα πανό τέτοιο, θέλουμε καρέκλες. Θέλουμε καρέκλες στις τάξεις. Θέλουμε να μην πέφτουν οι τάξεις. Θέλουμε να έχουμε καθηγητές, να μην περιμένουμε 6 μήνες να έρθουν οι καθηγητές. Θέλουμε οι τάξεις να μην είναι υπεράριθμες. Τέτοια πράγματα. Η σύγκριση Δεν γίνεται τόσο με τις διαδηλώσεις κατά του τότε Υπουργού Παιδείας του Ντεβακέ, mm-hmm. γιατί δεν υπάρχει, δεν έχει καταθέσει η κυβέρνηση κάποιο νομοσχέδιο.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ, αυτή ήταν η παρατήρησή μου. Ναι.
4: Η σύγκριση γίνεται περισσότερο, και αυτό αφορά την αντίδραση της κυβέρνησης και την απίστευτη βιαιότητα της αστυνομίας, με την εξέγερση των κίτρινων γυλαίκων. Mm-hmm. Και αυτό είναι που φοβούνται πάρα πολύ στην κυβέρνηση, μήπως ξαναγίνει κάποια όσμωση. Διότι, δηλαδή, μεταξύ του μαθητικού κινήματος και των συνδικάτων, διότι την Τρίτη έχουν ανακοινώσει ημέρα εθνικής, πανεθνικής δράσης στα μαθητικά συνδικάτα σε όλη τη χώρα, mm-hmm. την οποία πανεθνική δράση στηρίζουν και τα συνδικάτα mm-hmm. των εργαζομένων. Και αυτό τις από χθες υπάρχει ένα μπαράζ, ας πούμε, επικοινωνιακό, δέχθηκε ο Υπουργός Παιδείας εκπροσώπους συνδικάτων μαθητικών, φυσικά δεν κατέληξαν πουθενά, και την ίδια στιγμή από την εισαγγελία, οι τοπικοί εισαγγελείς και βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τίτλους και τα σούπερ περνάνε από κάτω, το στυλ καίγεται η Γαλλία, καίγονται τα σχολεία, εξεγέρσεις στους δρόμους, δεν μιλάνε για μαθητές, μιλάνε για κουκουλοφόρους που έχουν και καλά καπελώσει το μαθητικό κίνημα, βεβαίως κατακεραυνώνουν την ανυπότακτη Γαλλία του Ζανλίκ Μελανσόν, που ότι έχει, πώς να το πω, έχει αλώσει το μαθητικό κίνημα και το κατευθύνει και τα λοιπά. Δηλαδή είναι, αφενός είναι αυτή η πρωτόγνωρη, όπως την εποχή των κίτρινων γυλαίκων, καταστολή. Ήδη πριν από δύο μέρες είχαμε τον πρώτο μαθητή στην Τουρ που έχασε το μάτι του από χρήση από αστυνομική καταστολή. Υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με τον 16χρονο μπροστά σε μια λίμνη αίματος γονατισμένο, και η εισαγγελέας είπε ότι έχασε το μάτι του στην ουσία. Αυτό είναι το πρώτο έτσι γνωστό θύμα. Έχουμε μια περίπτωση ενός ασφαλίτη που τον εντόπισαν κοντά σε διαδήλωση, δέχτηκε επίθεση. Το έχουν κάνει τεράστιο θέμα, είναι εκτός κινδύνου βέβαια, είναι στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω, Διονύση, ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα εντελώς που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή αντί η κυβέρνηση να πει ότι ναι, καταθέτει προϋπολογισμό, έτσι, έχει καταθέσει έναν προϋπολογισμό τερατώδη, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο, ακόμα και του συνταξιού, που υποτίθεται ότι οι συνταξιούχοι δεν τους πολύ πειράζουν, γιατί τέλος πάντων είναι και εκλογές οι προεδρικές, αλλά δεν τον ενδιαφέρει αυτό το Μακρόν, που ματώνει το σύνολο της κοινωνίας, περικόπτονται κοινωνικές παροχές, τα πάντα. Αντί λοιπόν, και φυσικά τα χρήματα για την παιδεία είναι ψίχουλα, καμία σχέση με το αναμενόμενο, κάτω του πληθωρισμού αυτά τα χρήματα που δίνονται, τα όσα λίγα τέλος πάντων δίνονται. Αντί λοιπόν να κάτσει και να πει, οι μαθητές ζητάνε καρέκλες, ζητάνε καθηγητές, ζητάνε να μην τους πέφτουν στο κεφάλι τα
0: ψάχνουν να βρουν ποιος υποκίνησε τους μαθητές.
4: Ψάχνουν να βρουν ποιος υποκίνησε. Και όχι μόνο αυτό, Διονύση. Έχουν τώρα έτοιμο ένα νομοσχέδιο. Είχαν έτοιμο με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν από τους οπαδούς της Paris Saint-Germain. Αλλά τώρα το βγάλανε μέσα, το επικαιροποίησαν λίγο. Περάσουν από εντός των ημερών από τη Γερουσία, mm-hmm. που να λένε ότι όταν γίνονται τέτοιες καταστροφές αυτοκινήτων, περιουσιών κτλ., θα πληρώνουν οι φοιτητές, οι σπουδαστές, οι μαθητές. Δηλαδή, κασέρ πεγιόρ, αυτός που σπάει πληρώνει. Ναι. Το οποίο ήδη έχει δώσει σήμα το Συνταγματικό Συμβούλιο, λέγοντας ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, διότι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν, γιατί λέει ότι αυτό αφορά και τότε αφορά και ομάδες. Θα πρέπει δηλαδή να αποδείξει ο Πιτσιρικάς ότι δεν ανήκε σε αυτήν την ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, okay. Και επίσης, για να καταλάβουμε γιατί επιμένω στο θέμα της αστυνομικής βίας, το Συνδικάτο των Δικαστών έχει βγάλει από την πρώτη στιγμή, από εδώ και δύο μέρες, έβγαλε πολύ αυστηρή ανακοίνωση κατά της αστυνομίας και κατά της κυβέρνησης. Δεν είναι αριστερών πεπιθήσεων, mm-hmm. απλώς είναι προοδευτικοί οι δικαστές. Υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον στη Γαλλία. Λοιπόν, και λένε ότι αντί να καθίσουν να ασχοληθεί η κυβέρνηση με τα αιτήματα, πηγαίνει στην καταστολή. Και εμείς mm-hmm. κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Και απάντησε σήμερα ο Νουνέζ, ο Υπουργός Εσωτερικών, ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Να θυμίσω εδώ, γιατί το συνδέω με τα κίτρινα γυλαίκα, ότι ο Νουνέζ, που είναι τώρα Υπουργός Εσωτερικών, ήταν αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών όταν έγινε η μεγάλη καταστολή, που ήταν για πρώτη φορά τέτοια βία ενάντια σε διαδηλωτές κτλ., των κίτρινων γυλαίκων.
0: Και αν θυμάμαι καλά, και ένας ή δύο άνθρωποι έχασαν και τη ζωή τους. Ένας ή δύο ήταν, αν θυμάμαι καλά, εκείνη την περίοδο.
4: Όχι μόνο αυτό, μείνανε δεκάδες.
0: Τυφλοί, ναι. Με ένα μάτι, ναι, βεβαίως.
4: Δεν τα ξέρω και καλά τα τίζερ, δεν ξέρω κάτι, και στόχευαν το κεφάλι.
0: Ναι. Είχαμε εκτινώδη καταστολή.
4: Δεν ήταν οι αστυνομικοί οι παραδοσιακές μονάδες που κατεβαίνουν, ας πούμε, για την αντιμετώπιση διαδηλώσεων και συνδικάτων κτλ. Είχαν φέρει άλλες μονάδες αστυνομικές που είναι στρατιωτικοποιημένες. Τους είχαν δώσει το πράσινο φως και είχαν γίνει τέρατα. Έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχασαν την χρήση κάποιου μέρους του σώματός τους, μάτι, χέρι, πόδι. Δηλαδή βαρούσαν για να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά, για παραδειγματισμό. Και φαίνεται ότι αυτό επαναλαμβάνεται και τώρα, γιατί η οργή είναι μεγάλη, ειδικά στα σχολεία των προαστίων, αυτά είναι τα πιο εγκαταλελειμμένα, που όμως προς ένδειξη αλληλεγγύης κινητοποιούνται και τα άλλα τα σχολεία, που δεν είναι τόσο κακή κατάσταση. Ξεκίνησε η όλη ιστορία, για την ιστορία του πράγματος να έχουν την πλήρη εικόνα οι ακροατές μας, ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν οι μαθητές του Λυκείου Σέντεξη Περί στην Κρετέη εξέφρασαν την υποστήριξή τους στα αιτήματα των καθηγητών τους, κινητοποιώντας οι καθηγητές. Και είπαν ότι και εμείς εκφράζουμε τη στήριξή μας, διότι και εμείς θέλουμε οι καθηγητές μας να πληρώνονται καλά, να είναι αρκετοί, να μας κάνουν μαθήματα μέσα σε σωστές τάξεις, με κανονικό αριθμό. Δηλαδή, έλεγε ένας φίλος, λέει, κάνουμε, λέει, ισπανικά και είμαστε 35 άνθρωποι. Λέει. Μόνο στα παράθυρα δεν σκαρφαλώνουμε. Λοιπόν, αυτή η κίνηση. Ότι να κλείσουμε, να καταλάβουν το σχολείο στηρίζοντας, να κάνουν μια διαδήλωση στηρίζοντας τους καθηγητές τους, εξαπλώθηκε. Και ποια ανυπότακτη Γαλλία, Διονύση Μάνη, ανυπότακτη Γαλλία είχε την ικανότητα να κινητοποιεί και να κλείνει και να οδηγεί σε κατάληψη πάνω από 600 σχολεία σε όλη τη χώρα, δεν θα ήταν στο 18 με 20% Μελανσόν, θα ήταν στο 30 και στο 33, όπως είναι η Λεπέν, έτσι, η ακροδεξιά.
0: Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ξανακούσει, Ελένη, τα έχουμε ξανακούσει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Όποιος κινητοποιείται από κάποιον, υποτίθεται υποκινείται. Αλλά εγώ θα έλεγα το εξής, ότι ίσως με έναν τρόπο αυτή η αιμονή με την ανυπόταχτη Γαλλία, δηλαδή να συνδεθούν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με την ανυπόταχτη Γαλλία, υποδηλώνει και κάτι. Υποδηλώνει την επίγνωση της αυξημένης επιρροής που έχει η ανυπόταχτη Γαλλία στην νεολαία.
4: Εννοείται. Φοβούνται. Μα το ποσοστό, τα ποσοστά της ανυπόταχτης Γαλλίας στις ηλικίες 18 με 34 διενήσι, είναι άνω του 40%. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 44%. Ενώ, ας πούμε, στις πιο μεγάλες ηλικίες κινείται στο 25, στους νέους 18-34 είναι άνω του 40%.
0: Και
4: να ξέρουμε ότι αυτά τα είναι αντιστρόφως στον εθνικό συναγερμό, στην ακροδεξιά. Δηλαδή έχει γύρω στο 20-25% νεολαία, 18-34, και πολύ υψηλότερο ποσοστό, 45-48, στους συνταξιούχους, στις μεγάλες ηλικίες.
0: Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά, για την ενημέρωση, ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ελένη Τσερεζόλε, φίλες και φίλοι. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα, Ελένη. Και ήρθε η ώρα για την

0: Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Και πάμε τώρα από την πορτοκαλί μπάλα στην ασπρόμαυρη, που δεν είναι πάντα ασπρόμαυρη, έχει και διάφορα χρώματα η μπάλα του ποδοσφαίρου. Θα μιλήσουμε με έναν εξαιρετικό αθλητικό συντάκτη και πολύ καλό φίλο, τον Μιχάλη Τσόχο, ευθύς αμέσως. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Διονύση, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Σκεφτόμουν πόσο πιθανό είναι να πετύχει μια ομάδα του βεληνικού της δικής μας εθνικής σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα κάτι τόσο εξαιρετικό επί της γερμανικής, επί μιας ομάδας όπως είναι η γερμανική. Και θα έλεγα πως με τον όμο των πιθανοτήτων αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Δηλαδή παλιότερα, ας πούμε, θυμάμαι, νικούσαμε τη Δανία τότε που ο Σαργκάνης έπιανε τα άπιαστα το 1980, χάναμε εδώ. Φαίναμε ένα 0-0 με την Αγγλία επί ημερών Αρχοντίδη, ας πούμε, του Μακαρίτου Αρχοντίδη στο Γουέμπλι. Τρώγαμε 3 εδώ μέσα. Αλλά ίσως να είναι και η εικόνα της εθνικής, αλλά και η εικόνα της Γερμανίας που από το Μουντιάλ φαίνεται πως έχει και ένα έλλειμμα ταλέντου, το στοιχείο εκείνο που να μας επιτρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Τι λες?
1: Ναι, λέω ότι σαφώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Λέω καταρχάς ότι είναι η περίοδοι της ιστορίας. Όπως και στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, τα πράγματα κάνουν ένα κύκλο. Mm-hmm. Άλλοτε μικρό, άλλοτε μεγάλο. Τώρα ο δικός μας κύκλος, ο καινούριος, μοιάζει να είναι πολύ θεαματικός και πολύ ελπιδοφόρος, και ο κύκλος των Γερμανών που έχει ανοίξει ξανά τώρα, γιατί έκλεισε με μεγάλη αποτυχία υπό την έννοια ότι η Γερμανία δεν είναι ματιοπέτυχε στο πρόσφατο Μουντιάλ. Θυμίζω ότι στα τελευταία παγκόσμια κύπελα, μετά τη φοβερή και τρομερή Γερμανία του Μουντιάλ της Βραζιλίας, δεν έφτασε όχι σε τελικό, όχι σε ημιτελικό, ούτε στους 8. Τρία παγκόσμια κύπελα που οι Γερμανοί να μην παίξουν σε κανένα από αυτά προημιτελικό, δείχνει ότι εκείνος ο κύκλος έκλεισε και προσπαθούν να μπουν σε έναν καινούριο. Και αυτή είναι η συγκυρία της βραδιάς, ότι οι Γερμανοί ψάχνονται. Ο Κλοπ ψάχνεται, προσπαθεί να δοκιμάσει ποδοσφαιριστές, να καταλήξει, να καταλάβει. Είναι η άλλα που εμείς έχουμε, όχι την καλύτερη ομάδα που είχαμε ποτέ, προφανέστατα, και αυτό δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Η ομάδα του 2004 δεν ήταν μόνο αποτελεσματική σε εκείνο το τουρνουά, ήταν και πριν και μετά. Πήγαμε και σε παγκόσμια κύπελα, πήγαμε και εμείς στη Βραζιλία για ένα πέναλτι, δεν βρεθήκαμε εμείς στους 8, άρα δεν είναι μόνο το γύρο. Όλη εκείνη η φουρνιά ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτή εδώ είναι μια καλύτερη φουρνιά όσον αφορά το ατομικό ταλέντο, και περιμένουμε να γίνει, αν όχι η καλύτερη ομάδα από εκείνη, η σάξια, ή τέλος πάντων να φτάσει κοντά στα επίπεδά της. Αυτό είναι το στοίχημα. Όσον αφορά το αποψινό, ναι, δεν θα πέσει από την καρέκλα αν ξανακερδίσουμε τους Γερμανούς. Δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, αλλά λέω ότι δεν είναι μια συγκυρία κόντρα σε μια Γερμανία που είναι πολύ ανώτερη από εμάς. Το είπε ο Σβαϊνστάιγκερ με τον πιο σαφή και γλαφυρό τρόπο μετά την ήττα του στο πρώτο παιχνίδι. Λέει, παιδιά, οκ, εμείς είμαστε η Γερμανία και αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά εμείς καρέκλα δεν έχουμε. Εμείς Τζόλι δεν έχουμε. Εμείς Παυλίδη δεν έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η χρονική συγκυρία σε αυτήν την εποχή. Ότι εμείς έχουμε τους ποδοσφαιριστές που η Arsenal, η Benfica, η Dortmund τους χρυσοπληρώνει για να τους αποκτήσει, και όχι η Γερμανία. Και αυτή είναι ακριβώς την. Δεν είναι μόνο συγκυρία, είναι και δουλειά των ακαδημιών των ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ πρωτίστως, του Ολυμπιακού στη συνέχεια που ακολούθησε, και τώρα προσπαθούν να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Είναι αυτή η δουλειά που φέρνει το ταλέντο, μαζί με την σύμπτωση ότι την ίδια χρονική στιγμή στο Βέλγιο ένα παιδί τρίτης γενιάς Ελλήνων, όπου ο προπάπους του είχε πάει στα ανδρακορυφεία, έχει τόσο φοβερό και τρομερό ταλέντο.
0: Η αλήθεια είναι πως όλοι καταλαβαίνουμε αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι δηλαδή αυτοί είμαστε τώρα η Γερμανία. Πραγματικά, βλέποντας το πρώτο μάτς, Μιχάλη, αν εξαιρέσεις τον Αντεγέμι, άντε και έναν-δύο άλλους, δεν έβλεπες κάποιο παίχτη που να λες, ναι, παιδί μου, αυτός παίζει στην Εθνική Γερμανία, και το καταλαβαίνω γιατί παίζει στην Εθνική Γερμανία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό σε ένα βαθμό μπορεί να πει ότι είναι και θέμα. Σε ένα βαθμό, ότι είναι και θέμα συνοχής που δεν υπάρχει στην ομάδα, αλλά σε κάποιο βαθμό είναι και θέμα ύπαρξη ταλέντου. Συμπερασματικά, θα το αγοράζαμε το Χ απόψε? Θα το βάζαμε σε ένα κουτί? Προφανέστατα, έτσι, προφανέστατα.
1: Ναι, γιατί το Χ μας αρκεί μετά μία νίκη επί των Σέρβων για να είμαστε σίγουρα στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Άρα

0: θεωρητικός και τυπικός με βάση το επίτευγμα στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αφού είμαστε στην πρώτη κατηγορία και θα προκριθούμε από την πρώτη κατηγορία στις 8 καλύτερες, θα μας βάλει εκεί. Βεβαίως, ακόμα και αν κατακτήσουμε το Nations League, Euro δεν πάμε. Θα περάσουμε τα προβληματικά. Έχει αλλάξει η συνθήκη. Αλλά τέλος πάντων, στο να χτίσουμε τη μενταλιτέ μας, στο να χτίσουμε το χαρακτήρα μας, στο να μεγαλώσουμε την αυτοπεποίθησή μας, στο να αισθανθούν αυτά τα παιδιά ικανά, ότι μπορούν να τα καταφέρουν, ότι το επιβεβαιώνουν και μέσα στο γήπεδο και ότι δεν του λέμε απλώς χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά το λένε και τα αποτελέσματα, τέτοιες ζωραδιές είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξουν.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος του διαθέσιμου χρόνου, σχεδόν όμως. Έχουμε μερικά δευτερόλεπτα ακόμη και θα ήθελα ο Μιχάλης Τσόχος να απαντήσει σε ένα ερώτημα που αφορά μια ομάδα που αγαπά εκείνο στην Αγγλία, την αγαπάω κι εγώ. Πώς βλέπεις φέτος τις πιθανότητες των μεγάλων ομάδων να κερδίσουν τον τίτλο στην Αγγλία? Τι θα έδινε στην κάθε μία, αρχίζοντας από την κοινή μας αγάπη?
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Άρσεναλ σε αντίθεση με φέτος ξεκινάει φαβορή. Όχι μόνο γιατί το κατέκτησε, αλλά δείχνει, γιατί δείχνει να είναι ένα σκαλί πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Αλλά φέτος στην Αγγλία υπάρχει μια ιδιαίτερη συγκυρία αυτή η συγκυρία με τη Manchester City, η οποία δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, πού θα καταλήξει και πόσο ακριβώς θα επηρεάσει το σύνολο του πρωταθλήματος, γιατί δεν είναι μόνο με ένα πλήγμα για την αξιοπιστία της City αυτό που συμβαίνει, είναι ένα πλήγμα για την αξιοπιστία της Premier League. Και ο τρόπος με τον οποίο θα συμπεριφερθεί από εδώ και στο εξής η Premier League θα κρίνει πόσο μεγαλύτερο ή πόσο μικρότερο θα γίνει το πλήγμα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα κάνουμε το 2-2.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη. Με αυτή την αισιόδοξη για μένα και για σένα και για αρκετούς ακόμη ακροατές του Κόκκινου, εξ όσων γνωρίζω πρόβλεψη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Καλή συνέχεια, Διονύση.
1: Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνάω στο Μιχάλη Βαλιάνατο.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης. Ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μια φανταστική εικόνα της χώρας την ώρα που οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, τα χρέη και τη στεγαστική πίεση των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πείρωμα δουν κατά του Πρωθυπουργού μέχρι την ακρίβεια από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής σε καλλιέργειες και υποδομές στην Κρήτη από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας. Μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης, δρόμοι έχουν κλείσει ή έχουν καταστραφεί, ζημιές έχουν σημειωθεί στα δίκτυα ίδρυψης και άρδρυψης. Αύριο αναμένεται στο νησί κλιμάκιο της κυβέρνησης για την καταγραφή των ζημιών. Σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης για 20 περίπου λεπτά στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, προχώρησαν νωρίτερα οι αλλοίς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοίς βρίσκονται με τα σκάφη τους από την περασμένη Πέμπτη στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης, με βασικότερο αίτημα το φθηνότερο πετρέλαιο. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 2 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λούτρο Πρόπυργος, η οποία είχε διακοπεί λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Άσπρο Πύργου. Για την Basket League, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Βαλιανάτου.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή, 4 Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Πολύτιμος αρρωγός στον ήχο, ο Νίκος Μπετσιμέας. Η επικοινωνία μεταξύ μας γίνεται μέσω Viber στον αριθμό 69 85 87 0059, επαναλαμβάνω, 69 85 87 0059. Ξανά καλημέρα. Καταρχάς να στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στη Νέα Δημοκρατία μετά τις σημερινές δηλώσεις του κ. Σαμάρα. Κουράγιο, καλό κουράγιο, που θα λέει και ένας παλιός μας γνώριμος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κάτι λίγο παράξενο. Καταρχήν να αποκαταστήσουμε μια ιστορική ανορθογραφία. Την 1η Οκτωβρίου, η 1η Οκτωβρίου μάλλον, είναι συνδεδεμένη με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί την επίσημη μέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Τη γιορτάσαμε, ας πούμε έτσι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, υπάρχει όμως μια μικρή ιστορική λεπτομέρεια που συχνά προκαλεί σύγχυση. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν απέκτησε την ανεξαρτησία της την 1η Οκτωβρίου του 1960, αλλά στις 16 Αυγούστου του 1960. Η 1η Οκτωβρίου καθιερώθηκε αργότερα. Συγκεκριμένα, προσέξτε το αυτό, στις 11 Ιουλίου 1963 το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε να καθιερώσει την 1η Οκτωβρίου ως επίσημη μέρα ανεξαρτησίας. Ο λόγος ήταν ένας λόγος απλός, πρακτικός και τελετουργικός. Η επέτειος, η 16η Αυγούστου, ως γνωστόν, βρίσκεται στην καρδιά του καλοκαιριού και της περίοδου των διακοπών. Την εποχή εκείνη, λοιπόν, ξένοι διπλωμάτες απουσίαζαν από την Κύπρο, γεγονός που δυσκόλευε την διοργάνωση μιας επίσημης εθνικής επετείου με την παρουσία διπλωματικού σώματος. Έτσι επιλέχτηκε η 1η Οκτωβρίου ως η επέτειος να μπορεί να εορτάζεται με τις προβλεπόμενες κρατικές τιμές και με διεθνή διπλωματική παρουσία. Άκουσε ένα κυπριακό τραγουδάκι.

Και τώρα θα σας γυρίσω πίσω 50 χρόνια σχεδόν. Σχεδόν 50 χρόνια. Στις αρχές της μεταπολίτευσης, τότε που με τι καρδιά, τι φόβους, αλλά και τι πάθος, παίρναμε τη ζωή μας χωρίς δικτατορία, χωρίς συνταγματάρχες, χωρίς στρατιώτες με όπλα και πουλιά. Τότε που φτιάχνονταν τα κόμματα για να υπηρετήσουν την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 4 Οκτωβρίου του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής θα ιδρύσει τη Νέα Δημοκρατία. Ένα φιλελεύθερο κόμμα που, όπως έλεγε, είχε ως σκοπό να αφήσει πίσω του τους ιστορικούς διχασμούς που είχαν ταλαιπωρήσει τη χώρα στο παρελθόν. Αναφορικά δε με το οικονομικό της έτσι όραμα, γράφει στην ιδεητική διακήρυξή της. Σας το διαβάζω μοταμό, έτσι. Η ελεύθερη οικονομία στην οποία πιστεύει η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αποκλείσει τη διεύρυνση του οικονομικού τομέως τον οποίον ελέγχει το κράτος. Και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να βρει την δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή των ευρύτερων λαϊκών τάξεων στην κατανομή του εθνικού προϊόντος. Κάθε πολίτης της χώρας αυτής πρέπει να γίνει εργάτης μαζί, αλλά και νομεύσει. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Της οικονομικής ευημερίας και να αισθάνεται ήσυχος για το μέλλον του και για το μέλλον των παιδιών του. Αυτά έγραφε η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Το σημείο αυτό το αφιερούν εξαιρετικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, που αύριο θα γιορτάσει την ίδρυση του κόμματός του χωρίς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ξανά, καλό κουράγιο.

0: Και από τις αρχές της μεταπολίτευσης και τους ενθουσιασμούς μας λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 που μας έδωσαν πεντακομματική βουλή. Σας λέω τα αποτελέσματα. ΠΑΣΟΚ 43,92% και 160 έδρες. Νέα Δημοκρατία 33,48 και 91 έδρες. ΚΚΕ 7,54 και 21 έδρες. Λαός 5,63 και ΣΥΡΙΖΑ 4,60. Την επόμενη μέρα λοιπόν ο Γεωργιάκης Παπανδρέου ορκίζεται πρωθυπουργός. 6 μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 23 Απριλίου του 2010 και με φόντο το Καστελόρισο θα ανακαίνουν την είσοδό μας στα μνημόνια, βυθίζοντας τη χώρα σε μια οξύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση με μείωση μισθών, περικοπές συντάξεων και φορολογικές επιβαρύνσεις και 796.191 οικονομικά ενεργούς πολίτες να εγκαταλείπουν την Ελλάδα μέσα στην ενιαετή μνημονιακή περίοδο 10 με 18. Ήταν η ληξιαρχική πράξη θανάτου της μεταπολίτευσης.
1: Ο χαλισμόνο και χαίρομαι, θυμιούμαι και λύ...

0: Και με πολύ παραπονό βάζει φωτιά στο φούρνο.
1: Και με πολύ.
2: Λοιπόν, αλυσμόν και χαίρομαι, θυμούμαι και στενάζω για το μνημόνιο όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για μια μεγάλη ηθοποιό, την πολυβραβευμένη Σούζαν Σάραντον, που είναι και ενεργή ακτιβίστρια. Θα την ξέρετε έτσι, όλοι την ξέρουμε. Έχει πάρει Όσκαρ, υπήρξε πρέσβυρα καλής θέλησης της UNICEF, συμμετείχε σταθερά σε κοινωνικές και πολιτικές διαμαρτυρίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον κατά τον πολέμο κλπ. Μάλιστα είχε επισκεφτεί και τη Λέσβο το 2015. Λοιπόν, η Σούζαν Σάραντον σήμερα έχει γενέθλια. Κλείνει τα 80. Και κάτι άλλο. Θυμάστε την ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν μερικές μέρες? Λίγο πριν την έναρξη λοιπόν της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Σε βίντεο που μετέδωσε στο γαλλικό πρακτορείο, διακρίνονται αστυνομικοί να παίρνουν χειροπέδες σε ποια λέτε. Στην 80χρονη Σούζαν Σάραντον. Κυρία Σάραντον, τα σέβη μας.

Σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε για πάντα μια μεγάλη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η Τζάνι Τζόπλιν. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1943 από μια θρησκευόμενη οικογένεια στο Τέξας, στον ΗΠΑ. Πριν κλείσει τα 19, παράτησε το πανεπιστήμιο, πήγε στο Σαν Φρανσίσκο με στόχο να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Η πρώτη σοβαρή προσπάθειά της ήταν με το συγκρότημα Big Brother and the Holding Company, το οποίο έπαιζε blues. Με αυτούς θα κάνει το πρώτο της άλμπουμ, που θα της ανοίξει και το δρόμο για την επιτυχία. Στη συνέχεια θα συνεργαστεί με το συγκρότημα Cosmic Blues Band. Και με αυτούς συμμετάσχει στο φεστιβάλ του Woodstock που την είδαμε. Έλα μου όμως που η Τζόνι, η Τσάπλιν, είχε ήδη αρχίσει να έχει σοβαρά προβλήματα με τον εθισμό της στα ναρκωτικά. Έτσι, στις 4 Οκτωβρίου του 1970, βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου που έμενε. Ήταν Κυριακή. Η επίσημη αιτία του θανάτου της ήταν υπερβολική δόση ηρωίνης, ενδεχομένως συνδυασμένο με τις παρενέργειες του αλκοόλ. Η Τσόπλιν, λοιπόν, πέθανε στα 27 της. Με το θάνατό της, μπήκε και αυτή στο καταραμένο κλαμπ, το κλαμπ 27. Τι είναι αυτό το κλαμπ 27? Είναι μια μακάβρια λίστα στην οποία περιλαμβάνονται οι μουσικοί της ροκ που πέθανε στα 27 τους χρόνια. Ανάμεσά τους ο Brian Jones, ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, ο Jimi Hendrix, ο Jim Morrison και τελευταίο διάσημο μέλος του Club, η αξέχαστη Amy Winehouse, η οποία και αυτή έφυγε σε ηλικία 27 ετών.

0: Λοιπόν, είδατε πόσα καλλιτικά μετέφερε στη δεκαετία του 70. Το τραγούδι αυτό, το Porky and Bess, αυτό το ανούρισμα δηλαδή στον Πιτσιρικά, που είχε μείνει ορφανός, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αφού είμαστε στο χώρο τραγουδίου, με αυτό θα κλείσουμε, πάλι από το χώρο τραγουδίου θα κλείσουμε και το πρώτο ημιωρό μας. Στις 4 λοιπόν Οκτωβρίου του 2009 μας αποχαιρέτησε η Mercedes Sosa, η διάσημη αργεντινή τραγουδίστρια, γνωστή και ως η φωνή των ανθρώπων χωρίς φωνή. Η Σόσα έκανε περιοδίες στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη με μεγάλη επιτυχία το 1967. Το 1979 συνελήφθη από τη στρατιωτική χούντα του Βιντέλα και απελευθερώθηκε μόνο έπειτα από διεθνή παρέμβαση. Αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι και στο Μαδρίτι, καθώς η μουσική της απαγορεύτηκε στην ίδια στην πατρίδα. Το 82 επέστρεψε στην Αργεντινή και από τη δεκαετία του 90 πραγματοποίησε συναυλίες στο εξωτερικό σε χώρες όπως η ΗΠΑ, το Βατικανό κλπ. Η Σόσα υπήρξε και πρέσβυρα καλή θέση της UNESCO για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Το 2009 νοσηλεύτηκε στο Buenos Aires και πέθανε στις 4 Οκτωβρίου από ασθένεια των νεφρών. Η Σόσα είναι και γνωστή στην Ελλάδα γιατί έχει συνεργαστεί και με Έλληνες ερμηνευτές όπως είναι η Μαρία Φαραντούρη, η Νανά Μουσχουρή και ο Δημήτρης Σαββόπουλος. Την ακούμε στο κλασικό πλέον Gracias a la vida.
1: Greta Paja era chilena.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής λοιπόν Περιτύφ με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο και τον Νίκο Μπιτσιμέα στον ήχο. Λοιπόν, αύριο στις 5 Οκτωβρίου που η Νέα Δημοκρατία θα έχει και την γιορτή της, θα γιορτάσουμε την Διεθνή ημέρα κατά της πορνείας. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 2002 με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τις Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του σεξ και γιορτάζεται κάθε χρόνο, έτσι, στις 5 Οκτωβρίου. Εκτός της πορνείας περιλαμβάνει δράσεις κατά της πορνογραφίας, του τηλεφωνικού σεξ, του κυβερνοσεξ, του τράφικινγκ, του επαγγελματικού στριπτής, του ερωτικού μασάζ και του σεξοτουρισμού. Σημειώστε το αυτό, μιλάμε για Φιλιππίνες. Από τους εκτιμόμενους αριθμούς των 600.000 έως 800.000 ανθρώπων που διακινούνται στα σύνορα κάθε χρόνο, το 80% των θυμάτων είναι γυναίκες και μέχρι και το 50% εξ αυτών είναι ανήλικες. Εκατοντάς χιλιάδες από αυτά τα γυναίκες και τα παιδιά χρησιμοποιούν στην πορνεία κάθε χρόνο. Τι είναι η πορνεία? Είναι ο έρωτας επιπληρωμή. Αλήθεια, τι σχέση μπορεί να έχει όλη αυτή η βιομηχανία με τον αληθινό έρωτα? Όπως για παράδειγμα εκφράζει αυτό θαυμάσιο τραγούδι της Στράκης, το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής. Ακούστε το.

Και από τον αθώο έρωτα της Μαρίας, Μαργούδη τη λένε πάνω στην Θράκη, και του Αλέξανδρου, πάμε στους κινηματογράφους. Σαν σήμερα, το 1962, βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία «Δόκτορ Νο», η πρώτη της σειράς ταινιών James Bond, σε σκηνοθεσία Terence Young με πρωταγωνιστή τον Σιν Κόνερι και την Ούρσουλα Άντρες βέβαια. Είναι το έκτο μυθιστόρημα του Ιαν Φλέμινγκ και τη σειρά James Bond, ο πρωταγωνιστή, το φανταστικό λοιπόν ήρωα της MI6, τον James Bond. Σύμφωνα με το σενάριο, ο πράκτορ 007 ερευνά την εξαφάνιση συνεργατών στην Τζαμάικα και ερευνά τον οδηγεί στο λιμένι του Δόκτωρο Σνό. Η εμφάνιση της Ούρσουλας Άντρες με λευκό μπικίνι και μαχαίρι στη μέση στην ταινία θεωρείται η πιο εμβληματική σκηνή και το διασημότερο μαγιό στην ιστορία του κινηματογράφου. Ενώ σε αυτή την ταινία ακούγεται για πρώτη φορά το κλασικό πλέον μουσικό θέμα των ταινιών James Bond. Ακούστε το.

Και αφού ο λόγος λοιπόν για τον James Bond, εδώ επιτρέψουμε λίγο ένα προσωπικό τόνο. Η πρώτη ταινία James Bond που είδα ήταν Πράκτορ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου. Ήταν μια ταινία παραγωγής του 64 στη σκηνοθεσία Guy Hamilton και πρωταγωνίστησε πάλι ο Sean Connery. Το 2021 λοιπόν αυτή η ταινία χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε μάλιστα να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των ΗΠΑ. Σε αυτή την ταινία λοιπόν ο Sean Connery, ο πράκτορας δηλαδή με την 07 της MI6, έρχεται αντιμέτωπος με τον μεγιστάνα επιχειρηματία και λαθρέμπορο χρυσού ο Rick Goldfinger, ο οποίος σχεδιάζει μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία Grand Slam. Τι περιλάμβανε αυτή η τέλος πάντων επιχείρηση? Θα επιχειρούσε να μολύνει με ραδιενέργεια όλα τα αποθέματα χρυσού που βρίσκονται αποθηκευμένα στο Fort Knox των ΗΠΑ. Ο Goldfinger λοιπόν έχει στα στόχο να. Γιατί ήθελε να πολλαπλασιάσει τις διεθνείς τιμές του χρυσού με αυτή την επιχείρηση, γεγονός που θα του επέτρεπε να αυξήσει κατά πολύ την αξία της ποσότητας χρυσού που είχε στην κατοχή του. Και έτσι θα γινόταν ο πλουσιότερος και ισχυρότερος άνθρωπος του κόσμου. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή την ταινία, αυτό το παραμύθι τέλος πάντων, εγώ το έχω συνδυάσει με τη Shirley Bassey. Ακούστε το τραγούδι της ταινίας, το Goldfinger.

0: Λοιπόν, πάλι σαν αύριο. Βλέπετε, δεν με αφήνει η Νέα Δημοκρατία ότι να γιάσω τέλος πάντων. Λοιπόν, στις 5 Οκτωβρίου του 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον τότε 40χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο πιστοσύνη στις 10 Οκτωβρίου. Εκείνη την περίοδο, για να δέσουμε και το τραγούδι, κυριαρχούν στα ελληνικά γραμμόφωνα μεγάλοι ερμηνευτές και συνθέτες όπως ο Καζαντζίδης, ο Πάνος Καβαλάς, ο Απόστολος Καλδάρας, ενώ στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, εκεί δηλαδή που αποφασίστηκε και η ανάθεση της πρωθυπουργίας του Καραμαλή, ξεσήκωνε την νεολαία ο Μπιλ Χάλι με ένα κομμάτι που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, το Rock Around the Clock. Ακούστε το.
1: Bill Haley and his Comets.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Λοιπόν, και τώρα να μαζεύτηκαν αρκετά μηνύματα. Πρώτον, καλημέρα στον Στέφανο, ο οποίος μου λέει ότι μου στέλνει ότι κάνει μια διόρθωση σχετικά με την αναφορά που είχε κάνει την προηγούμενη εκπομπή για το ΕΑΜ. Δεν λεγόταν κοινωνικό όταν ιδρύθηκε, αλλά εργατικό. Να είσαι καλά. Η φίλη μου Αγνή, καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είστε αδερφός του Γρηγόρη? Όχι, δεν είμαι. Δεν έχω καμιά σχέση με τον Γρηγόρη. Στη συνέχεια, ο Ευάγγελος μου λέει ότι χαίρεται. Ρίχνουν τον κούλι, βγαίνει μπροστά ο Δένδια, συνανοείται με Σαμαρά και Κωστάκη, δεν κάνει ακόμα Σαμαράς. Η συνέχεια, μία από τα ίδια. Θέλω να πω, έχουν λύσεις. Θέλω και καλή και κάτι άλλο. Τα γνώζει καλά. Ο φίλος ο Μιχάλης, ο οποίος αναφέρθηκε, επειδή αναφέρθηκε στην Σάραντον, μου λέει τι να κάνει η Άρη ο Τιμ Ρόμπινς, εννοεί το σύντροφό της. Μάλιστα. Η φίλη μου η Ρούλα, καλό Σαββατοκύριακο, πάλι μας συγκινείτε μεταξύ στην ιστορία. Ευχαριστούμε όλοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο φίλος μου ο Διονύσης, ο οποίος μου είναι πολύ μεγάλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σας το διαβάσω, είναι πολύ μεγάλο. Μου λέει, αναφέρεται στο. Σήμερα υπάρχει ένα άρθρο μου στην Αυγή για τον Αντώνη Φλούντζη, τον γιατρό του στρατοπέδου. Μου λέει μια ιστορία, θα την διαβάσω. Όταν θα διαβάσω αργότερα, όχι, δεν μπορώ να σε διαβάσω, είναι πολύ μεγάλο. Και ο οποίος κλείνει και λέει, ο Διονύσης είναι δικηγόρος, ήταν παλιά στο Ρήγα, και λέει, φέρτε πίσω τη βουλευτική έδρα ανεξαρτοποιηθέντα βουλευτή που εγώ σας έδωσα με την ψήφο μου. Ώρα σας καλή, τέλος πάντων. Υπάρχει αριστερή αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Εντάξει. Γιονύση, το πήρα το μήνυμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνείς μαζί μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας. Έχετε αναλογιστεί αλήθεια τι επιπτώσεις. Αλλάζω θέμα τώρα για να. Έτσι. Έχετε αναλογιστεί τι επιπτώσεις έχει η ανακάλυψη του iPhone στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Πρώτον, έβαλε το Ιντερνετ στην τσέπη μας. Πριν από το 2007 για να μπει στο Ιντερνετ, έπρεπε να πας στο σπίτι, στο γραφείο σου και να έχεις τον υπολογιστή. Δεύτερον, έκανε όλους τους χρήστες του iPhone φωτογράφους. Πριν από το iPhone, η Kodak υπολόγιζε ότι κάθε χρόνο ο κόσμος όλος τραβούσε περίπου 80 εκατομμύρια φωτογραφίες. Σήμερα ο καθένας έχει μια φωτογραφική μηχανή στη τσέπη του ανά πάση στιγμή. Και όπως εκτιμάται, το 2030 ο αριθμός των φωτογραφιών που τραβιούνται τον χρόνο θα φτάσει τα 2,3 εκατομμύρια. Συλλαμβάνετε το νούμερο. Τώρα γιατί σας τα λέω αυτά. Ένα ρε παιδιά, γιατί σαν αύριο στις 5 Οκτωβρίου του 2011 πέθανε ο Στίβεν Τζόμπς, ο συνιδρυτής και ιστορικός επικεφαλής τέλος πάντων της Apple, αυτός δηλαδή που συνέδεσε το όνομά του με τη δημιουργία του iPhone, το οποίο το παρουσίασε και το κυκλοφόρησε το 2007 φέροντας επανάστες τα έξυπνα και κινητά τηλέφωνα. Δεν ξέρω γιατί θυμήθηκα ένα παλιό τραγουδάκι, ακούστε το.

με την ευκαιρία του τραγουδιού που έβαλα, θυμάμαι ότι υπήρχε εποχή, τη θυμήθηκα πολύ καλά αυτή την εποχή, που για να βάλεις, καταρχήν υπήρχε τηλέφωνο μόνο στο τηλεφωνείο στο χωριό, ας πούμε, θυμάμαι. Αλλά και για να βάλεις τηλέφωνο τότε έπρεπε να βάλεις μέσα τον βουλευτή για να μπορείς να έρθει σε σένα το τηλέφωνο. Τα σκέφτομαι αυτά τώρα και τα βλέπω όταν βλέπω το γιο μου να παίζει, ας πούμε, το κινητό του. Τι να πεις. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και τώρα μια και μιλάγαμε για την 5η Οκτωβρίου, θα σας πω λοιπόν ότι αυτή η μέρα, υπάρχει μια μέρα, μια 5η Οκτωβρίου, η οποία δεν υπάρχει σε ημερολόγια πολλών κρατών. Είναι η 5η Οκτωβρίου 1582. Η μέρα αυτή λοιπόν παραλείπεται στην Ιταλία, την Πολωνία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και οι επόμενες 9 μέρες. Αιτία, η εφαρμογή του Γρηγοριανού ημερολογίου. Τι είχε συμβεί? Με διάταγμα του Πάπα Γρηγορίου του 13ου, η 5η-4η Οκτωβρίου 1582 ήταν η τελευταία μέρα του παλαιού Ιουλιανού ημερολογίου. Η αμέσως επόμενη ημέρα ορίστηκε ως Παρασκευή 15 Οκτωβρίου του 1582. Αυτό σημαίνει ότι το διάστημα από τις 5 έως τις 14 Οκτωβρίου του 1582 δεν υπήρξε ποτέ για την Ιταλία, την Ισπανία και όλα αυτά που σας είπα. Γιατί ήταν οι πρώτες χώρες οι οποίες υιοθέτησαν τη μεταρρύθμιση. Το Ιουλιανό ημερολόγιο, ξέρετε, είχε ένα μικρό σφάλμα 11 λεπτών ανά έτος. Μέχρι το 16ο αιώνα, λοιπόν, το σφάλμα αυτό είχε ισορρευτεί μετατοπίζοντας το ημερολόγιο 10 μέρες πίσω από το πραγματικό ηλιακό έτος. Η διαγραφή λοιπόν έγινε για να ευθυγραμμιστεί ξανά ο χρόνος με τις εποχές και κυρίως με την διαρρινή ημερία και για να μπορεί να υπολογίζεται σωστά η ημερομηνία του Πάσχα. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ, εγώ θα σας αφήσω τώρα με ένα ωραίο παραδοσιακό τραγούδι της Καλύμνου που μιλάει για τη μέρα, πως η μέρα μέρωσε. Μετά το τραγούδι θα ακολουθήσει ο

συνάδελφος ο Τάκης ο Σκριβάνος για τις ειδήσεις και εμείς θα τα πούμε μετά την, όταν ο Τάκης ο Σκριβάνος ολοκληρώσει την ενημέρωσή σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο τρίτο Athens Drabetico Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
0: Η ώρα είναι 4. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής σε καλλιέργειες και υποδομές στην Κρήτη από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας. Μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης. Δρόμοι έχουν κλείσει, έχουν καταστραφεί. Ζημιές έχουν σημειωθεί στα δίκτυα ίδρυψης και άδρυψης. 485 κλήσεις έλαβε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από την έναρξη των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιφέρεια της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Κλειστά θα μένουν αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη όλες οι σχολικές μονάδες, η Δημοτική Ενότητα Κουλουκονά του Δήμου Μυλοποτάμου. Αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να είναι εγγυητής της προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς, τόνισε μιλώντας στο Sky η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η πόρτα είναι κλειστή για όποιες και όποιους αντιμετωπίζουν την αριστερά και την πολιτική με όρους πολιτικής επιβίωσης, αλλά ανοιχτή επί των προγραμματικών προτάσεων που έχουμε δώσει στο δημόσιο λόγο εδώ και καιρό. Η κυρία Δούρο υπογράμμισε παράλληλα την κυβερνητική αδιαφορία αναφορικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί δεκάδες σπίτια στην Κυψέλη, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι περιμένουν εδώ και 4 μήνες μελέτες που δεν τους δίνει η κυβέρνηση. Μια διαφορετική πραγματικότητα της καθημερινότητας των πολιτών παρουσίασε για μία ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Οι Έλληνες πολίτες ζουν τη σκληρή πραγματικότητα με το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτή την Ελλάδα όμως ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πυρομαδών κατά του Πρωθυπουργού μέχρι με την ακρίβεια από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης για 20 περίπου λεπτά στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, προχώρησαν νωρίτερα οι αλλοίς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοίς βρίσκονται με τα σκάφη τους από την περασμένη Πέμπτη στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης, με βασικότερο αίτημα το φθηνότερο πετρέλαιο. Το αυτί μιας 54χρονης οδηγού ταξί ύστερα από λογομαχία δάγκωσε και έκοψε ένας 35χρονος επιβάτης, σύμφωνα με καταγγελία της οδηγού, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Η γυναίκα παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη. Στη διεθνή ενημέρωση, σε καθαριστική επιχείρηση, σε ένα καταβλισμό μεταναστών, σε μια ακτή της Θέουτα προχώρησε σήμερα η Ισπανική αστυνομία, μεταφέροντας περίπου 3.000 ανθρώπους που ζούσαν σε σκηνές σε μια προσωρινή δομή. Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου και περίπου 10.000 παραμένουν στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Στην αθλητική ενημέρωση για την Basket League, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74. Στις 5.30 θα παίξουν Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Ο καιρός.
2: Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Μιχάλη Βαλιανάτου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής Aperitif, παραλαμβάνοντας το μικρόφωνο από το συνάδελφο Τάκη Σκριβάνο, με τον Μιχάλη Βαλιανάτο λοιπόν στο μικρόφωνο και τον κύριο Νίκο Μπετσιμέα στον ήχο. Λοιπόν, και να θέλεις να αγιάσεις που λένε, δεν σε αφήνουν οι διάολοι. Αυτά άκουγα να λένε οι μεγαλύτεροι στο χωριό μου. Και εγώ, όσο και να θέλω να είμαι ένας καλόπιστος άνθρωπος, δεν με αφήνουν τα γεγονότα να αγιάσω. Ξανά λοιπόν για τον Τριαντόπουλο. Θυμήθηκα λοιπόν μετά την παραπομπή του την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη και το πόρισμά της τον Οκτώβριο του 24. Τι έλεγε το πόρισμά της λοιπόν για τον μπάζωμα του Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους? Αντιγράφω. Δεν υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης με παρεμβάσεις στο χώρο της σύγκρουσης. Οι επιχειρησιακές παρεμβάσεις στο χώρο έγιναν με απόφαση των αρμοδίων επιχειρησιακών συλλογικών οργάνων με γνώμονα την ανάγκη μετακίνησης των κατεστραμμένων σειρμών με βαρέως τύπου μηχανήματα, τα οποία έπρεπε να επιχειρούν σε ασφαλές και σταθερό έδαφος. Αυτό έλεγε η επιτροπή της οποίας πρόεδρος ήταν ο κύριος Μαρκόπουλος. Και τι λέει σήμερα το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ως προς τον κύριο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό? Λέει ότι κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση ή έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Μάλιστα, σύμφωνα με το βούλευμα των 203 σελίδων, οι εν λόγω κύριοι, αντιγράφω από μέσα από το πόρισμα, έτσι, από το βούλευμα, είχαν δε ως σκοπό οι κύριοι αυτοί, δυσχεραίνοντας τις έρευνες και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ανεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προκύπτουν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα άτομα.

Κεφόλογος, κύριε Τέμπη, αντιγράφω από μια ανάρτηση του συναδέλφου Χρήστο Αβραμίδη. Ο δικηγόρος της οικογένειας, θύματος, λέει ότι με τον μπάζωμα στα Τέμπη μία κοπέλα δεν βρέθηκε ποτέ, η Εριέτα Μόλχο. Πρέπει να πω ότι ο συνάδελφος ο Χρήστος Αβραμίδης περιγράφει τη συνέντευξη που δίνει ο δικηγόρος των θυμάτων στον συνάδελφο, πάλι το ερωτηματικό στη λέξη συνάδελφο, Ζαχαρό. Λέει λοιπόν. Ο Ζαχαρός λοιπόν απαντά, μήπως δεν ήταν στο τρένο? Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά πετά μια ατάκα αποδόμησης του Πολυτεχνείου. Και λέει ο συνάδελφος Αβραμίδης, δεν βρίσκω λόγια να σχολιάσω αυτό που μόλις είδα. Ούτε εγώ βρίσκω, συνάδελφε, λόγια. Και συμφωνώ μαζί σου ότι ήταν μια ντροπιαστική στιγμή, μια από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές μάλλον, για την ελληνική τηλεόραση και για την ελληνική δημοσιογραφία. Λοιπόν, και τις κυλίδες της δημοσιογραφίας, ας τα αφήσουμε λίγο πίσω αυτά και ας ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι από την Αρετούλα, την Αρετική Τιμέ, τη συμπατριώτησά μου. Το τραγούδι αυτό πρωτακούστηκε στην ταινία «Ένας Ντελικανής», μια ταινία του 1963, που σε σκηνοθεσία, τέλος πάντων, άλλος βοήθησε, του Μανώλη Σκουλούδη. Ο άλλος που βοήθησε ήταν ο βοηθός, τέλος πάντων, που αναφέρεται ως βοηθός σκηνοθέτη και που ήταν ο Κώστας ο Φέρης. Λοιπόν, ακούστε το τραγούδι «Ένας Ντελικανής», έτσι για να ρεμίσει η ψυχή μας. Είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα μήνυμα από τα πιο ωραία και πιο θόρυβα που έχω λάβει. Είναι από το φίλο τον Ευάγγελο. Σας το διαβάζω μοταμό. Πριν μιλούσαμε για τα τηλέφωνα, έτσι. Λέει, τι μου θύμισες τώρα, βρε μπαγάσε. Για να βάλει κανείς τηλέφωνο στα χρόνια μου, έπρεπε να έχει μπάρπα στην Κορώνη. Που λες, είχα μια φιλεναδίτσα και με φώναζε η κυραβάσο τρία σπίτια παρακάτω για να μιλήσω. Θεός χωρέστη. Να είσαι καλά. Συγγνώμη για τον μπαγάσα, αλλά έτσι μου βγήκε. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή να έχεις. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Στις 5 Οκτωβρίου του 1986, σαν αύριο δηλαδή, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης έγινε η πρώτη εγχώρια προβολή της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ο Μολυσσοκόμος» με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Παίρνω τις ερμηνείες του διάσημου Ιταλού σκηνοθέτη στα σύν της ταινίας. Είναι η μουσική της δικιάς μας, της Ελένης Καραίνδρου. Λοιπόν, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ όλες οι συνθέσεις Καραίνδρου, ήταν μια αφορμή για να βάλω το βάλς του γάμου. Ακούστε το.

Γράφει ο φίλος ο Γιώργος ότι και ο Άδωνης, επειδή είχε αναφερθεί στον Ζαχαρό και στις ιδιότητες που είπε, εν πάση περιπτώσει, στην εκπομπή, ότι και ο Άδωνης είπε ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Και γράφει και κάτι άλλο, ότι και δημοσιογράφος του Κόκκινου τον κάλεσε στην εκπομπή της. Λοιπόν, ακούστε. Ένας δημοσιογράφος μιλάει με τους πάντες. Θυμίζω την περίπτωση του Γιώργου Βότση, ο οποίος σηκώθηκε και πήγε στον Κορυδαλό για να πάρει συνέντευξη τον Παπαδόπουλο. Ποιος ο Βότσης, που ήταν την πρώτη μέρα κιόλας της δικτατορίας, μπήκε στο ΠΑΜ. Ίδρυσε το ΠΑΜ μαζί με τον Θεοδωράκη. Ένας δημοσιογράφος οφείλει να μιλάει με τους πάντες. Ένα. Δύο. Η φίλη μου, η μάχη μου, λέει, κλικάνε στην ψυχή μας με το βάλς της Καραϊδρού. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα θέμα. Και πάμε στον πρόεδρο με τα καρωτή μαλλιά. Ο Αμερικανός τιμοπρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες στα πλούσια αποθέματά της σε ντίζελ. Και η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα, είπε χαρακτηριστικά. Αυτά τα έγραψε στην ανάρτησή του στο Truth Social, το δικό του, ας πούμε, το τέτοιο. Λοιπόν, τόσο απλά, τόσο λιτά. Και όπως σχολίασε το CNN, το τελεσίγραφο της Αμερικάνικης κυβέρνησης σηματοδότησε μια κλιμάκωση της πίεσης προς την Ευρώπη, αφού ο Τραμπ προσπαθεί να μειώσει τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ως γνωστόν, οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας δίζελ στον κόσμο. Και ο Τραμπ είχε απειλήσει πως θα περιοριστούν ή θα απαγορευτούν εξαγωγές προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμες ποσότητες στην Αμερικάνικη αγορά και έτσι να μειωθούν οι τιμές. Φυσικά, μια απαγόρευση δίζελ από τη ΣΥΠΑ θα έπληξε σοβαρά την Ευρώπη, η οποία είναι καθαρός εισαγωγέ, έτσι τίποτα άλλο. Ωστόσο, η αποδέσμευση των αποθεμάτων έκρατη τη ανάγκη. Ενέχει ένα κίνδυνο, ξέρετε, να αφήσει την Ευρώπη ευάλωτη σε περίπτωση που συνεχιστούν διαταραχές στον εφοδιασμό λόγω Μέσης Ανατολής και Ουκρανίας. Αλλά θα μου πει τώρα, ποιες είναι ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα. Εξάλλου, στη γυριά μας Ευρώπη της ακρίβειας, ποιος έχετε χρήματα να βάλει βενζίνα στο αμάξι του, που λένε και οι κίκοι στο τραγούδι που ακολουθεί. Εξάλλου, στην Ελλάδα δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Λοιπόν, κίκς.

Όχι, φίλε μου Γιώργο. Δεν είναι άσχετο το παράδειγμα ή το Βότση που ανέφερα, γιατί μου λες ότι πήρε συνέντευξη από ένα φυλακισμένο αχοντικό. Και αν θεωρείται στο κόκκινο ότι πρέπει να έχουν βήμα ακροδεξί, πάω πάσο. Λοιπόν, όχι. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχουν βήμα ακροδεξί στο κόκκινο. Σίγουρα αυτό. Και εξάλλου, αν διαφέρεις σε κάτι το κόκκινο, είναι στο ότι λέει αυτά που δεν λένε οι άλλοι. Το ξέρεις καλά αυτό. Απλά αυτό που ανέφερα, το ανέφερα ως εξής, ότι όταν υπάρχει η είδηση, μιλάς και με το διάολο ακόμα για να βγάλεις την είδηση. Αυτό ήθελα να πω. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, συνεχίζω το πρόγραμμά μας. Σε δύο μέρες από σήμερα, στις 6 Οκτωβρίου δηλαδή, το 1937 γεννιέται ο Σταύρος Τσιόλης. Ένας ιδιοφυής σκηνοθέτης, ρομαντικός, έθραυστος, που άφησε σημαντικές δουλειές, ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Τσιόλης είχε σπουδάσει κινηματογράφο στη σχολή Σταυράκου, δούλευε σε βοηθό σκηνοθέτη σε 54 ταινίες και μάλιστα πολλές ήταν στη Φίνος Φιλμ και το 70 μάλιστα έκανε και επιτυχία με την ταινία Κατάχρηση Εξουσίας. Οι ταινίες του έχουν ένα ιδιαίτερο προσωπικό στυλ, καθώς βασίζονται σε λεπτό χιούμορ, σε αυτοσχεδιατικούς διαλόγους και πολλές φορές στη χρήση ερασιτεχνών ηθοποιών. Ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες, εγώ ξεχώρισα την ταινία που λέγεται «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Στην ταινία αυτή, που αναφέρεται στις περιπέτειες ενός τριών φίλων, τέλος πάντων, που τέλος πάντων έχουν διάφορες περιπέτειες, στην ταινία λοιπόν ακούγονται 16 τραγούδια. Από εκεί ξεχώρισα ένα. «Τάχω με τον εαυτό μου», από τον Βασίλη Καρά. Ακούστε το.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Έας, του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
6: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Μπαίνουμε λοιπόν στο τέταρτο μέρος της εκπομπής μας, Aperitif, με τον Μιχάλη Βαγιανάτη στο μικρόφωνο και τον Νίκο Μπιτσιμέ στον ήχο. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που με παραξένευσε λίγο. Λοιπόν, πρόσφατα, σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ανταγωνιστριών εταιριών Anthropic, OpenAI, DeepMind, έτσι Google είναι αυτό, και Microsoft, δηλαδή οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στην τεχνητή νοημοσύνη, ζήτησαν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, διότι όλα τα συστήματα αυτά γίνονται όλο και πιο έξυπνα. Μάλιστα ο Bill Gates της Microsoft ζήτησε πέραν της αυτορύθμισης της αγοράς να μπουν και δικλείδες ασφαλείας στην τεχνητή νοημοσύνη και πρότεινε στο Κογκρέσο να υπερψηφίσει ένα νομοσχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα έτσι. Αλλά επειδή οι δημοσιογράφοι σκέφτονται και λίγο διαστροφικά. Επειδή λοιπόν όλα αυτά φαντάζουν πολύ όμορφα και αγγελικά για να είναι αληθινά, κοίταξα και την άλλη πλευρά. Σύμφωνα λοιπόν με τα ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της OpenAI, μιας της μεγαλύτερης εταιρείας, για το 2025, όπως αυτά δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2026 και επιβεβαιώθηκαν από τους Financial Times, η εταιρεία είχε έσοδα, σημείωσε τους αριθμούς, 13,07 δισεκατομμύρια δολάρια. Είχε όμως και λειτουργικές ζημιές 20,92 δισεκατομμύρια και καθαρές ζημιές 38,5 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναλάβει δεσμεύσεις περίπου 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υπολογιστική υποδομή μέχρι το 2030. Ενώ οι τέσσερις μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου υπολογίζουν για 26 επενδύσεις περίπου 725 δισεκατομμυρίων έναντι 410 δισεκατομμυρίων που έκαναν το 2025. Υπάρχουν υπερκέρδη. Υπερκέρδη υπάρχουν. Υπερκέρδη υπάρχουν και καταγράφονται από ποιους? Από όσους πουλάνε τα chip και τα νοικιάζουν τα data centers. Όμως οι εταιρείες που φτιάχνουν τα ίδια τα μοντέλα, οι εταιρείες αυτές δηλαδή που λέγαμε, και πάνω στις οποίες στηρίζεται όλη η αποτίμηση του κλάδου, δεν έχουν δείξει ακόμα πώς θα γίνουν κερδοφόρες. Οι αποτιμήσεις τους στηρίζονται σε κέρδη που αναμένεται να παραχθούν στο μέλλον. Και όσο η απόσταση ανάμεσα σε επενδύσεις και έσοδα μεγαλώνει, το σκάσιμο της φούσκας γίνεται ζήτημα χρόνου. Μήπως λοιπόν θέλουν να κερδίσουν χρόνο ώστε να αποφύγουν το κράχ? Μήπως έχει δίκιο η Λάιζα Μινέλη που έλεγε πως το χρήμα κινεί τον κόσμο? Εγώ ειδικός δεν είμαι. Απλώς ερωτήματα θέτω. Money. Money.

Λοιπόν, στον Στέφανο που μου λέει, ναι, πράγματι έχει δίκιο. Και εγώ αυτό θυμάμαι, ότι ο Παπαδόπουλος είχε ζητήσει να μην κοινοποιηθεί όλο το σύνολο της συνέντευξης. Δεν στάθηκα σε αυτό όμως εγώ, Στέφανε. Στάθηκα στο ότι ο Γιώργος ζήτησε. Ο Γιώργος, γιατί υπήρξε φίλος μου. Σηκώθηκε και πήγε να πάρει μια συνέντευξη από αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρεις τι άκουσε ο Γιώργος για αυτό που έκανε? Ξέρω πολύ καλά τι άκουσε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Α, και στη φίλη μου τη Λέτα, την ευχαριστώ πολύ που της αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές και θα το λάβω υπόψη μου όταν μιλάω, την παρατήρηση που κάνει για τον τρόπο που μιλάω. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα μιλούσαμε για την 13η γενεκοκτονία μέσα στο 2026. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και άλλο κρούσμα από απόπειρες γενεκοκτονίας. Τη δολοφονική επίθεση στην 32χρονη στο Λαύριο, που μάθατε όλοι έτσι. Από ποιον? Από τον πρώην σύντροφό της, τον οποίο μάλιστα τον είχε καταγγείλει 5 φορές από τον Νοέμβριο του 2026. Τον είχε. Ναι, συγγνώμη, από το 25. Από τον Νοέμβριο του 25. Και αυτός προχθές τη μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά του. Εύλογα να ρωτιέται η Έλενα Κρήτα, πόσες φορές πρέπει να ζητήσει βοήθεια μια γυναίκα για να τη σώσουμε? Στις πόσες καταγγελίες αποφασίζουμε να προστατέψουμε μια γυναίκα? Πόσες φορές πρέπει να φωνάξει για να την ακούσει το κράτος? Ακούστε το Μενούσι, το γνωστό τραγούδι, που αναφέρεται σε μια γυναικοκτονία. Εδώ το ακούμε από την Ειρήνη Παπά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Α, λοιπόν, ο Αντώνης, ελπίζω να μην πήρε απουσία. Δεν πήρε. Καλησπέρα. Και η Ρούλα, πόσο με συγκινεί αυτό το τραγούδι, αυτό που άκουσαν πριν. Το τραγουδούσε η μητέρα μου. Και τώρα πια δεν είναι στη ζωή. Και ότι είχε γίνει στα μέρη μας παλιά μια γυναικοκτονία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, όσοι ζείτε στην Αθήνα, σίγουρα έχετε περάσει την Πατησίων και από το Πολυτεχνείο. Δίπλα ακριβώς είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο. Λοιπόν, σαν χτες, στις 3 Οκτωβρίου του 1866, θεμελιώθηκε λοιπόν το κτίριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα. Ένας μουσείου που φιλοξενεί μερικές από τις σημαντικότερες αρχαιότητες της αρχαίας Ελλάδας, όπως την Αθηνά της Βαρβακίου, το Χάλκινο Ποσειδώνα του Αρτεμισίου, την χρυσή νεκρική μάσκα του Αγαμέμνονα και το μηχανισμό βέβαια των αντικυθύρων. Η συζήτηση για την κατασκευή του είχε ξεκινήσει το 1857 μετά τη διαδορεά του Έλληνα της Διασποράς Δημήτρη Μπερναρδάκη. Χτίστηκε στο οικόπεδο που παρεχώρησε η Ελένη Τοσίτσα, σύζυγος του Εθνικού Ευεργέτη. Η θεμελίωση έγινε το 1866 και τελικά και τα τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια τα επιμελήθηκε ο Τσίλερ. Λοιπόν, μια και αναφέρθηκα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Σίκυλο τον γνωρίζετε? Εξηγώ. Ο Σίκυλος έζησε στις τράλεις της Μικράς Ασίας το 200 μετά Χριστόν. Είναι γνωστός για το αρχαιότερο παγκοσμίως γνωστό τραγούδι, το οποίο σώζεται πλήρως και οι στίχοι του οποίου σώζονται και πλήρως και οι στίχοι και η μουσική. Το τραγούδι λοιπόν αυτό το έγραψε μετά το 2000, το 200 μετά Χριστόν, σε μια επιτύμβια κιλινδρική στήλη που έχει ύψος 40 εκατοστά και περιέχει την κοινή ελληνική της ελληνιστικής εποχής. Στην κορυφή της στήλης λοιπόν το επίγραμμα αναφέρει τον άνθρωπο που το έγραψε και το σκοπό για τον οποίο τον έγραψε. Γράφει ακριβώς: «Εικόν ηλίθος ημί, τίθης ημί Σίκυλος, ένθα μνήμης αθανάτου σήμα πολυχρόνιον». Δηλαδή, εγώ η πέτρα είμαι μια εικόνα. Με έβαλε εδώ ο Σίκυλος ως διαχρονικό σήμα αθάνατης μνήμης. Στη μέση υπάρχουν οι στίχοι του τραγουδιού μαζί με τα σύμβολα της μελωδίας. Λοιπόν, τι λένε οι στίχοι? «Όσο ζεις θένου, μηδέν όλος σι λείπου, προς ολίγον εστί το ζήν, το τέλος ο χρόνος απαιτεί». Που πάει να πει: όσο ζεις λάμπε, καθόλου μη λυπάσαι, για λίγο διαρκεί η ζωή, ο χρόνος απαιτεί την πληρωμή του. Ακούστε λοιπόν το αρχαιότερο τραγούδι από την Εκτερία Κερατζή.

1949, σε μια επιθεώρηση που ανέβηκε στο Ακρόπολ, δημιούργησε μέσα στο μυαλό του για πρώτη φορά το Θύμιο, τον αγαπημένο βλάχο που τον ακολούθησε σχεδόν σε όλη την καριέρα. Το 1952 θα δημιουργήσει δικό του θίασο και θα καθιερωθεί στον χώρο του Ελαφρού Θεάτρου. Το ντεμπούτο του στο σινεμά έγινε το 1952. Ακολούθησαν περίπου 100 ταινίες. Οι πιο γνωστές του είναι ο Ηλίας του 16ου, Λαός και Κολονάκη, ο Θυμαστάκη 400, Μακρικοστέλια, Κοντογιώργης κλπ. Και της Κακομήρας βέβαια, θυμάστε. Από αυτή την τελευταία ταινία λοιπόν που παίχτηκε και με τον τίτλο «Ο Μπακαλόγατος», ακούμε το τραγούδι «Μικρό το μεροκάματο» του Γιώργου Μουζάκη. Από τον ίδιο του Χατζηχρήστο. Ακούστε το.

Λοιπόν, σαν αύριο φεύγει πλήρης ημερών, σχεδόν 100 ετών δηλαδή, ο συνθέτης Μίμης Πλέσσας. Ο Πλέσσας γεννήθηκε στην Αθήνα το 24. Το 1924. Φίτησε στο Λεόντιο Λύκειο και συνέχεια σπούδασε χημεία, παρακαλώ, στο Φυσικό-Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσει σπουδές του. Το 52, σε ηλικία 28 ετών, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεζότα και την επόμενη χρονιά κατετάγει πέμπτος πιανίστας, παρακαλώ, στη ΣΥΠΑ. Το 52 λοιπόν άρχισε την ενασχόλησή του με τη σύνθεση και το 56 ως μαέστρος και συνθέτης. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα του Πλέσσα καλύπτει όλους τους τομείς της μουσικής, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Έχει συνεργαστεί με πληθώρα τραγουδιστών, πολλούς τους οποίους τους ανέδειξε ο ίδιος με τα τραγούδια του. Ασχολήθηκε επίσης με σύνθεση μουσικής για ταινίες, θεατρικές παραστάσεις, έχοντας συνεργητικότητα 104 ταινίες, παρακαλώ, και 70 παραστάσεις. Μάλιστα, το μουσικό άλμπουμ «Ο Δρόμος», που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1969 από τη Λύρα σε μουσική δική του και στίχους του Παπαδόπουλου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, υπήρξε ο πιο εμπορικός δίσκος βινιλίου στην Ελλάδα, με πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Από τον δρόμο ακούμε το άγαλμα.

Όπως καταλάβατε, εγώ δεν το κατάλαβα, η ώρα πέρασε. Με αυτό θα κλείσουμε, με αυτό σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ήμουν ο Μιχάλης Βαλιανάτος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε το Σάββατο. Έτσι.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής σε καλλιέργειες και υποδομές στην Κρήτη από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας. Μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης, δρόμοι έχουν κλείσει, έχουν καταστραφεί, ζημιές έχουν σημειωθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης. Ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσης τους. Κλειστά θα μένουν αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη όλες οι σχολικές μονάδες, η Δημοτική Ενότητα Κουλούκονα του Δήμου Μηλοποτάμου. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρέθει στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να είναι εγγυητής της προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς, τόνισε μιλώντας στον Sky Ρεναδούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η πόρτα είναι κλειστή για όποιες και όποιους αντιμετωπίζουν την αριστερά και την πολιτική με όρους πολιτικής επιβίωσης, αλλά ανοιχτή επί των προγραμματικών προτάσεων που έχουμε δώσει στο δημόσιο λόγο εδώ και καιρό. Η κυρία Δούρου υπογράμμισε παράλληλα την κυβερνητική αδιαφορία αναφορικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί δεκάδες σπίτια στην Κυψέλη, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι περιμένουν εδώ και 4 μήνες μελέτες που δεν τους δίνει η κυβέρνηση. Συνήγορος υπεράσπισης στο έγκλημα της Βιολάντα, η κυβέρνηση εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργάτριες, αναφέρει δημοσίευμα της Αυγής της Κυριακής. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει την αφωνία του Υπουργείου Εργασίας στις καταγγελίες απολύσεων και κλίματος τρομοκρατίας, αλλά και στην ανακοίνωση σωματείου εργαζομένων που επικαλέστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ώρα που σωματείο δεν υπάρχει. Σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης για 20 περίπου λεπτά στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, προχώρησαν νωρίτερα οι αλλοίς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοίς βρίσκονται με τα σκάφη τους από την περασμένη Πέμπτη στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης, με βασικότερο αίτημα το φθηνότερο πετρέλαιο. Στη διεθνή ενημέρωση, σε όλη την περιφέρεια του Παρισιού έχει επεκταθεί πλέον το μαθητικό κίνημα που ξεκίνησε από νότιο προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περισσότερα από 5.000 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ τουλάχιστον 500 είναι τραυματίες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα. Στην αθλητική ενημέρωση για την Basket League, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74. Στις 5.30 θα παίξουν Ηρακλής Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ γυναικών, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσεων, γενικά έθριος ανά καιρό στην υπόλοιπη χώρα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.

7 λεπτά μετά τις 5, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, παρέα σας εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα και στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη, μαζί μέχρι τις 7, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις σωδήνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω δίπλα μου εδώ στην κονσόλα του κόκκινου τον ηχολήπτη μας, τον Νίκο Μπετσιμέα. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 7. Και βέβαια για μια ακόμα φορά, ξεκινώντας την εκπομπή, σας θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, πράγμα που σημαίνει ότι επικοινωνείτε με την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια για οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, παρατήρηση, απορία, ακόμη και επίπληξη αν προκύψει κάτι τέτοιο, με τη μοναδική διαθέσιμη μορφή επικοινωνίας που έχουμε, δηλαδή με γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας και το αποστέλλετε μέσω Viber, επαναλαμβάνω, στο 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber από το κινητό, 69 85 87 0059. Ξεκίνησα από το φετινό άλμπουμ Love Land, η χώρα του έρωτα, η χώρα της αγάπης, από την Suki Waterhouse, την εξαιρετικά συμπαθή Λονδρέζα από το Hammersmith, που εκτός από τραγουδοποιός και τραγουδίστρια είναι και μοντέλο, μια ιδιότητα που την εμφανίζουν όλο και περισσότερες στάρ του τραγουδιού τα τελευταία χρόνια. Βάζουν από δίπλα το μοντέλο και ενίοτε και το ηθοποιός, διότι έτσι πως έχουν με τον ψηφιακό κόσμο, με τον ιντερνετικό κόσμο ενωθεί όλες οι τέχνες κατά μία έννοια κάτω από το πρόσωπο του καλλιτέχνη, έχουν γειτονέψει και όλες αυτές οι δραστηριότητες. Συχνά βλέπεις singer, actress, model δίπλα από μια τραγουδοποιό, εν προκειμένου και τα τρία τα έχει δίπλα στο βιογραφικό της. Η Alice Suki Waterhouse πέταξε το Alice έξω από την εξίσωση και έμεινε ως Suki Waterhouse να κάνει καριέρα από τα 16 της ως μοντέλο αρχικά. Μπήκε δυνατά στον χώρο της πασαρέλας με συμβόλαια με δυνατές φιρμές όπως Burberry, Tommy Hilfiger, Laura Mercier, Hugo Boss και ούτω καθεξής. Μπήκε γρήγορα και στο σινεμά, για την ακρίβεια όταν ήταν 20 χρονών έκανε το ντεμπούτο της στην ταινία Pusher με ένα μικρό ρόλο, αλλά αργότερα και σε πιο εμβληματικές συμμετοχές, πιο εμφατικές μάλλον συμμετοχές, σε αρκετές ταινίες. Και βέβαια την μάθαμε εμείς οι μουσικόφιλοι από τις μουσικές της δραστηριότητες, όταν άρχισε να δισκογραφεί στις αρχές της δεκαετίας μας. Τρία άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει η Suki Waterhouse, και από το τρίτο και φετινό, το πιο πρόσφατο, το Love Land, την ακούσαμε να τραγουδά When I Get Drunk, I Want You Boy. Το θέλει το αγόρι όταν τα πίνει η Suki Waterhouse, αυτό μας τραγούδησε. Πάω για τη συνέχεια σε ένα άλλο κορίτσι των ημερών μας, την Sudan Archives, με το Confessions, τις εξομολογήσεις της.

Αυτή λοιπόν ήταν η Sudan Archives, φοβερό ψευδώνυμο για μια τραγουδοποιό από το Σινσινάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Φοβερό ψευδώνυμο να διαλέξει ένα κορίτσι να ονομάζεται τα αρχεία του Σουδάν. Αυτό κατά λέξη σημαίνει το όνομά της. Britney Denise Parks το βαφτιστικό της όνομα. Γεννήθηκε εκεί στο Σινσινάτι του Οχάιο, αλλά κατοικοεδρεύει στο Λος Άντζελες. Ο μπαμπάς της ήταν ο πατριός της, μάλλον για την ακρίβεια, με τον οποίο μεγάλωσε κοντά του και με τη μάνα της φυσικά. Ήταν στέλεχος στην δισκογραφική εταιρεία La Fast Records του Λος Άντζελες, της Ατλάντα, συγγνώμη, στην Ατλάντα της Τζόρτζια, και την ενεθάρρυνε από μικρή να βγάλει το καλλιτεχνικό της ταλέντο. Βιολί παίζει η Britney, η Sudan Archives. Ακούγεται κιόλας στις ηχογραφήσεις της, μέρος του ήχου της βασίζεται στο ηλεκτρικό της βιολί, και την ακούσαμε μόλις τώρα από την πρόσφατη δισκογραφία της στο Confessions στις εξομολογήσεις. Μια που το όνομά της παραπέμπει στο Σουδάν, την ταλέπορη αυτή χώρα στην κεντρική, ας το πούμε, Αφρική, μερικοί την υπολογίζουν και για Βόρεια Αφρική την χώρα του Σουδάν, με την έννοια ότι βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Αίγυπτο. Είναι μεγάλη σε έκταση και έχει και πολλαπλή, έτσι, παρουσία στα μίντια τα τελευταία χρόνια, πρώτα με την έννοια των πολιτικών και εθνοτικών και φυλετικών ταραχών που υπήρχαν στη χώρα, και δεύτερον άπαξ και έγινε ο διαχωρισμός του Νότιου Σουδάν σε ξεχωριστό κράτος, και λόγω του εμφύλιου που άρχισε από το 2023 και τραβάει μέχρι τις μέρες μας, μεταξύ των δύο κυριότερων, ας το πούμε, συνιστοσών της τρέχουσας κυβέρνησης του Σουδάν. Ένας εμφύλιος πολύ σκληρός σε μια χώρα που ταλαιπωρείται από διάφορα ζητήματα ρήξεων μεταξύ του πληθυσμού της εδώ και πολλές δεκαετίες. 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αλλάξει κατοικία, έχουν φύγει από τις ρίζες τους όσα χρόνια κρατά αυτός ο εμφύλιος, 3 χρόνια τώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο και είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού που έχει αναγκαστεί να αφήσει το χώρο της καταγωγής και της κατοικίας του. 14 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Τα περισσότερα από αυτά έχουν απορροφηθεί από τη γειτονική Αιθιοπία, η οποία μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Αίγυπτο, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, την Ρωσία για κάποιους λόγους εμπλοκής της στην περιοχή, είναι οι χώρες που εμέσως εμπλέκονται στις εμφύλιες σειράξεις του Σουδάν, και εμπλέκονται μεν, δεν κάνουν και πολλά για να τις σταματήσουν δε. Στη γειτονική δε Αιθιοπία, που ήδη την ανέφερα ως παράγοντα των ρήξεων του Σουδάν, μένεται ήδη πόλεμος, όχι εμφύλιος αυτή τη φορά, γιατί ξέρουν και από εμφύλιο πόλεμο οι Αιθίωπες, αλλά με την γειτονική Ερυθρέα. Μένω για λίγο στην Αιθιοπία ακούγοντας το σπουδαίο ειδόνι που ονομάζεται Αστέρα Βέκε, μια εξαίσια τραγουδοποιός και τραγουδίστρια, ίσως η σπουδαιότερη της αιθιοπικής σκηνής. Και μετά από λίγο, αν σας ενδιαφέρει η σχετική πληροφορία, θα σας πω για το τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή που πιθανώς θα οδηγήσει σε πόλεμο την Αιθιοπία με την Ερυθρέα για μία ακόμη φορά, δεν θα είναι η πρώτη.

0: την Ιαστέρα Βέκε λοιπόν, την ακούμε στο Άινε, ένα κομμάτι με το οποίο θα πάμε μέχρι το break των 5.30. Διάμεσα να σας ενημερώσω, δεν είναι ωραίο να στεκόμαστε σε δυσάρεστα και σε αιματοχυσίες, αλλά σε αυτή την πολυπληθυσμιακή χώρα της ανατολικής πλευράς της Αφρικής, στην Αιθιοπία των 120 και βάλε εκατομμυρίων ανθρώπων, για μια ακόμα φορά ξεκίνησε μια περίπλοκη εμπόλεμη σύραξη. Ένας εμφύλιος υφέρπη στην Αιθιοπία από το 2019, και δεν είναι η πρώτη φορά. Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν έντονη παρουσία στο βόρειο κομμάτι της χώρας, που είναι η επαρχία της Τιγρέας, το Τιγράι. Έχω τον Νίκο Μετσιμέα δίπλα μου, που του επιτρέπω ελεύθερα να βήξει, γιατί δεν είναι καλό πράγμα κάποιος να καταπιέζει το πρόβλημα που έχει στο λαρύγγι του. Και συνεχίζω λοιπόν. Σε αυτή την εμπλοκή των κυβερνητικών δυνάμεων της Αιθιοπίας με τους αυτονομιστές της Τιγρέας ενεπλάκη και η γειτονική Ερυθρέα, και μόλις την Πέμπτη προχθές η Αιθιοπία ανακοίνωσε ότι πλέον κλείνει την πρεσβεία της στην Ερυθρέα. Οι 10 διπλωμάτες της Ερυθρέας αντίστοιχα εγκατέλειψαν την Αιθιοπία, και φυσικά και η Ερυθρέα διέκοψε διπλωματικές σχέσεις με την Αιθιοπία. Αυτά όλα είναι προήμια πολέμου. Θυμίζω ότι το 2019 ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας Αμπί Αχμέτ πήρε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης ακριβώς γιατί έκανε ειρήνη με την Ερυθρέα μετά από μια πολυετή σύραξη. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά ελάχιστη σημασία έχουν. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι είναι πάλι στα όπλα και ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει μια τέτοια σύραξη.
1: Στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: καλά. Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αυτός ήταν ο Άρον Πρίτσετ, ένα πλάσμα, ένας καλλιτέχνης που είναι από μόνος του ένα κεφάλαιο, με την έννοια ότι είναι Καναδός αλλά διαπρέπει στο Νάσβιλ, εκεί που είναι, ας το πούμε έτσι, η πρωτεύουσα της κάντρι μουσικής. Ο Άρον Πρίτσετ, ο οποίος έχει αρκετά χρόνια που ξεχώρισε με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Better When I Do, το κυκλοφόρησε το 2019, έχει δηλαδή 7 χρόνια ζωής το τραγουδάκι που μόλις ακούσαμε, και εκείνη τη χρονιά αναδείχθηκε ως κορυφαίο country τραγούδι. Θα σας πω μια ιστορία για το πώς επέλεξε το τραγούδι αυτό ο Άρον Πρίτσετ, που δεν είναι ο δημιουργός του κομματιού. Το έχουν γράψει δύο επαγγελματίες τραγουδοποιοί, ο Σκοτ Κουκ και η Τζέσι Αλεξάνδερ, συνεπικουρήμενοι από τον Τζίμι Γέρι και τον Κόρι Κράουντερ, μια τετράδα δηλαδή. Εκεί στην Αμερική, όπως και στην Αγγλία, όπου γενικώς υπάρχει ακμάζουσα η μουσική βιομηχανία, υπάρχουν κάποιες εταιρείες, κάποια, ας το πούμε έτσι, εκδοτική οίκη, οίκη διαχείρισης δικαιωμάτων τραγουδιών, όπου τραγουδοποιοί που δεν ηχογραφούν οι ίδιοι τα κομμάτια, συνθέτες και στιχουργοί με δύο λόγια, γράφουν τραγούδια και τα δίνουν σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες μέσα στο χάος της showbiz δειγματίζουν τα τραγούδια αυτά σε καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να βρουν ρεπερτόριο για τους δίσκους τους. Αυτό έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 50, ίσως και του 40 ήδη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το περίφημο Brill House, που ήταν ένα κτίριο εκεί στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, που σε όλους τους ορόφους υπήρχαν μικρά γραφεία, Viking Studio, στα οποία έμπαινες μέσα, κάποιος ήταν εκεί, σου έπαιζε ένα τραγούδι, διάλεγες αν το ήθελες ή όχι, και έτσι έβρισκες ρεπερτόριο για το δίσκο. Τέλος πάντων, όλα αυτά εξελίχθηκαν και τώρα στο Νάσβιλ του Τένεσι, εκεί που λέμε ότι κατοικοεδρεύει ο Άρον Πρίτσετ που μόλις ακούσαμε, είχε πάει σε μια τέτοια εταιρεία και, όπως λέει ο ίδιος, άκουσε εντάχει αυτά τα τραγούδια, δεν τα ακούσε ολόκληρα, ακούσε ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν έτσι μισό λεπτό και λες αυτό μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, και προχωράς παρακάτω. Ακούγεται λίγο ψυχρό για να είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ετοιμάζονται οι δίσκοι, αλλά είναι αληθινό και έτσι συμβαίνει, και γι' αυτό διάλεξα να σας πω αυτή την ιστορία. Σε 45 λεπτά, λέει, είχε δειγματίσει 60 τραγούδια, στα οποία έλεγε διαδοχικά 60 όχι. Και ξαφνικά άκουσε αυτό το Better When I Do, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το οποίο ήταν 6 χρόνια εκεί στα, στα δειγματιστήρια, πώς να το πω, της συγκεκριμένης εταιρείας που δειγμάτιζε τραγούδια, και κανείς δεν το τσίμπαγε. Όλοι το προσπερνούσαν. Οι άνθρωποι της εταιρείας είπαν στον Πρίτσετ ότι δεκάδες καλλιτέχνες το είχαν ακούσει και όλοι λέγαν όχι. Ο Πρίτσετ ένιωσε να συνδέεται με το τραγούδι αυτό, το πήρε, το ηχογράφησε όπως το ακούσαμε και το έκανε το hit που όλοι έχουμε καταλάβει ότι έγινε. Όσοι ακούμε τέλος πάντων αυτή τη μουσική, ξέρουμε ότι εδώ και 7 χρόνια έγινε ένα πολύ μεγάλο σουξέ από την ηχογράφηση του Better When I Do από τον Άρον Πρίτσετ. Άλλοι ψωνίζουν τραγούδια κάνοντας δειγματοληψίες εκεί που τα τραγούδια αποθηκεύονται και διατίθενται, άλλοι τα γράφουν μόνοι τους. Αυτή είναι η Green Day.

Λέγαμε για κομμάτια λοιπόν, ακούγαμε πριν τον Άρον Πρίτσετ που ψωνίζει κομμάτια από τις εταιρείες που τα διαθέτουν σωριδών. Υπάρχουν και οι άλλοι καλλιτέχνες που τα γράφουν τα κομμάτια και που τα γράφουν όταν κάτι τους συγκλονίσει στη ζωή τους. Ξέρετε, δεν είναι όπως φτιάχνεις ένα ζευγάρι παπούτσια, ας πούμε, αν είσαι ένας καλός υποδηματοποιός, κάθομαι και φτιάχνω τα παπούτσια γιατί είναι η δουλειά μου, κάθομαι και φτιάχνω τα τραγούδια γιατί είναι η δουλειά μου. Κάποιοι το κάνουν και αυτό με κοπτοραπτική, αλλά κάποιοι χρειάζεται, όσον αφορά το στιχουργικό κυρίως μέρος, να χτυπηθούν από κάποιο περιστατικό της ζωής τους. Το χτυπηθούν και με την καλή και με την κακή έννοια, και με τη θετική και με την αρνητική, και να προκύψουν έτσι τα απονήματά τους, η τραγουδοποιία τους. Για μένα η γνώμη μου είναι ότι έτσι προκύπτουν τα καλύτερα τραγούδια, και αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα ήταν το Wake Me Up When September Ends, ξυπνήστε με όταν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, ένα τραγούδι 22 χρόνια πίσω από το άλμπουμ American Idiot τον Green Day εκείνη τη χρονιά, το 2004. Είχε προηγηθεί 11η Σεπτεμβρίου του 2001 και πολλοί νόμιζαν ότι το Wake Me Up When September Ends αναφέρεται στην 11η Σεπτεμβρίου, στην ημέρα που κατά το δημοσιογραφικό κλισέ άλλαξε τον κόσμο. Αλλά ο ίδιος ο μπροστάρης, ας το πούμε έτσι, τον Green Day, ο τραγουδοποιός Billy Joe Armstrong, τους διέψευσε όλους όταν αποκάλυψε τα αληθινά περιστατικά που τον οδήγησαν να γράψει αυτό το τραγούδι. Ο καημένος ο Billy Joe Armstrong έχασε τον μπαμπά του πολύ νωρίς, μικρούλης, παιδάκι. Ο πατέρας του απεβίωσε στις 10 Σεπτεμβρίου 1982, όταν τελείωσε το εξαιρετικά τραυματικό για ένα οποιοδήποτε παιδί περιστατικό της ταφής του πατέρα του. Γύρισαν στο σπίτι, στο άδειο από πατέρα πλέον σπίτι, και ο μικρός κρύφτηκε στο δωμάτιό του. Όταν πήρε να βραδιάζει, η μάνα του προσπάθησε να έρθει κοντά του, να τον φέρει για φαγητό, να βγει ξανά στο living room του σπιτιού, τέλος πάντων ο πιτσιρικάς. Ο 10χρονος τότε Billy Joe Armstrong είχε κλειδώσει την πόρτα και της είπε τη φράση Wake me up when September ends, ξυπνήστε με όταν τελειώσει ο Σεπτέμβριος. Είχε ακόμα 20 μέρες μπροστά του για να τελειώσει ο μήνας που του πήρε τον πατέρα του. Τη θυμόταν αυτή τη φράση, και όταν μεγάλωσε έγραψε αυτό το τραγούδι. Το 2004, επαναλαμβάνω, κυκλοφόρησε στο άλμπουμ American Idiot των Green Day, ένα τραγούδι στη μνήμη του πατέρα του. Το ότι κυκλοφόρησε το τραγούδι τώρα, το 2004, 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μια μέρα μετά την επέτειο του θανάτου του μπαμπά του Billy Joe Armstrong, έκανε πολλούς να κάνουν το συσχετισμό που σας έλεγα νωρίτερα και να πιστέψουν ότι το τραγούδι αυτό είχε κάποια σχέση με την 11η Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος ο τραγουδοποιός, ο ίδιος ο τραγουδιστής των Green Day τους διέψευσε. Το ακούμε λοιπόν το κομμάτι.

λάθος χρόνο χρησιμοποίησα στο ρήμα. Το ακούσαμε. Το κομμάτι ήταν το σωστό να πω. Το Wake Me Up When September Ends με τους Green Day. Εδώ είναι η, από το Los Angeles, η Unloved, το τρίο των Jade Vincent, Keith Ushansia και David Holmes. Γνωστός, πασίγνωστος σαν DJ ο Βόρειο Ιρλανδός David Holmes, εδώ σαν μέλος των Unloved.

Ήταν το Unloved, το τρίο που σχηματίστηκε το 15 στο Los Angeles από τους τρεις μουσικούς που σας ανέφερα νωρίτερα, ανάμεσά τους και ο DJ David Holmes. Πολλά από τα κομμάτια που δεν ήταν και πολύ μεγάλη η περίοδος που ήταν δραστήριοι οι Unloved, πολλά από τα κομμάτια που παρήγαγαν κυρίως στα δύο πρώτα άλμπουμ τους του 16 και του 19, το πρώτο λεγόταν Guilty of Love και το δεύτερο λεγόταν Heartbreak, αποτέλεσαν τη βάση για την πολύ πετυχημένη σειρά, τηλεοπτική σειρά του BBC, Killing Eve, που έπαιζε με επιτυχία στο αγγλικό κανάλι από το 18 στο 22 και πολλά βραβεία από κινηματογραφικά, από τηλεοπτικά βραβεία μέχρι μουσικά βραβεία επιμερίστηκαν στους Unloved, δόθηκαν στους Unloved για εκείνες τις εργασίες τους. Να σας πω ότι σήμερα 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Αυτό για κάποιους δεν έχει την παραμικρή σημασία. Για όσους αγαπάμε τα ζώα επίσης δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αν αγαπάς τα ζώα τα αγαπάς 365 μέρες το χρόνο, και αν είναι δίσεκτο το έτος 366. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε τέλος πάντων τις καμπάνιες που γίνονται για να μπορούμε να παρέχουμε στα ζώα του πλανήτη και όχι μόνο στα κατοικίδια μας μια καλύτερη ζωή. Εξού και το μήνυμα για τη φετινή Παγκόσμια Μέρα των Ζώων σήμερα 4 Οκτωβρίου είναι: δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους, κάτι που ακούγεται εύκολο αλλά θέλει προσπάθεια. Μας καλούν οι αρμόδιοι φορείς με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα των Ζώων να εξετάσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της γενικότερης ανθρώπινης δραστηριότητας, της βιομηχανοποίησης της υπαίθρου και όλων αυτών των ζητημάτων από τη σκοπιά των ζώων που τις υφίστανται. Γιατί αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν, όπως είναι προφανές, την έβρεση τροφής, τις μετακινήσεις

για να συνεχίσουν να ζουν, ή φώκες, ή πολικές αρκούδες κλπ. Η κλιματική αλλαγή, με δύο λόγια, πραγματοποιείται τόσο γρήγορα που δεν είναι εύκολο για όλα τα ζωικά είδη να προλάβουν να αλλάξουν στον ίδιο ρυθμό, στο ίδιο τέμπο που αλλάζει το περιβάλλον γύρω τους, να μπορέσουν να βρουν τρόπους προσαρμογής. Αυτά τα υποστηρίζει, ανάμεσα σε πολλά ενδιαφέροντα που είπε, ο κύριος Τριαντάφυλλος Ακριώτης, καθηγητής στο Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και γενικά στις δηλώσεις του έδωσε ένα πολύ καλό δείγμα του πόσο η δυνατότητα μετακίνησης και προσαρμογής στο νέο περιβάλλον για τα ζώα είναι πολλές φορές όχι μόνο επιβλαβής, αλλά και θανατηφόρα. Πάμε τώρα για τη συνέχεια σε δύο ζωάκια που τα αγαπήσαμε όλοι από τον κόσμο των κινημένων σχεδίων, Tom και Jerry, αν θυμάστε. Εδώ δεν είναι ζωάκια, είναι δίποδοι άνθρωποι, είναι DJs στο ηλεκτρονικά γήπεδο, ας το πω έτσι, και τους ακούμε στο Maximum Style, από έναν εραστή προς έναν άλλο ή μία άλλη. Lover to Lover το κομμάτι που ακούμε.

Tom και Jerry Maximum Style, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι 32 χρόνια από εκείνες τις μέρες που το κομμάτι αυτό και πολλά άλλα μας βασάνιζαν με την καλή έννοια εντός εισαγωγικών στα rave party, στα club, ο λεγόμενος jungle ήχος, ένα απότοκο του house. Δεν θα το μουσικολογήσω το θέμα περισσότερο. Σε εντελώς αντίθετο κλίμα μουσικής εννοώ, σας θυμίζω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο 10 και Κυριακή 11, εδώ έξω από τα στούντιο και τα γραφεία του σταθμού μας, στην πλατεία Κουμουνδούρου, όχι έξω ακριβώς, όχι μπροστά στα γραφεία μας, αλλά

λίγο πιο εκεί. Στην πλατεία Ελευθερίας, την πλατεία Κουμουνδούρου, όπως αλλιώς την ξέρουμε, γίνεται το πάρτι του σταθμού μας, το κόκκινο, και της αυγής της εμβληματικής εφημερίδας. Το φεστιβάλ που κρατάει 2 μέρες, με ελεύθερη είσοδο, με παραγωγούς από όλη την Ελλάδα που φέρνουν και στείνουν πάγκους με προϊόντα απευθείας από την παραγωγή για τους παριστάμενους και διατεθειμένους να τα καταναλώσουν. 10 και 11 Οκτωβρίου στις 7 το απογευματόβραδο στην πλατεία Κουμουνδούρου, το πάρτι της αυγής και του κόκκινου. Με τους Tom και Jerry πάμε μέχρι το break των 6. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: στο κόκκινο.
1: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
2: Η ώρα είναι 6. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Τεράστιες οι καταστροφές στην Κρήτη από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας. Μεγάλες ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και υποδομές. Εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης. Δρόμοι έχουν κλείσει, έχουν καταστραφεί. Ζημιές έχουν σημειωθεί στα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσης τους. Κλειστά θα μείνουν αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη όλες οι σχολικές μονάδες στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκονα του Δήμου Μυλοποτάμου. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Το οροπέδιο Λασιθίου θα επισκεφθεί αύριο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλή στο γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να είναι εγγυητής της προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς, τόνισε μιλώντας στον Sky Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η πόρτα είναι κλειστή για όποιες και όποιους αντιμετωπίζουν την αριστερά και την πολιτική με όρους πολιτικής επιβίωσης, αλλά ανοιχτή επί των προγραμματικών προτάσεων που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει στο δημοσιολόγο εδώ και καιρό. Η κυρία Δούρου υπογράμμισε παράλληλα την κυβερνητική αδιαφορία αναφορικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί δεκάδες σπίτια στην Κυψέλη, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι περιμένουν εδώ και 4 μήνες μελέτες που δεν τους δίνει η κυβέρνηση. Μια διαφορετική πραγματικότητα της καθημερινότητας των πολιτών παρουσίασε για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Οι Έλληνες πολίτες ζουν τη σκληρή πραγματικότητα με το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτή την Ελλάδα όμως ο κ. Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πυρομαδούν κατά του Πρωθυπουργού μέχρι την ακρίβεια από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησε η αστυνομία, ο οποίος ως πελάτη σε ταξί και ύστερα από λογομαχία με την 54χρονη οδηγό, της επιτέθηκε και τη δάγκωσε στο αυτή, προκαλώντας της μερικό ακροτηριασμό. Το περιστατικό συνέβη στη μία τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, με την οδηγό του ταξί να μεταφέρεται για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Ελπής. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κεφαλονιά κοντά στα Μεταξάτα, όπου μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τρεις περιοχές. Στη διεθνή ενημέρωση, οι εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Ριάντ, αλλά και στην περιοχή Χουράι στη Σαουδική Αραβία, ανέφεραν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Την ίδια ώρα, την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων για την ανακατάληψη εδαφών που ελέγχουν οι Χούθη, ανακοίνωσε ο Ρασάντ Αλ Αλιμί, πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Ιεμένης, που έχει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική ενημέρωση, τη Γερμανία αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα η Εθνική Ελλάδος για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

αν υπάρχει ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί με το ποδόσφαιρο, ένα τραγούδι που δεν είναι ύμνος που γράφτηκε επί τούτου για μια ομάδα ή κάτι που να εξυπνεί τα κατορθώματα μιας ομάδας ή ενός ποδοσφαιριστή. Αν υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι που να έχει ταυτιστεί με το ποδόσφαιρο χωρίς να έχει γραφτεί για το ποδόσφαιρο, είναι το τραγούδι που θα μας απασχολήσει σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά, της εκπομπής «Το Χαμένο Σαββατοκύριακο», όπου όπως ξέρετε οι τακτικές ακροάτριες και οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, σε αυτό το σημείο στέκομαι σε ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει τη μουσική που αγαπάμε, τη μουσική που μας μεγάλωσε, τη μουσική που ακούμε και θα ακούμε για πάντα. Και αυτό ήταν σουτ στα δοκάρια που ακούσατε. Συγγνώμη αν τρομάξατε από το θόρυβο, δεν ξέρω πόσο δυνατά ακούτε τα ραδιόφωνά σας. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα στεκόμαστε στο τραγούδι You'll Never Walk Alone, ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί καταρχάς εδώ και 60 τόσα χρόνια με την Liverpool, την διάσημη και δαφνοστεφανωμένη ομάδα του Liverpool στην Αγγλία, αλλά όπως θα δείτε και με πολλές άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες και με πολλές άλλες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες. Θα πούμε δύο λόγια για το τραγούδι αυτό που έχει δύο γεννήσεις, να το πω έτσι. Πρωτογεννήθηκε το 1945 σαν μέρος του διάσημου musical Carousel της μεγάλης διάδας δημιουργών musical Rodgers και Hammerstein, αλλά ξαναγεννήθηκε 18 χρόνια αργότερα το 1963 όταν ένα συγκρότημα από το Liverpool, σύγχρονη και κατά μία έννοια ίσως και λίγο πρόγονη των Beatles, Jerry and the Pacemakers, το ηχογράφησαν με το δικό τους τρόπο και του έδωσαν το εισιτήριο για να γίνει και ένα εμβληματικό κομμάτι στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Θα δούμε πώς και γιατί. Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η εξαίρετη εκτέλεση του Louis Armstrong. Το 1968 το ηχογράφησε ο Louis Armstrong και είχε λόγους που το ηχογράφησε. Αργότερα στην εκπομπή, προς το τέλος αυτής της αναφοράς στο You Never Walk Alone, αν προλάβω θα ακούσουμε μια έτερη live εκτέλεση του Louis Armstrong για το κομμάτι, που κάνει ένα πρόλογο και δίνει το στίγμα για ποιο λόγο και ποιους έχοντας στο μυαλό του το ηχογράφησε. Σε κάθε περίπτωση το τραγούδι, όπως είπα, μπήκε στις ζωές μας από την εκτέλεση των Jerry and the Bass and the Pacemakers το 1963, η οποία και το έφερε στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Τους ακούμε, τους Liverpatlians, τους εκ του Liverpool, Jerry and the Pacemakers, και αμέσως μετά θα σας πω περισσότερα για αυτή την εκτέλεση.

Jerry and the Pacemakers στη δικιά τους βερσιόν του 1963. Ο Jerry Marsden, παιδί του Liverpool και δικτυωμένος με την ομάδα, την διάσημη ομάδα, την ομώνυμη ομάδα της πόλης, πήγε στο γήπεδο στην προπόνηση ή τους ήξερε τους παίκτες και τον προπονητή, τον ιστορικό, τον περίφημο Bill Shankly, και τους έδωσε δισκάκια από το συγκλάκι που μόλις είχε κυκλοφορήσει. Ο Bill Shankly, σε αυτόν ουσιαστικά οφείλει το τραγούδι την εμπλοκή του με το ποδοσφαιρικό σύμπαν. Έμεινε κάγκελο, όπως λέμε, ακούγοντας το τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσατε. Του άρεσε πάρα πολύ και είχαν έτσι οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν τότε με τη Λίβερπουλ, άλλοτε με αεροπλάνο και συνήθως με τρένο ή με λεωφορείο, οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το ρεπορτάζ της ομάδας, είχαν εντυπωσιαστεί από τον ενθουσιασμό που ο μάνατζερ της ομάδας, ο Bill Shankly, έδειξε για αυτό το τραγούδι. Δεν συνηθιζόταν τότε να μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ για μια ομάδα ποδοσφαιρική και να βρίσκεις εξωποδοσφαιρικά, αλλά το πίπερα που λέμε, για να διανθίζεις και να πλουτίζεις τα ρεπορτάζ. Και υπό αυτή την έννοια ο ενθουσιασμός του Bill Shankly για το τραγούδι, τον οποίο δεν τον έκρυβε, έκανε τους διψασμένους για ένα εξωποδοσφαιρικό θεματάκι δημοσιογράφους να γυρίσουν πίσω και να ψήνουν τους αρχισυντάκτες των εφημερίδων να τους επιτρέψουν να γράφουν για το κόλλημα που είχε ο Bill Shankly με το You'll Never Walk Alone, όπως ηχογραφήθηκε από τον Jerry και τους Pacemakers, με αποτέλεσμα η ομάδα να αρχίσει να συνδυάζει τις ποδοσφαιρικές και εξωποδοσφαιρικές παρουσίες της με αυτό το τραγούδι. Όταν βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια καλοκαιρινή τουρνέ η Liverpool, φιλοξενήθηκε στο περίφημο τηλεοπτικό show The Ed Sullivan Show από τον Ed Sullivan, και τότε τους ζητήθηκε και το έκαναν να τραγουδήσουν οι ποδοσφαιριστές το τραγούδι αυτό. Αυτά ήταν ασυνήθιστα πράγματα εκείνη την εποχή. Ο Bill Shankly, όταν η ομάδα έφτασε στον τελικό του κυπέλου του 65 και φιλοξενήθηκε στο BBC, τον ρώτησαν αν το γνωστό παιχνίδι του ερημικού νησιού, το Desert Island Quiz, αν θα βρισκόσασταν μόνο σας σε ένα ερημονήσι, ποιο βιβλίο ή ποιο δίσκο θα παίρνατε μαζί σας για να περνάτε τον καιρό σας, και είπε: με κλειστά μάτια θα έπαιρνα, με κλειστά αυτιά, στην πραγματικότητα ήθελε να πει, θα έπαιρνα το You'll Never Walk Alone με τον Jerry και τους Pacemakers. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά έκαναν το τραγούδι να ταυτιστεί με την ομάδα του Liverpool σε βαθμό τέτοιο που στον ίδιο τελικό του 65 που έλεγα πριν, απέναντι στη Lynch, ο τηλεοπτικός σχολιαστής του Μάτσο Kenneth Wolstenholme αναφέρθηκε στο τραγούδι για πρώτη φορά στην ιστορία ως ότι είναι ο ύμνος της Liverpool, και λίγο πολύ όλα αυτά το έκαναν ύμνο της Liverpool. Εκείνο τον καιρό στα μεγάφωνα του Anfield, του γηπέδου της Liverpool, έπαιζαν για να ψυχαγωγούνται οι θεατές πριν τον αγώνα και στο ημίχρονο τα τραγούδια ένα προς ένα, από το 10 προς το 1, που ήταν στον κατάλογο επιτυχιών, στο λεγόμενο Top 10, από το νούμερο 10 προς το νούμερο 1. Για αρκετές εβδομάδες το You Never Walk Alone έμεινε στον κατάλογο αυτόν, πρώτα νούμερο 1, μετά έπεφτε σιγά σιγά. Όταν πέρασε ο καιρός και ήρθε η εβδομάδα που πια δεν ήταν στο Top 10, αφού ο DJ του γηπέδου έπαιξε τα 10 τραγούδια από το 10 προς το 1 απόντως πλέον του You Never Walk Alone, άρχισαν οι φίλαθλοι στην κερκίδα να το τραγουδούν, έχοντας πια υιοθετήσει το τραγούδι ως ύμνο της ομάδας τους, και αυτό δεν έχει σταματήσει έκτοτε. Είναι μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, και όπως έχει πει και ο μεγάλος Γιόχαν Κρόιφ, δεν υπάρχει ένα σύλλογος σε όλη την Ευρώπη που να έχει έναν ύμνο ανάλογο του You Never Walk Alone. Δεν υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό σωματείο σε όλο τον κόσμο που να έχει εμπνεύσει και να έχει δεθεί με τους οπαδούς του τόσο πολύ όσο η Liverpool με τους οπαδούς της, χάρη σε αυτό το τραγούδι. Όταν βρέθηκα απέναντί τους, ένιωσα
ανατριχύλες. Κατά λέξη είπε ο Κρόιφ, ένιωσα πεταλούδες να φτερουγίζουν μέσα μου την ώρα που άκουσα 40.000 ανθρώπους να τραγουδούν αυτό το τραγούδι, εμψυχώνοντας την ομάδα τους και δίνοντάς τους δύναμη. Αυτά τα είπε ο Κρόιφ την ώρα που στην Κωνσταντινούπολη το 2005 εξελισσόταν ο τελικός Μίλαν Λίβερπουλ, αν θυμάστε, έληξε 3-3 και το πήρε μετά την παράταση 3-2 στα πέναλτι η Λίβερπουλ. Ήταν εκεί ο Κρόιφ και έδωσε την άποψή του για αυτό το τραγούδι, που εδώ το ακούμε σε μια από τις πιο ποδοσφαιρικές του εκδοχές, από τους Dropkick Men.

οι πιο ισχυρές κοινότητες μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι βέβαια οι Ιταλοί, οι Μεξικανοί και οι Ιρλανδοί, οι πιο ισχυρές εννοώ και αριθμητικά αλλά και πολιτιστικά. Και αν κάποιοι Ιρλανδοί που βρέθηκαν στο αμερικανικό έδαφος καμαρώνουν για τους επιγόνους τους, αυτοί σίγουρα είναι οι πρόγονοι των Dropkick Murphys, της μπάντας από τα προάστια της Βοστόνης, τη Μασαχουσέτη, που μόλις ακούσαμε, που τιμούν το ιρλανδικό τους αίμα και με τα θέματα των τραγουδιών τους γενικών, αλλά και με την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο που τους έχει αναδείξει σε μια από τις μπάντες που προτιμούν οι κατά διάφορες χώρες ποδοσφαιρικοί σύλλογοι όταν έχουν φιέστες, γιορτές, επετείους ή οτιδήποτε. Συχνά επιλέγουν τους Dropkick Murphys για το μουσικό κομμάτι των εκδηλώσεών τους. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το ρεπερτόριο των Dropkick Murphys το You'll Never Walk Alone, που μόλις το ακούσαμε στην δική τους εκδοχή. Ενώ τώρα θα περάσω σε μια εκδοχή που δεν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με την μπάλα, ίσως και λόγω της καταγωγής του, της προέλευσής του από το Broadway, από το musical Carousel που λέω, που έλεγα νωρίτερα, από το musical Carousel και από τη δεκαετία του 40. Αμέσως μετά τον πόλεμο εκεί το 45 που πρωτοανέβηκε το Carousel, ο κόσμος είχε ανάγκη να ξεχάσει τα του πολέμου. Μην ξεχνάτε ότι και η Αμερική είχε εμπλακεί καθοριστικά στα τελευταία στάδια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και αυτό είχε σημάνει για πολλούς νεαρούς Αμερικανούς το να βρεθούν στην Ευρώπη ή και στον Ειρηνικό ωκεανό, μακριά από τα σπίτια τους. Τέλος πάντων, τον είχαν νιώσει τον πόλεμο οι Αμερικάνοι, και είχαν και αυτοί, όπως και όλοι οι άλλοι λαοί που ενεπλάκησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάγκη να ξεχαστούν. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο 1971, στο σπουδαίο live album της Aretha Franklin με τίτλο Amazing Grace, που έχει σπουδαία κομμάτια σε gospel εκδοχές. Δεν ξέρω πώς έφτασε στα αυτιά της το κομμάτι και πώς αποφάσισε να το περιλάβει σε αυτό το album, αλλά το κράτησε αιωνίως στα σπουδαία ηχογραφήματα, αυτό το ηχογράφημα που έκανε η Aretha Franklin.

Είναι εκπληκτικό το κομμάτι με την Αρίθα, αλλά επειδή έχω και την έγνοια της ιστορικής αναφοράς σε αυτό το ημίωρο της εκπομπής που ανασκολοποιούμε ένα τραγούδι, δεν μπορώ να παραλείψω την πρώτη ηχογράφηση. Στην άλλη εκπομπή που έχω ξεκινήσει πρόσφατα εδώ στο Κόκκινο, στο καθημερινό πρόγραμμα κάθε Πέμπτη με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο, υπόσχομαι να σταθώ στο Amazing Grace της Aretha Franklin σε μια από τις προσεχείς εκπομπές και να ακούσουμε στη full εκδοχή και αυτό το κομμάτι και ό,τι άλλο περιέχεται στο δίσκο της. Αλλά τώρα θα πάω στο 1945, την πρωτομαγιά της χρονιάς εκείνης κυκλοφόρησε το original από τον Frank Sinatra και με αυτό το πρωτότυπο You'll Never Walk Alone από τον κόσμο τις μέρες του γραμμοφώνου ακόμα, κλείνω αυτή την αναφορά.

παιδιά από τον Buffalo, ο Benny the Butcher και ο Conway the Machine, πολύ δημοφιλής στη hip hop σκηνή της Αθήνας και με εδώ εμφανίσεις live, αλλά και με τη συνεργασία τους με μια σειρά από rapper πίσω στο 2020, αν δεν κάνω λάθος, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Κανόν με Ωμέγα. Ο Κανόν που τον ακούσαμε να ραπάρει μαζί με τον Benny the Butcher και με τον Conway the Machine στο Represent, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, και να λέει έτσι βάζοντας καλά το στίγμα της εποχής, είμαι ο νέος βασιλιάς της Αθήνας, ραπάρω μέσα στον κορονοϊό της Κίνας και δεν θυμάμαι πως αλλιώς τις έφτιαξε και τις τέριαξε τις ρήμες του. Για μένα είναι ένα πολύ συγκινητικό κομμάτι, πέρα από το ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδό του. Ο φίλος μου έμπνε γνωστός στις παλαιότερες γενιές hip-hop ανθρώπων και καλλιτεχνών εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα, είχε φροντίσει για όλη αυτή την παραγωγή από όπου ακούσαμε το Represent. Να πω ότι είναι κρίμα που τέτοιου είδους συνεργασίες δεν την χάνουν τις προβολής που θα έπρεπε. Για μένα, με το δικό μου το φτωχό μυαλό, αν ήμουν αρχισυντάκτης στα δελτία ειδήσεων των μεγάλων σταθμών, του Μέγκα, του ενός του άλλου, θα φρόντιζα να έχω προβάλει την συνεργασία των Ελλήνων ράπερ, ανάμεσα στους οποίους και ο Κανόν που μόλις ακούσαμε, με τα παιδιά από τον Buffalo, γιατί ο Benny the Butcher, ο Conway the Machine και όλοι οι υπόλοιποι που συναποτελούν αυτή τη σκηνή εκεί στο Buffalo της Νέας Υόρκης, την λεγόμενη Griselda, είναι πολύ μεγάλα ονόματα στον κόσμο του hip hop. Είναι απίστευτα δημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτοί και τα απονήματά τους. Είναι 42 χρονών πια ο Benny the Butcher, κατά κόσμον Jeremy Damon Panic, και είναι πραγματικά πολύ σπουδαία μορφή. Το να συνεργάζονται οι Έλληνες ράπερ μαζί τους δεν σημαίνει απλώς ότι έπαιξαν κάποιες συμφωνίες, κάποια χρήματα, κάποια συμβόλαια, αλλά σημαίνει ότι γίνονται αποδεκτοί, γιατί κανένας όσα λεφτά και να του δώσεις δεν θα βάλει το όνομά του δίπλα στο δικό σου. Ένας καταξιωμένος και αποδεκτός στην Αμερική και στον υπόλοιπο πλανήτη καλλιτέχνης δεν θα το ρισκάρει αν εσύ που δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί σου δεν μετράς. Και αυτό είναι το καλύτερο αποδεικτικό στοιχείο για αυτή την παρέα των Ελλήνων hip-hopάδων, να το πω στην καθομιλουμένη, που δείχνει το μέγεθος της αξίας τους. Μένω σε hip-hop και rap γήπεδα, μένω και στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για τους Beastie Boys.

0: The idea is to keep the green alien landing craft from taking your humans from the ground and changing them into mutants. A mutant is very dangerous to you because he flies faster than you do and shoots at you.
1: Οι Beastie Boys με ένα καθόλου καθησυχαστικό μήνυμα στο φινάλε του It Takes Time to Build, το κομμάτι τους που ακούσαμε από το άλμπουμ To the Five Boroughs. Τα Five Boroughs είναι οι πέντε δήμοι, ας το πούμε έτσι, που συναποτελούν τη Νέα Υόρκη μαζί με Manhattan, Brooklyn, Astoria κτλ. Queens μάλλον, για να το λέω σωστά. Να πω για μια ακόμα φορά ότι από τον προηγούμενο μήνα που ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του σταθμού μας, έχω τη χαρά και επεκτάθηκε η ραδιοφωνική μου παρουσία στο κόκκινο, εκτός από το χαμένο Σαββατοκύριακο που ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή ευλόγως 5 με 7 το απόγευμα. Έχω ξεκινήσει την εκπομπή, η συνέντευξη της εβδομάδας παίζει κάθε τρίτη βράδυ 8 με 9 και επαναλαμβάνεται την Παρασκευή το βράδυ πάλι 8 με 9. Χαίρομαι που φιλοξενώ ανθρώπους από διαφορετικού τύπου γήπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας, καλλιτέχνες, πολιτικούς, αθλητές, ακτιβιστές, και φαντάζομαι ότι όσο θα περνάει ο καιρός θα γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό το άνοιγμα που έχω στο χώρο από όπου επιλέγω τους καλεσμένους μου. Μεθαύριο Τρίτη θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω τον εμβληματικό, το πάλι ποτέ αρχηγό του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και 40 φορές διεθνή με την Εθνική Ελλάδος, Γιάννη Γκούμα, για να πούμε πολλά και διάφορα, όπως πάντα χωρίς προσυμφωνία, χωρίς προγραμματισμό και με τη γλώσσα της αλήθειας, για τα χρόνια του στα γήπεδα, για την αγαπημένη του ομάδα, τον Παναθηναϊκό, από τις λίγες περιπτώσεις σύγχρονων ποδοσφαιριστών, ο Γκούμας, που εκτός από τον Αμπελόνα Λάρισα στη γενέτειρά του, που ξεκίνησε πιτσιρίκος τα ποδοσφαιρικά του βήματα, διήνυσε όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα σε μια ομάδα, στον Παναθηναϊκό, και αν φόρησε μια άλλη φανέλα, με καμάρι και αυτήν, είναι η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, που τη φόρεσε όχι μία, όχι δύο, αλλά 40 φορές. Με αφορμή αυτό το λεγόμενο παράθυρο αγωνιστικής δραστηριότητας των εθνικών ομάδων, που κορυφώνεται εκείνη τη μέρα, τελειώνει την Τρίτη, θα μιλήσουμε με τον Γιάννη για την εθνική μας ομάδα, για τον Παναθηναϊκό, για τη διαδρομή του ιδίου, για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του ως σχολιαστής πλέον και ως προπονητής. Να θυμίσω ότι η εθνική ομάδα απόψε δίνει το τέταρτο και τελευταίο της παιχνίδι σε αυτό το παράθυρο, υποδεχόμενη στο γήπεδο της Τούμπας τη γερμανική εθνική ομάδα. 4 μάτς στο εν λόγω παράθυρο και άλλα 2 που συμπληρώνουν την αγωνιστική δραστηριότητα του ομίλου μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τα άλλα 2 θα γίνουν το Νοέμβριο και εκεί θα ξέρουμε πως μια ομάδα που πριν από 2 χρόνια ήταν στην τρίτη κατηγορία αυτής της νεόκοπης και για πολλούς ακατανόητης διοργάνωσης που λέγεται Nations League, βρέθηκε τώρα στην κορυφή του αγγλικού, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εκεί που είναι οι μεγάλες δυνάμεις, και μέχρι τώρα έχει δώσει 3 μάτς αίτητη, νίκη εκτός έδρας στη Σερβία, νίκη εκτός έδρας στη Γερμανία, ισοπαλία στο τσακ, στα χασομέρια που λέμε του αγώνα, κατάφεραν να ισοφαρίσουν 2-2 οι Ολλανδοί στο τελευταίο μάτς, 2 νίκες, μια ισοπαλία, και απόψε το τέταρτο μάτς με τη Γερμανία του Κλοπ. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, και θυμίζω αυτό που είπα προλίγου, την Τρίτη το βράδυ 8 με 9 στη συνέντευξη της εβδομάδας το Γιάννη Γκούμπα, για να συζητήσουμε για όλα αυτά και για πολλά άλλα, και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Κλείνοντας αυτή την αναφορά, θυμίζω ότι η εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας μεταδίδεται και σε επανάληψη την Παρασκευή το βράδυ, ίδια ώρα, πάλι 8 με 9.

6MF, αυτό το MF όπως ακούσατε κι εσείς υποκαθιστά το Motherfucker, Sexy Motherfucker, ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Prince. Έλεγα πριν για τη συνέντευξη της εβδομάδας στη νέα μου εκπομπή στο καθημερινό πρόγραμμα και επισημαίνω και την έτερη νέα εκπομπή μου στο καθημερινό πρόγραμμα, την οποία κάνω με πολύ αγάπη και κέφι και ονομάζεται «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο». Στέκομαι σε δίσκους που επηρέασαν πάρα πολύ τα μουσικά ρεύματα, επέδρασαν και χρωμάτισαν τις ζωές μας και τελικά άλλαξαν τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι και ο Prince αργά ή γρήγορα θα βρει χώρο σε αυτή την εκπομπή με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο, όπως θα βρει χώρο και ο έτερος κύριος που θα κλείσει το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο και που δεν είναι άλλος από τον σπουδαίο Ray Charles. Κλείνοντας, θέλω για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω όσους και όσες στέλνουν μηνύματα. Κρατώ το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα της ακροάτριας Νατάσας Καμπίτσι. Ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέροντα που μου έστειλε, μας ειδοποιεί ότι το παλιό βιβλιοπωλείο αστέγων με ονομασία Ανέστιος, ένα εγχείρημα τριών πρώην αστέγων, απειλεί το καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με έξωση από την αποθήκη όπου φυλάσσεται ο αριθμός των βιβλίων που έχουν στην κατοχή τους οι συνιδιοκτήτες, και τελικά μάλλον θα κλείσει το βιβλιοπωλείο, εκπέμπουν σως οι άνθρωποι. Για 120.000 βιβλία μιλάμε, τα οποία αν εξωθούν οι άστεγοι από το βιβλιοπωλείο τους, από το χώρο που αποθηκεύουν τα βιβλία τους, θα εξωστούν και τα βιβλία. 120.000 βιβλία είναι κάτι που θα έπρεπε να κάνει το κράτος, να επέμβει και να φροντίσει και τη διαφύλαξή τους και το καλός έχει αυτής της καλόβουλης επιχείρησης, να το πω έτσι. Αυτός είναι ο Μέγας Ρέι Τσάρλς, το What I Say, με το οποίο τελειώνουμε για απόψε. Θυμίζω στις 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, τέταρτο μάτς της εθνικής μας σε αυτό το κύκλο αγώνων για το λεγόμενο Nations League. Κλείνοντας, ευχαριστώ τον Νίκο Πετσιμέα αρχικά και τον Γιάννο Ηλιάδη στη συνέχεια που ήταν εδώ δίπλα μου, οι δύο τεχνικοί μας στην κονσόλα του Κόκκινου. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που για μια ακόμα φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Θα τα πούμε φυσικά το ερχόμενο Σάββατο στις 5 με το χαμένο Σαββατοκύριακο και νωρίτερα την Τρίτη το βράδυ στις 8 με τη συνέντευξη της εβδομάδας. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα.

Hey.

0: στο κόκκινο.
1: Το τρίτο Athens Dramatico Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
2: Οι πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαντουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mor.com.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης.
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο mor.com.
7: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Τεράστιες καταστροφές στην Κρήτη από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας. Μεγάλη ζημιά σε σπίτια, καλλιέργειες και υποδομές. Εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης, δρόμοι έχουν κλείσει, έχουν καταστραφεί, ζημιές έχουν σημειωθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης. Ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση, προσέγγισης και απομάκρυνσης τους. Κλειστά θα μείνουν αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη όλες οι σχολικές μονάδες, η Δημοτική Ενότητα Κουλούκονα του Δήμου Μηλοποτάμου. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Το οροπέδιο Λασιθίου θα επισκεφθεί αύριο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλή τον γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να είναι εγγυητής της προαιματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς, τόνισε μιλώντας στον Sky η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η πόρτα είναι κλειστή για όποιες και όποιους αντιμετωπίζουν την αριστερά και την πολιτική με όρους πολιτικής επιβίωσης, αλλά ανοιχτή επί των προγραμματικών προτάσεων που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει στο δημόσιο λόγο εδώ και καιρό. Η κυρία Δούρου υπογράμμισε παράλληλα την κυβερνητική αδιαφορία αναφορικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί δεκάδες σπίτια στην Κυψέλη, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι περιμένουν εδώ και 4 μήνες μελέτες που δεν τους δίνει η κυβέρνηση. Λήξη συναγερμού στη Βουλή, όπου νωρίτερα άγνωστος τηλεφώνησε για τοποθέτηση βόμβας. Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε το τμήμα εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι εντός ή εκτός του κτηρίου. Συνήγορος υπεράσπισης στο έγκλημα της Βιολάντα, η κυβέρνηση, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργάτριες, αναφέρει δημοσίευμα της Αυγής της Κυριακής. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει την αφωνία του Υπουργείου Εργασίας στις καταγγελίες απολύσεων και κλίματος τρομοκρατίας, αλλά και την ανακοίνωση Σωματείου Εργαζομένων που επικαλέστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ώρα που σωματείο δεν υπάρχει. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, θα μιλήσει αύριο στις 6 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη θα έχει αύριο το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη διεθνή ενημέρωση, τους βομβαρδισμούς κατά στόχων στο Κίεβο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, θα εντείνει Ρωσία, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε δηλώσει ότι το Κίεβο θα επιμείνει στις επιθέσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων. Στην αθλητική ενημέρωση, τη Γερμανία αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα Εθνική Ελλάδος για την 4η αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς.
9: Ο καιρός.
10: Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων. Γενικά έθριο ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Τσακίδη.
9: Στο κόκκινο.

ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Κόνταρτ και Κώστας Σακύρης στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, παρακαλώ, μέχρι και τις 9, λόγω της απουσίας της καλής φίλης και συναδέλφου της Μαρίνας Λαχάνα. Αυτό σημαίνει ότι το Κόνταρτ γεμίζει με τέχνη, πολιτισμό, ταξίδια, διάδραση, πολλές διαμαρτυρίες, ανάγκες, ερωτήσεις, απαντήσεις και πάνω απ' όλα προσπαθούμε να συνειδητοποιούμε ποια είναι αυτά τα στενά, αυτές οι πορείες που φωτίζονται μόνο μέσα από τον πολιτισμό, φωτίζονται και διαπερνώνται μόνο μέσα από τις τέχνες. Και έτσι προσπαθούμε να δίνουμε απαντήσεις. Αφού πρώτα οι ίδιοι καλλιτέχνες μας διεγείρουν τα ερωτήματα. Ένα θεατρικό και μια μουσική παράσταση η σημερινή καλεσμένη, που σημαίνει ότι προσπαθώ σφαιρικά να καλύπτω το τι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα και στην Πάτρα. Μας ακούτε και στις τρεις πόλεις από το κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4, κόκκινο Πάτρας 107 και 7 και εννοείται κόκκινο Αθηνών 105 και 5, αλλά και από το site της Αυγής σε κάθε μεριά του πλανήτη μας ακούτε διαδικτυακά. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για το συγκεκριμένο θεατρικό. Το έχει γράψει ο πολύ αγαπημένος φίλος ο Θανάης ο Τριαρίδης. Έχω να τον δω καιρό και μάλιστα πολύ περισσότερο καιρό να τον φιλοξενήσω στην εκπομπή, αλλά επειδή τον παρακολουθώ και διαδικτυακά και τα λέγαμε και στο τηλέφωνο πριν από ένα διάστημα, καταφέρνει πάντα να είναι παρόν και διαδραστικός μέσα στις ανησυχίες μας. Ο Θανάσης έχει τέτοια ικανότητα να υπάρχει και όταν λείπει. Ο λόγος του, τα έργα του, η σκέψη του, η προσέγγιση του είναι η σημερινή μας ανάσα. Ο σημερινός μας παραγωγικότατος προβληματισμός. Σκηνοθεσία, επίσης αγαπημένη, φίλη Ιβάνα Υπεφάνη, και το θεατρικό είναι το Μέγκελε. Και μόνο από το όνομα κατευθείαν γεμίζουμε εικόνες, σκέψεις, πώς η ανθρωπότητα μπορεί να ζήσει τη φρίκη, να την κανονικοποιήσει, να τη θεωρήσει ιδεολογία, το έγκλημα, το φασισμό, την αδικία και τους αδικοσφαγμένους και αδικοχαμένους, όπως τα λέει ο ίδιος ο συγγραφέας. Σε λίγα λεπτά, οι πρωταγωνιστές της παράστασης, η Εύα Πιάδη και ο Γιώργος Ωνάσιος, θα είναι μαζί μας. Ζούνε μεταξύ Ελλάδας και Ζυρίχης. Ζούνε μεταξύ πραγματικότητας, φαντασίας, μεταξύ πειράματος και ζωής. Οι κριτικές για την συγκεκριμένη παράσταση, για το Μέγκελε, την προηγούμενη χρονιά ήταν πάρα πολύ ουσιαστικές. Όσοι το είδατε, είμαι σίγουρος πως θέλετε να το ξαναδείτε. Είναι από τις παραστάσεις που αποτελούν αποτύπωμα για εμάς και σίγουρα το μεγαλύτερο αποτύπωμα είναι κοινωνικοπολιτικό. Αφήνουν την έννοια ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να μαχόμεθα, να δίνουμε μια καθημερινή μάχη για να μην κανονικοποιηθεί το έγκλημα, η τοξικότητα και οι νοσηρές προσεγγίσεις, όχι μόνο του Μέγκελε, αλλά και όσων ακόμη τους νοσταλγούν. Ο φασισμός δεν έφυγε, είναι δίπλα μας. Και δυστυχώς για την ανθρωπότητα είναι εντός της. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει μέσα από τα θεατρικά, μέσα από τα κείμενα, από την φύση και τη θέση μας, να διεκδικούμε ό,τι πιο δίκαιο και ονειροπόλο για εμάς, για το περιβάλλον, για την κοινωνία. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο. Στην δεύτερη ώρα περιμένω τον πολύ αγαπητό έγκονο του Μίκη Θεοδωράκη, τον Άγγελο, να συζητήσουμε. Και το λέω γιατί βλέπω το team να καταφθάνουν από τώρα στο στούντιο και ο Κωνσταντίνος ο Τσακαλάκης. Θα σας δώσω λίγο. Και καλώς ανταμώσαμε, καλό μας δίαιρο ταξίδι. Πάμε.

0: Ένας από τους τρόπους που επικοινωνούμε είναι και το Viber, δηλαδή το 6985-87-0059. Ελάτε σας παρακαλώ με μια καλησπέρα με τα μηνύματά σας, είναι πάντα πολύ σημαντικό. Όταν ανταμώνουν οι παρέες να ανταλλάσσουν και προβληματισμούς αλλά και μια απλή καλησπέρα. Όπως προείπα στον πρόλογο μου, προσπάθησα να οριοθετήσω δύο καλλιτέχνες που έχουν μια παγκοσμιότητα, είναι γεμάτη ταξίδια, γεμάτη ιδιότητες, η Εύα Πιάδη και ο Γιώργος Νάσιος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε.
1: Είμαστε πολύ καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σου, Εύα.
2: Χαίρετε.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά είμαι. Είμαι σε μια κατάσταση. Δεν έχω συνειδητοποιήσει σε ποια χώρα είμαι ακόμη, γιατί ήρθα προχθές. Αλλά εντάξει, είμαι καλά.
0: Είναι ωραίο γιατί για εσάς το ταξίδι έχει και μια έτσι πραγματική έννοια, δηλαδή ρεαλιστική. Μπαίνετε σε ένα αεροπλάνο από τη Ζυρίχη, φτάνετε στην Αθήνα και ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι παράστασης. Το Μέγκελε για δεύτερη σεζόν, με αυτούς τους συντελεστές, με εσάς δηλαδή. Και ποιο είναι το συνέστημα, Γιώργο, εσύ?
1: Χαρά, λίγο το τρακ που έχουμε πάντα, αλλά χαρά και ευγνωμοσύνη. Είναι σπουδαίο πράγμα να μπορείς να παίζεις θέατρο.
0: Ποια είναι η προσμονή, τι σκέφτεστε όταν είστε στη Ζυρίχη και πλησιάζουν οι μέρες για την Αθήνα, για την Ελλάδα, για την παράσταση, γιατί όλα αυτά είναι ταυτόχρονα?
1: Δεν είναι ένα συνέστημα, νομίζω, είναι πάρα πολλά. Είναι χαρά, όπως σου είπα, ευγνωμοσύνη, αγωνία, τα πρακτικά πράγματα, τα τεχνικά, το μήνυμα, όλα.
2: Καλά, είναι και η κούραση. Διότι
0: έλα πιο κοντά
2: κάνουμε,
0: λίγο. Εύα.
2: Είναι η κούραση, γιατί κάνουμε και τις δουλειές μας και το να τρέχει μια παράσταση σε δύο χώρες έχει μια κούραση την οποία ίσως αρχικά δεν φανταστήκαμε τόσο μεγάλη. Αλλά ναι, θέλω να πω, είναι ωραίο το ρομαντικό, ξέρεις, η χαρά και όλα αυτά, αλλά υπάρχει και αυτή η κούραση που αξίζει με τον κόπο, αλλά υπάρχει.
0: Υπάρχει. Να ρωτήσω, στην Ζυρίχη, ζείτε στη Ζυρίχη, σωστά?
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια, αρκετά?
1: Εγώ είμαι άλλη περίπτωση, γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Ελβετία.
0: Α, εκεί.
1: Γύρισα ως παιδί Ελλάδα και ξαναπήγα τώρα να ζήσω εκεί το 2013.
0: Α, είσαι πάλι αρκετά. Ελλάδα, πόσο έμεινες, Γιώργο?
1: Από τα 7,5 μέχρι.
0: Μέχρι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεν με νοιάζουν οι ηλικίες.
1: Γιατί εγώ δεν έχω θέμα.
0: Ό,τι θες, πες μου.
1: Είμαι 32. Είμαι 55.
0: Γελάει, Εύα.
1: Είμαι 55 και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Εύα, εσύ γεννήθηκες σε Ελλάδα?
2: Ναι, μένω στην Ελβετία από το 2014.
0: Επέλεξες γιατί, λόγω συνθήκων εργασίας, αναζήτησης, πώς
2: ήθελα
0: έχει η οικογένεια?
2: Ήθελα πολύ να δω πώς είναι να ζεις στο εξωτερικό. Και τότε, έτσι όπως έτυχαν οι συγκυρίες, βόλεψε. Δεν ήξερα καλά που πέφτει η Ζυρίχη. Ντρέπομαι που το λέω,
0: ναι,
2: αλλά δεν ήξερα.
0: Εντάξει, μια αλήθεια. Δεν είναι από τις πόλεις που φεύγουν. Εγώ δεν έχω ακούσει πολλούς στη Ζυρίχη, γι' αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα ζουν πια πάρα πολλοί Έλληνες εκεί. Πάρα πολλοί.
0: Πάντως τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να μην το ξέρω εγώ σωστά, καλά κάνετε και το λέτε, δεν άκουγα πολλούς για τη Ζυρίχη. Φεύγαν για άλλες χώρες της Ευρώπης.
2: Ναι.
0: Οπότε ναι, και εμένα μου έκανε μια έτσι εντύπωση. Ποια είναι η δουλειά σου στην Εύα στην Ζυρίχη? Είσαι ηθοποιός εκεί?
2: Σκηνοθετώ μια ομάδα, μια θεατρική ομάδα φέτος, και η βασική μου εργασία είναι το τατού. Είμαι τατού άρτιστ.
0: Ναι. Ωραία δουλειά.
2: Πολύ ωραία δουλειά.
0: Ωραία. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα τατού. Έχω πολλά πάνω μου και εκτιμώ πολύ τους καλλιτέχνες για την υπομονή τους.
2: Αυτό το τρομερό που έχει αυτή η δουλειά είναι ότι δεν είναι μόνο τέχνη, είναι και τεχνική.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Έχει αυτό. Και έχει και την επαφή με τον άνθρωπο, που είναι καθημερινή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Μπορώ να μιλάω ώρα γι' αυτό. Ας μην πιάσουμε το τατού τώρα.
0: Νομίζω ότι στη Ζυρίχη ή στις χώρες του εξωτερικού έχει και καλύτερες απολαυές από ό,τι στην Ελλάδα.
2: Έχει πολύ καλύτερες. Γενικώς. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η εργασία εκτιμάται πολύ περισσότερο.
1: Γενικά.
0: Μάλιστα. Εσύ, ναι, Γιώργο, με τι κάνεις στη Ζυρίχη?
1: Εγώ κάνω πολλά. Είμαι κοινωνικός λειτουργός σε ένα σχολείο με παιδιά.
0: Ωραία δουλειά.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης, πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Να βλέπεις τις ψυχούλες να.
0: Τι ηλικίες, δημοτικό?
1: Δημοτικό. Ναι, στο δημοτικό είμαι. Επίσης, προσφέρω. Έχω και μια άλλη απασχόληση που είναι μια μέθοδος που λέγεται Walking in Your Shoes, που είναι κάτι σαν δραματοθεραπεία.
0: Τι σημαίνει αυτό? Βοήθαμε λίγο.
1: Αυτό. Ναι, έρχεσαι εσύ εξήγηση και λες, έχω ένα θέμα,
0: ναι,
1: τελευταία στη ζωή μου. Και το αναπαριστούμε. Το στείνουμε δηλαδή με την ομάδα και βλέπουμε τι συμβαίνει, ποια είναι η δυναμική από κάτω. Αυτό ξεκίνησε από το...
0: Μοιάζει μαγικό, γιατί βλέπω εμένα, βλέπω το πρόβλημά μου, το βάζω στα όρια ή το ξεχυλώνω, δηλαδή ανάλογα την περίπτωση. Αλλά πώς βοηθάει τον πάσχοντα?
1: Θέλω να σου πω καταρχάς ότι ξεκίνησε από το θέατρο, από το Λος Άντζελες, στη δεκαετία του 80. Βλέπεις το θέμα σου έξω από σένα, εσύ. Έχεις κάποιες, πες το ελληνικά τώρα με πιάνω και αυτό,
0: στερεότυπα.
1: Έχεις κάποιες εικόνες,
0: προσλαμβάνουσες.
1: Έχεις προσδοκίες, αυτή είναι η λέξη. Έχεις φίλτρα, έχεις αντιστάσεις. Και τη φτιάχνεις κάπως τη φάση σου. Ενώ έτσι όταν το βλέπεις. Και βέβαια αυτό λέω, όσο και ωραία να το περιγράψω, δεν είναι βιωματικό. Είναι βιωματική εμπειρία.
0: Είναι βιώμα.
1: Και το θέμα είναι ότι όταν το βλέπεις σαν εικόνα, επιδρά αλλιώς μέσα σου πια. Τώρα βέβαια με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα θεωρούνται και λίγο περίεργα όλα αυτά.
0: Ξέρεις, ναι, πήγε λίγο το μυαλό μου, αλλά δεν είναι αυτή η περίπτωση. Έχεις άλλη κατάσταση. Δεν μιλούμε για ιατρική πράξη.
1: Όχι βέβαια.
0: Μιλούμε για μια συνθήκη που θέλεις να δεις το πρόβλημά σου από μια απόσταση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα κινδύνευε, δηλαδή, θέλω να πω, ένας άνθρωπος.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί εκεί δεν πήγες, αυτό δεν αναφέρεις, αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πήγες στο θάνατο του Γιώργου του Μαζόνα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Μέγκελε.
1: Ναι. Τι θέλεις να σου πούμε?
0: Ό,τι θέλετε, γιατί μια παράσταση που είναι μια πολύ δυνατή γροθιά ρεαλισμού, σύγχρονης ανθρώπινης ιστορίας και δυστυχώς ο κίνδυνος που παραμένει.
1: Να σου πούμε λίγο πώς ξεκινήσαμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και αυτό που με συγκινεί πάντα είναι πώς είναι ένα ταξίδι και ένας αγώνας με την Εύα αυτό που έγινε. Η Εύα λοιπόν, τώρα πάντα υπήρξε μαθήτριά μου, πολύ καλή να το τονίσω αυτό, χαρισματική.
0: Μαθήτριά σου στη Ζυρίχη.
1: Στη Ζυρίχη, ναι.
0: Σε θεατρική.
1: Την ομάδα που έχει τώρα η Εύα την είχα εγώ πρώτα 3 χρόνια ή 4, ναι. Και ήταν μαθήτριά μου και ήταν πάρα πολύ καλή. Ήρθε μετά, σπούδασε εδώ θέατρο, τελείωσε.
0: Ποια σχολή, Εύα?
2: Τη Θεοδοσιάδη.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και θα σου πω και κάτι, επειδή εγώ πιστεύω σε αυτά. Κάποια στιγμή λέω μέσα μου, Γιώργο, θέλω να ξαναπαίξεις. Γιατί είχα να παίξω 12 χρόνια.
0: Α, απουσίες αρκετά.
1: Ναι. Και εντάξει, είχα κάνει κάτι γυρίσματα, κάτι αυτά, αλλά στη σκηνή ουσιαστικά 12 χρόνια. Και λέω, αλλά θέλω ένα ρόλο πρόκληση. Πρόσεχε τι εύχεσαι.
2: Και έρχομαι εγώ, που ήμουν στο πρώτο έτος της δραματικής σχολής. Είχα διαβάσει το έργο, είχα δει πραγματικά τον εαυτό μου να παίζει σε αυτό το έργο. Ακούγεται λίγο γραφικό, αλλά πραγματικά αισθάνομαι σαν να με διάλεξε αυτό ο ρόλος και το έργο. Και το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και συναντιέμαι με τον Γιώργο. Έχει κλείσει η σχολή για καλοκαίρι. Και του λέω, Γιώργο, είναι ένα έργο...
0: Με το Θανάση γνωρίζεσαι ή όχι?
2: Με το Θανάση γνωρίστηκα γιατί παρακολουθούσα σεμινάρια γραφής.
0: Σεμινάρια του, μάλιστα. Άρα έτσι βρέθηκες με το έργο, έτσι το βρήκες το έργο.
2: Όχι από τα σεμινάρια, μέσα στον κορονοϊό ξεκίνησα όπως πολλοί κόσμος να έψαχνα διάφορες ασχολίες. Και έτσι παρακολούθησα τα σεμινάρια του Τριαρίδη για το ολοκαύτωμα.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί έμαθα το έργο, διάβασα το έργο, πέρασε κάποιο διάστημα και συναντιέμαι με τον Γιώργο και του λέω, Γιώργο, είναι ένα έργο το οποίο θα ήθελα πολύ να παίξουμε μαζί. Και μου λέει ναι.
1: Χωρίς να,
0: να το ξέρει.
1: Ναι.
2: Πολλά ξέρεις. Πώς μου λες,
0: σου ετοίμαζε.
1: Μα ήταν, επειδή πιστεύω όντως στις συγκυρίες και τις συγχρονικότητες, ήταν μαγικό. Το είπα και μετά από 2 εβδομάδες έρχεται και μου λέει αυτό και λέω ναι. Είναι σημάδι για μένα. Και την εμπιστεύομαι έτσι κι αλλιώς.
0: Νομίζω ότι αυτό παίζει πιο πολύ ρόλο. Ότι εφόσον το διάλεξε, ή έβαλες εμπιστοσύνη, εκτιμάς τον άνθρωπο.
1: Ναι, και επιβεβαιώθηκα βέβαια, γιατί μπορεί να το διάβαζα μετά και ανάλογα. Οχ, τελικά έβαλα.
0: Όταν το διάβασες, τι είπε? Όταν
1: αυτό.
0: Το είδες. Δηλαδή,
1: είπες... Αυτό που λέγαμε πριν για το walking.
0: Ναι.
1: Στο walking, λοιπόν, μπαίνει ο άνθρωπος σε άλλο ρόλο. Το έργο αυτό έχει αυτό το παιχνίδι μέσα του. Μπαίνουμε στους ρόλους αυτούς. Κάνουμε ένα παιχνίδι, λοιπόν. Οπότε λέω, και αυτό σημάδι είναι. Πάμε.
0: Για σένα λειτουργήσε ως ένα σημάδι, μια πρόκληση, ένας ρόλος. Για σένα, Εύα, όμως, ο τρόπος που το περιγράφεις, ότι σε κάλεσε το ίδιο το έργο, είναι σαν να βρήκε στοιχεία τα οποία κάτι ξεκλειδώσαν, κάτι σου είπαν. Τι σου μίλησε, πώς σου μίλησε το έργο? Το περιγράφεις με ιδιαίτερη έμφαση.
2: Είχε ο ρόλος της Εσθήρ, ο ρόλος που παίζω εγώ, είχε κάτι το οποίο πάρα πολλά πράγματα που έλεγε στο έργο ήταν πράγματα που τα έλεγα εγώ στη ζωή μου μιλώντας για τα ίδια θέματα. Οπότε θεώρησα...
0: Σαν φυσική συνέχεια, σαν αυτονόητο να...
2: Ναι, ότι θα μπορούσα να είμαι αυτός ο άνθρωπος. Και επειδή είναι παράξενες εποχές που χρειάζεται να μιλάμε για όλα αυτά, πώς να το πω, σαν να είχα χρέος να το κάνω. Δεν ξέρω.
0: Είναι ωραία λέξη το χρέος, μου αρέσει. Το κρατώ.
2: Το
0: κρατώ και επιτρέψτε μου να βγω σε διάλειμμα πολύ γρήγορα και επανέρχομαι.
1: Όχι, τώρα που αρχίσαμε τα λέμε.
0: Περίμενε Γιώργο, πάμε.
3: Στο κόκκινο. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

0: Η ώρα είναι 7.30 ακριβώς και είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσακίρης για τις επόμενες μία ώρα και μισή, δηλαδή 9 περίπου θα κλείσουμε. Και έχουμε αλλάξει το πρόγραμμα, μην αναρωτιέστε, επειδή η πολύ αγαπητή Μαρίνα Λαχανά απουσιάζει. Αυτό για μας είναι μια πολύ μεγάλη επίσης ευκαιρία να ανοίξουμε παραπάνω την βεντάλια της εκπομπής και να φιλοξενήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιτέχνες. Στο πρώτο ημερό της εκπομπής, όπως θα έχετε ακούσει, φιλοξενώ την παράσταση Μέγκελε και στο στούντιο οι πρωταγωνιστές που ήρθαν από τη Ζυρίχη και μου αρέσει που σχεδόν μπερδεύουν πού βρίσκονται σε ποια χώρα και όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα μέσα σε 2-2,5 ώρες που περιγράφουμε το αεροπλάνο. Είμαστε σε μια άλλη συνθήκη. Η Εύα Πιάδη και ο Γιώργος Ωνάσιος. Μ' αρέσει αυτό που λέτε, ότι πολύ γρήγορα αλλάζετε στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα η Ελλάδα δεν είναι για σας μια σιγουριά, δεν είναι μια ασφάλεια, δεν είναι μια αγκαλιά.
1: Μεγάλη κουβέντα τώρα ανοίγεις. Η Ελλάδα είναι και αγκαλιά, είναι και ζεστασιά, είναι και ανθρωπιά. Είναι όμως και θλίψη και στεναχώρια και προβληματισμός.
2: Νεύρα.
1: Είναι όλο το πακέτο.
0: Νεύρα.
1: Ναι, νεύρα.
2: Νεύρα. Έχει πολλά νεύρα ο κόσμος. Πολλά νεύρα. Νεύρα.
1: Έχει αλλάξει πολύ. Δηλαδή όταν έχεις αυτή την απόσταση και έρχεσαι,
0: το βλέπεις,
1: το βλέπεις αυτό, το βλέπεις, να εντείνεται. Ναι. Να εντείνεται.
0: Ναι. Αυτό που λέτε έχει αξία.
2: Γενικώς ζούμε... Αν πούμε ότι ζούμε ανάμεσα σε δύο χώρες που έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή από το άσπρο στο μαύρο. Όταν σπούδαζα εδώ, συνειδητοποιούσα ότι ήμουν εδώ και μιλούσα, ήμουν σε παρέες που μπορεί να μαλώνανε για 5 ευρώ και πήγαινα εκεί και ήμουν σε μια παρέα που έλεγε κάποιος «Α, θα πάω ένα ταξίδι στο Ντουμπάι μεθαύριο».
0: Ναι, ναι.
2: Και έλεγα «Τι γίνεται». Είναι τρελή αντίθεση.
0: Βέβαια είστε σε μία από τις πιο θεωρητικά χώρες οικονομικά ανεπτυγμένες, αλλά ταυτόχρονα ναι, θεωρείται και μια ακριβή χώρα η Ελβετία, δεν είναι μια απλή χώρα.
2: Τώρα πια δεν είναι τόσο ακριβή. Η Ελλάδα για μένα είναι πολύ πιο ακριβή.
0: Πιο ακριβή η Ελλάδα από την Ελβετία.
1: Αν το δεις στατιστικά, μισθοδοσία και...
0: Ναι, αναλογικά.
1: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ η Ελλάδα.
0: Τα ενίκια πώς είναι στην Ελβετία?
1: Είναι και εκεί ακριβά, αλλά είναι βατάρε παιδί με τους
2: μισθούς. Ναι.
0: Θα γυρνούσατε πίσω.
1: Ναι.
2: Αμέσως απάντησες.
1: Ναι, αν είχα την οικονομική επιφάνεια, ναι.
0: Θα γυρνούσες, Γιώργο. Εδώ θα γυρνούσες. Σε βλέπω όχι πολύ ψημένη να γυρίσεις.
2: Έχω αγαπήσει πολύ το μέρος, είναι η αλήθεια, γιατί είναι ο τόπος στον οποίο άρχισα να κάνω όνειρα και να αισθάνομαι ότι θα μπορέσω να τα πραγματοποιήσω. Γιατί υπήρχε ένας προγραμματισμός που εδώ δεν τον είχα. Και φυσικά διαφορετικά τα μεγέθη, τα οικονομικά.
0: Ναι.
2: Οπότε έχω αγαπήσει πολύ τον τόπο. Θα ήθελα να ζω κάπου στο ανάμεσα.
0: Αυτό νομίζω.
2: Αυτό θα ήθελα. Ναι.
1: Αυτό κάνουμε λοιπόν, και ήδη. Αλλιώς δεν αντέχεται για μένα.
0: Πάμε τώρα. Ναι. Πλήφα. Σωστά. Βεβαίως. Πρεμιέρα, ναι. Πότε?
1: 5-8 του μηνός.
0: Και μόνο 7 παραστάσεις.
1: Ναι.
0: 5-8.
1: Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11.
2: 5-15. Παρασκευή 16, Σάββατο 17.
0: Άρα αυτό ήταν. 7 παραστάσεις στο Πλήφα. Τι ώρα?
1: Πέμπτη Παρασκευή στις 9 και Σάββατο Κυριακή στις 8.
0: Προπόληση, ticket services.
2: Ticket services, ναι.
0: Λεπτομέρειες βλέπετε και στο ticket services και τις ώρες και τις μέρες. Είναι μόνο 7 παραστάσεις. Το κείμενο του Θανάση Τριαρίδη, σκηνοθεσία Ιβάνα Πεφάνη. Και... ναι, έλα, Εύα.
2: Παρασκευή και Σάββατο θα είναι μαζί μας και ο Θανάσης.
0: Θα έρθει?
2: Ναι.
0: Το πρώτο Παρασκευή, πρώτες
2: ημέρες. Ναι, τις πρώτες. 8 και. Όχι, 9.
0: 9 και 10.
2: Ναι, 9 και 10.
0: Θα γίνει συζήτηση μετά την παράσταση.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Αυτό και είναι πολύ ωραίο.
2: Και στη Ζυρίχη και μας είδε. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Να πούμε ότι η παράσταση έπαιξε πέρσι πάλι στο Πλήφα και μετά ανέβηκε Ζυρίχη. Ναι. Ζυρίχη αγγλικά.
2: Όχι, ελληνικά.
0: Ελληνικά.
2: Με γερμανικούς υπέρτιτλους.
0: Αλήθεια. Mm-hmm. Το κοινό τι ήταν, Έλληνες?
2: Και Έλληνες και Ελβετοί.
1: Ναι, και Ελβετοί. Ναι. Πολύ Ελβετοί, ναι.
0: Τι σας λέγανε οι Ελβετοί για αυτή τη θεματολογία, για το Μέγκελε, που είναι πραγματικά, το έχω απορία.
1: Οι Ελβετοί είναι άλλο κοινό. Είναι πιο ψυχρό κοινό. Αλλά αυτό που έχω ξαναπεί, ότι έχουν λίγο ένα δίπολο. Ενώ από τη μία είναι συντηρητικοί, θεωρώ ότι είναι βαθιά συντηρητικοί άνθρωποι. Από την άλλη έχουν και μια τόλμη να αντικρίσουν τα θέματά τους. Και ξέρουν πολύ καλά μέσα τους ότι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς με την δήθεν ουδετερότητά τους. Κάνοντας όμως πράγματα, και όπως κάνουν και σήμερα, έτσι. Η Ελβετία τι κάνει? Πουλάει όπλα, αλλά όχι συναρμολογημένα.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνει αυτό το εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Πουλάει όλο το όπλο, αλλά δεν το συναρμολογεί Και λέει, δεν πουλάμε όπλα εμείς, μόνο τα ανταλλακτικά.
0: Τα κόμματα.
2: Τα εξαρτήματα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι τεχνάσματα όπως η ίδια συνεργασία με τη ναζιστική Γερμανία. Νιώθει ενοχές για αυτή τη συνεργασία. Πώς το βιώνει στην καθημερινότητα. Τώρα είναι πολύ γενικές ερωτήσεις βέβαια, αλλά.
1: Στην καθημερινότητα όχι, δεν το βιώνει, γιατί είναι μια χώρα κατεξοχήν για μένα που του φαίνεστε.
0: Εικόνα.
1: Κρατάει με κάθε τίμημα τη γυαλά, αυτό που λέγω το γυαλιστερό.
0: Τι, ναι.
1: Το shining, πώς το λένε, ναι. Την Πριγιαντίνη. Από κάτω όμως ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν συνεργαστεί.
2: Η νέα γενιά δεν νομίζω, γιατί εγώ δουλεύω περισσότερο με νέα γενιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή ούτε ως γνώση ούτε ως...
0: Είναι πιο πολίτες του κόσμου, δηλαδή θέλεις να πεις, ναι, οι νέες, ναι, γενιές. Ναι. Όταν είδαν το θεατρικό, γιατί το Μέγκελ έχει σαφή αναφορά. Μιλούμε για τα εγκλήματα της περίοδου και για τον ίδιο τον... Πώς να το χαρακτηρίζει τον ίδιο τον Μέγκελ?
1: Τον άγγελο του θανάτου.
0: Τον άγγελο του θανάτου το χαρακτηρίζει, να έχει μήνυμα αυτό το προσωνύμιο, αλλά μιλούμε για έναν τεράστιο εγκληματία, μια νοσηρή προσωπικότητα. Έχει ξεπεράσει, κατηγορείται για πάνω από 40.000 δολοφονίες, πειραματόζω ανθρώπων. Τι να πεις, δεν φτάνουν τα λόγια να περιγράψεις αυτή τη φρίκη.
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι απασχολεί ακόμα την Ελβετία. Μόλις πριν 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, άνοιξε ο φάκελός του. Ήταν ανοίξει το 2071 και ένας ιστορικός έκανε αγωγή, δεν ξέρω πώς το λένε τώρα αυτό, το σωστό, ένσταση, ναι, δεν ξέρω τι, και ζήτησε να ανοίξει τα αρχεία και αναγκάστηκε η Ομοσπονδία να τα ανοίξει, να τα δώσει. Εγώ μπήκα και είδα πολλά.
0: Τι είδατε στα αρχεία?
1: Κοίταξε, ο τύπος ήρθε και έκανε διακοπές το 50. Δύο, αν θυμάμαι καλά.
0: Στην Ελλάδα, λες?
1: Όχι, παιδί μου, στην Ελβετία.
0: Α, στην Ελβετία.
1: Γιατί μετά διέφυγε στην Αργεντινή.
0: Πέρασε και από την Ελλάδα, ακριβόταν ένα διάστημα, λένε οι φήμες. Νομίζω από την Κύθνο.
1: Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Δεν πρώτη φορά το ακούω. Ενώ έχω μελετήσει πολύ, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Το έχω ακούσει. Το έχω διαβάσει δηλαδή. Ότι δεν συνελήφθη ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Κατάφερε να διαφύγει. Στην περίοδο που διέφυγε, πέρασε ένα διάστημα στην Ελλάδα.
1: Δεν το έχω ξαναδιαβάσει. Δεν το έχω ξανακούσει, ενώ, συγγνώμη. Και έλεγα λοιπόν ότι ήρθε ο κύριος κοντά στη Ζυρίχη, στο Κλότεν, συνάντησε την πρώην γυναίκα του, γνώρισε το γιο του, ως θείος Φρίτσι βέβαια.
0: Ναι.
1: Και πήγε διακοπές κανονικά και έκανε σκι. Η αστυνομία το γνώριζε ότι είναι εκεί, αλλά είπαν ότι εμείς δεν έχουμε εντολή από τη γερμανική αστυνομία, δεν κάνουμε κάτι.
0: Γι' αυτό άνοιξαν και οι φάκελοι βέβαια. Ποιο ήταν το δίκτυο που κατάφερε μέσω του οποίου να διαφεύγει πάντα.
1: Και γιατί τον αφήσαν? Μα είχε αυτό, το λέω, είχε το κοκαλάκι τη νυχτερίδα, το λένε, σωστά. Ναι. Διέφευγε την τελευταία στιγμή πάντα. Ήταν απίστευτο αυτό.
0: Είχε νομίζω ένα δίκτυο που τον υποστήριξε μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Είχε ένα δίκτυο, αλλά με το που συνέλαβαν τον Άιχμαν, κατάλαβα ότι οπ, κινδυνεύω.
0: Πλησιάζει.
1: Έρχεται η σειρά μου και όντως πλησιάζαν πάρα πολύ στο να τον βρούνε. Πάλι διέφυγε. Και έφευγε συνέχεια. Βέβαια, όπως λες, με το δίκτυο αυτό που τον προστάτευε.
0: Ναι, γιατί έφτασε να πετύχει ηλικία, έφυγε από τη ζωή. Το θυμόσαστε αυτό? Γιατί και εμένα μου διαφεύγει τώρα. Ο Μέγκελε,
1: 79.
0: Από εγκεφαλικό την ώρα που κολυμπούσε. Σωστά.
2: Ναι.
0: Ισχύει αυτό.
2: Αυτό ξέρουμε.
1: Να σου πω τώρα μια ιστορία εγώ.
0: Ναι,
1: να
0: θέλω. Θέλω και μετά πάμε στο θεατρικό.
1: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω σε έναν μασέρ στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Τον Τακούο. Ο Τακούο λοιπόν είναι Ιαπωνέζος δεύτερης γενιάς στην Αργεντινή. Μιλάμε για όλα. Του λέω λοιπόν θα παίξω το Μέγκελε. Και μου λέει, χα. Ξέρεις ποιον έχω σε 2 εβδομάδες σπίτι μου? Λέω, ποιον? Μου λέει τον Αντρές. Είναι γιος του τάδε κυρίου, ο οποίος βοήθησε το Μέγκελε να περάσει από την Παραγουάη, νομίζω στην Βραζιλία, καλά τα λέω τώρα. Τέλος πάντων, ναι, λέω αλήθεια. Θέλω να το γνωρίσω.
0: Προφανώς.
1: Και πήγα και τον γνώρισα, ο οποίος ήταν πολύ τρομοκρατημένος όμως, μου είπε δεν θα πεις ποτέ το όνομά μου, το επιθετό μου κτλ. Δεν θα πεις από πού είμαι και τι γίνεται κτλ.
0: Το κράτησες, βλέπω εσύ.
1: Το Αντρές, το σιγά. Ο Αντρές είναι το μικρό του. Και μου είπε μια εντελώς διαφορετική ιστορία, εκδοχή.
0: Τι ιστορία?
1: Ότι ο Μέγκελ ήταν στο χωριό τους, ζούσε εκεί ως, πώς ήταν ασθενικά, μαραγκός.
0: Ναι.
1: Και ότι όσο μεγάλωνε, τον προστάτευαν και είχε ένα ζωγράφο μάλιστα, γιατί κάθε ένας είχε έναν...
0: Προστατευόμενο.
1: Ναι, τον προστάτευε. Αυτός είχε έναν ζωγράφο,
0: ναι,
1: ο οποίος όσο μεγάλωνε ο Μέγκελ έπεσε σε κατάθλιψη και αποσύρθηκε στο δάσος και πέθανε. Και μετά τον βρήκανε, μισοφαγωμένο κιόλας, και τον θάψαν στο χωριό, ναι, θα μένω εκεί. Το γράφος του το γράφει ένα NN. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και ότι στη θέση του πέθανε ο ζωγράφος ουσιαστικά. Αυτός που βρήκανε. Άσχετα αν είπαν ότι έγινε τεστ DNA και ότι υποτίθεται ότι είναι ο Μέγκελε. Και ότι όλο αυτό το έκανε η κόρη του, που δεν ξέρουμε αν είχε, ότι είχε κόρη. στην Αργεντινή.
0: Η κόρη του Μέγκελε.
1: Παντρεύτηκε αυτός κανονικά. Ζήτησε τα ελληνικά μου πιστοποιητικό γέννησης από τη Γερμανία κανονικά.
0: Να.
1: Με το όνομά του, το στείλαν, παντρεύτηκε εκεί πέρα και λένε ότι έχει κάνει και κόρη. Μου είπε ο Αντρέας ότι έχει κάνει.
0: Άρα
1: και κόρη.
0: Άρα πιθανόν υπάρχει κόρη αυτή τη στιγμή να είναι και ζωή.
1: Ο γιος του ζει ακόμα.
0: Ο γιος ζει.
1: Ναι. Αυτή την ιστορία ξέρω εγώ επίσης.
0: Οπότε... Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά.
1: Η
0: ιστορία που εμείς ξέραμε είναι αυτό που φημολογείται, που διαβάζουμε δηλαδή, ότι παθαίνει εγκεφαλικό και πνίγεται, ναι. Το γνωστό. Αλλά όλα είναι ανοιχτά και πιθανά. Πόσο μάλλον δε σταματάει αυτό.
1: Τώρα με έπιασε, θέλω να τα πω όλα.
0: Πες τα όλα.
1: Προφανώς αυτό που μου είπε επίσης ο Αντρέας είναι ότι η γιαγιά του ήθελε να τα πει στο Discovery Channel, νομίζω.
0: Η γιαγιά του.
1: Η γιαγιά του και έπεσε όλο το χωριό, το Αντρέας. Και έπεσε όλο το χωριό πάνω της και της είπαν μην τολμήσεις. Και τι είπε τελευταία στιγμή, δεν θέλω.
0: Η γιαγιά του ήταν η σύζυγος.
1: Η γιαγιά του ήταν η μητέρα του πατέρα του.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι αυτοί ουσιαστικά είναι απόγονοι Ναζί.
0: Ναι.
1: Και μου λέει δεν θέλω. Γι' αυτό και αυτός δεν ήθελε.
0: Τα καταλαβαίνω.
1: Δεν θέλω μπελάδες.
0: Εγώ στο λέω εσένα. Φόβος, ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Οπότε... Αυτό δεν σας γεμίζει με περιέργεια. Δεν σας βάζει στη διαδικασία να ψάξετε, να θέλετε όλο και παραπάνω. Είστε μέσα στο ρόλο. Η ζωή σας έχει ένα αποτύπωμα. Το Μέγκελε δεν είναι μια παράσταση. Αυτό που έλεγα και στον πρόλογο. Δεν είναι απλά μια παράσταση.
2: Όχι, με τίποτα δεν είναι απλώς μια παράσταση. Συνειδητοποιούσα αυτές τις μέρες ότι από άλλες παραστάσεις που έχω παίξει μπορεί να έλεγα, ας πούμε, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα και έλεγα «Αχ, η Μπερναρντούλα».
0: Ναι.
2: Και ήταν κάποιες φορές που ήθελα να μιλήσω στο Γιώργο και να του πω «Μεγγελάκο μου, τι κάνεις».
0: Δεν πάει.
2: Και δεν άφηνα τον εαυτό μου να το πει, παρόλο που για μας πια έχει γίνει καθημερινότητα από οι πρόβες και οι παραστάσεις. Ναι. Γιατί δεν ήθελα να συνηθίσω ποτέ να πω το όνομά
0: να
2: του.
0: Να οικειοποιηθείς.
2: Ακριβώς.
0: Πώς διαχειρίζεστε
2: ακριβώς
0: το ρόλο όταν και για σένα, Γιώργο, και για τους δυο σας. Όταν οι ρόλοι σας είναι αυτής της υφής.
1: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι ακριβώς πια όμως. Εμείς δεν υποδιόμαστε τα ιστορικά πρόσωπα. Δεν είμαι ο ιστορικός Μέγκελε, να, με αυτή την έννοια. Οπότε, στην αρχή μελέτησα πάρα πολύ, κόντεψα να αρρωστήσω, θέλω να πω. Δηλαδή, όντως, τα άφησα στην άκρη
0: επίπονο,
1: κάποια στιγμή. Είπα, δεν γίνεται, δεν μπορώ, θα αρρωστήσω. Τα ξανάπιασα μετά. Αποστασιοποιήθηκα. Ουσιαστικά, αυτό που έκανα εγώ είναι να μπω στο κακό που έχω κι εγώ μέσα μου. Στη σκιά, στο σκοτάδι μου. Αυτό είναι για μένα η παράσταση. Χρησιμοποιεί τα ιστορικά δεδομένα για να δείξει όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα. Που κορυφώνεται σήμερα. Πάντα συνέβαινε στην ιστορία, νομίζω. Αλλά νιώθω σαν να κορυφώνεται κάτι.
0: Εδώ το σήμερα βέβαια, για το σήμερα προφανώς θα μιλήσουμε, σημερινοί άνθρωποι είμαστε, νομίζω σε έναν βαθμό, Εύα και Γιώργο, το κακό που λέμε ο κακός μας εαυτός, σε έναν βαθμό είναι σαν να κανονικοποιείται, σαν να επιτρέπεται. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είναι και προσόν.
2: Πω, ναι, φοβερό, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, ότι μπορεί να θεωρηθεί προσόν.
1: Βέβαια. Ο Τσαμπουκάς θεωρείται και στην Ελβετία πια. Στα παιδιά το βλέπω. Επειδή έχουν αυτά τα πρότυπα, θεωρείται ότι είσαι μάγκας.
0: Είσαι μάγκας.
1: Ναι. Με αυτό το κάνει. Οι μάγκες προκόβουν και βγάζουν λεφτά και γίνονται διάσημοι κτλ.
0: Αφού σου λέει, αφού επιβραβεύεται αυτό, θα ακολουθήσω αυτό το μοντέλο, το μοτίβο.
1: Ακριβώς. Είναι αυτός ο. Αχ, πώς το λένε το πρότυπο των αγοριών. Ξεχνάω τώρα το όνομά του. Στην Ελβετία παίζει πολύ. Ο Άλεξ που συλλήφθηκε, πες το. Το βρω μετά.
0: Ναι.
2: Πάντως ήθελα να πω με βάση αυτό που είπες Γιώργο, ότι το κακό που έχουμε μέσα μας, δεν ξέρω, εγώ θέλω να έχω μια πιο ρομαντική θεώρηση των πραγμάτων και να δεν πιστεύω ότι αυτό το κακό, το κακό του Μέγκελε, το έχουμε όλοι μέσα μας. Είναι συγκεκριμένες προσωπικότητες που μπορούν να φτάσουν σε αυτά τα σημεία.
0: Την ακρότητα αυτή.
2: Ναι. Που μπορεί να μας μιλήσει γι' αυτό, ας πούμε, ένας ψυχίατρος. Δεν πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Ή δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Ίσως θέλει να πει και ο Γιώργος, αλλά και όπως το βλέπω και εγώ, η δυνατότητα. Η φράση που λέγαμε ότι αφού συνέβη μια φορά θα ξανασυμβεί.
2: Αυτό σίγουρα θα ξανασυμβεί, γιατί υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες. Απλώς δεν πιστεύω και δεν θέλω
0: στην
2: να
0: ολότητα
2: πιστεύω ότι είμαστε όλοι εν δυνάμει Μέγκελε. Όχι, δεν είμαστε.
0: Καταλαβαίνω πώς το
1: εγώ πεις. Το θεωρώ αλλιώς όμως. Θεωρώ ότι οι συνθήκες. Τώρα εμείς μιλάμε εκ του ασφαλούς και εγώ δεν θα σκότωνα εύκολα, νομίζω. Ναι. Αλλά αν ξέρω εγώ σου πούνε το παιδί σου και ο Γιώργος.
2: Ναι, αλλά ξέρω, αυτό δεν είναι έκταση Μέγκελε, δεν είναι.
1: Σου λέω ένα μικρό Μέγκελε παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι οι συνθήκες μπορούν να μας το βγάλουν.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά στην
0: λοιπόν,
1: Ελλάδα.
0: Θέλω να πάμε στην παράσταση. Μιλήστε μου για την πλοκή, να μας ακούν και οι ακροατές και να επαναλάβω. Πρεμιέρα 8 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την ερχόμενη Πέμπτη, στο Πλήφα στις 9. 8, 9, 10, 11, δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και την μεθεπόμενη εβδομάδα. 15, πες τα μου.
1: 15, 16, 17. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
0: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ναι. Είναι μόνο 7 παραστάσεις. Μετά το Μέγκελε θα ανέβει και πάλι στη Ζυρίχη μαζί με εσάς. Θα συνεχίσουν οι παραστάσεις εκεί. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δείτε, να συζητήσετε και με τους συντελεστές, με τους πρωταγωνιστές, με τον ίδιο τον Θανάση τον Τριαρίδη, τη Βάνα την Πεφάνη, όλα αυτά που και εμείς συζητάμε και μας προβληματίζουν. Τις εικασίες, το τι έχει συμβεί, αλλά και την. Εμένα με βάλετε στη διαδικασία αυτή. Να ψάχνω τι. Διαρκώς τώρα δηλαδή θα μπορώ να ψάξω μετά. Με βάλατε. Έτσι, με προκαλέσατε. Μιλήστε μου για την πλοκή. Τι θα δουν οι θεατές, Εύα.
2: Οι θεατές θα δουν δύο ανθρώπους σε κατάσταση εγκλεισμού, σε ένα πείραμα. Δεν υπήρχε αυτό συνθήκη στο έργο. Είναι της Βάνας. Προσθήκη, αν μπορώ να πω.
0: Δηλαδή,
2: σκηνοθετικό, ναι. Και θα δουν πώς ένα παιχνίδι ρόλων βγάζει τη σκιά, το κακό που είπε ο Γιώργος πριν από μέσα τους. Δεν ξέρω πώς θα μπορώ να πω.
0: Ναι,
2: την αποκαλύψω.
0: Και εγώ δεν μπορώ να ξέρω.
1: Γιατί... Νομίζω ότι αυτό αρκεί γιατί μετά γίνεται.
0: Θα αποκαλύψει
1: πολύ...
0: μετά.
1: Ναι, είναι
0: μια
1: ταξίδι.
0: Συνθήκη που υπάρχει, μπορείς να μας πεις, Γιώργο. Τι λίγο παραπάνω λεπτομέρειες. Λέει λίγο. Θα μας τα πεις, ξέρω.
1: Μπορώ να πω απλώς, νομίζω ότι ενώ ξεκινάει ως ένα παιχνίδι, ξεπερνάει κάποια στιγμή, ξεφεύγει. Ξεπερνάει το όριο.
0: Ξεφεύγει.
1: Αυτό.
2: Σκεφτόμουν πρόσφατα ότι και μόνο το ότι εκείνος προτείνει, αυτό θα το πούμε εντάξει, ότι θέλεις να παίξουμε το Μέγκελε και Εσθήρ, προτείνει ο ρόλος του Γιώργου και εκείνη το δέχεται και μόνο αυτό είναι τρομακτικό.
0: Το δέχεται εν γνώση της, γνωρίζει.
2: Γνωρίζει πολύ καλά.
0: Και
2: γιατί,
0: δέχεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Γνωρίζει γιατί κάνει διδακτορικό πάνω στα αυτοβιογραφικά γραπτά του Γιώζεφ Μέγκελε. Οπότε γνωρίζει πολύ καλά και το δέχεται.
0: Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε αυτό το ρόλο?
2: Με τρομάζει πολύ και μπορώ να πω ότι όταν το διάλεξα δεν είχα συνέστηση ότι θα πάει εκεί που το πήγε τελικά η Βάνα. Η Βάνα το πήγε κάπου εντελώς αλλού. Στο δικό μου μυαλό εκείνη η Εσθήρ είναι ειδωλόγος, έχει κάποιες αξίες. Στο έργο, έτσι όπως το πήγε η Βάνα, γίνεται αρκετά τρομακτική και η Εσθήρ.
0: Ναι.
1: Μα παίζει τελικά. Οπότε...
2: Ναι,
0: παίζει.
2: Δέχεται
0: τελικά.
2: Να παίξει αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι. Δέχεται. Οπότε...
2: Και είναι τρομακτικό.
0: Για το δικό σου ρόλο, Γιώργο, τι είναι αυτό που σου αρέσει στο ρόλο?
1: Κοίταξε, εμένα με σαγίνευσε η ύβρις του. Έχει μια ύβρι αυτός ο άνθρωπος. Και πώς μπορώ να βρω αυτό το στοιχείο μέσα μου.
0: Το διαχειριστής.
1: Ναι. Και η σχιζοφρένεια του ποιος ήταν και τι έκανε πριν στο Auschwitz και ποιος ήταν και τι έκανε μετά. Δηλαδή, η γραμματέας του λέει σε μια συνέντευξη στην Αργεντινή, δηλαδή, που είχε μια επιχείρηση με χαλιά, νομίζω, οι μοκέτες, δεν θυμάμαι, που λέει ότι ήταν γλυκύτατος άνθρωπος, αστείος και τα λοιπά. Και λες, ου, οι συνθήκες.
2: Μα τα παιδιά που διάλεγε για να πάει στα εργαστήρια, στην αρχή μπορεί να τους έδινε μια σοκολάτα, ας πούμε, που ήταν κάτι πολύ ακραίο για...
0: Να τα χρησιμοποιήσει ως πειράματα.
2: Ναι.
0: Πολλά δίδυμα, σιαμαία.
2: Ναι.
0: Γνωρίζουμε την ιστορία. Το πόσο ακραία είναι, όσο και να τη διαβάσω και να την ξαναδιαβάσω, κάθε φορά με σοκάρει όλο και περισσότερο.
1: Μα αυτός είχε μία αποστασιοποίηση. Δηλαδή, θεωρούσε ότι έκανε χάρη στην επιστήμη. Ότι θα βρει κάτι που θα κάνει τον κόσμο καλύτερο.
0: Όλους ξανθούς με μπλε μάτια.
1: Να το πω και αυτό με τους ξανθούς και τα μπλε μάτια. Το πιο διάβασα, είδα ντοκιματέρ, βιβλία, βίντεο, μπλα μπλα. Το πιο ωραίο που διάβασα, όμως, ψέματα, το είδα σε ένα ντοκιματέρ, είναι ότι όλη αυτή η κομπανία που έπεισε όλα αυτά τα εκατομμύρια να σκοτώσουν τόσους ανθρώπους ήταν η αρχή τους, η Άρια Φιλία, έτσι, το ιδανικό τους μάλλον.
0: Βέβαια.
1: Που είναι ο ξανθός, ο γαλανομάτης, ο δυνατός κτλ. Εάν τους δεις όλους αυτούς, το Χίτλερ, τον Γκέμπελς. Ο Μέγκελε βέβαια ήταν ωραίος και αριστοκράτης και πλούσιος. Όλοι ήταν πάρε τον ένα χτύπα τον άλλον. Τα χάλια.
0: Δεν είχαν καμία σχέση με το πρότυπο.
1: Κανένας δεν ήταν ξανθός γαλανομάτης, δίμετρος κτλ.
0: Έτσι είναι, όπως το λες, Γιώργο.
1: Αυτό είναι το παρανοϊκό.
0: Είναι το παρανοϊκό. Τελικά επιλέγανε. Βέβαια έκανε ενέσεις μέσα στα μάτια των παιδιών. Τα αφαιρούσε και τα έστελνε στο πανέπιστο.
2: Ναι, τα λέω αυτά στο έργο και κάθε φορά που τα λέω, κάθε φορά με συγκλονίζουν.
0: Και ο Θανάσης έχει γράψει το κείμενό του, είναι σπαρκτικό.
2: Ναι.
0: Το τριάρι του Θανάση.
2: Και αυτό που έλεγε στα σεμινάρια που εγώ δεν το γνώριζα, ήταν πόσο υπέφεραν και οι τσιγκάνοι. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ειδικά οι τσιγκάνοι που είχαν... που είχαν σκούρο δέρμα και ανοιχτό χρώμα μάτια. Του φαινόταν τόσο ιδιαίτερο και έκανε πάρα πολλά πειράματα με παιδιά τσιγκάνων.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, για όσα συζητάμε, όλα αυτά περιπλεγμένα σε μια θεατρική

0: πολύ, βέβαια, βέβαια. Πολύ δύσκολο.
1: Μεγάλο ρίσκο, μεγάλο ρίσκο, προφανώς. Βέβαια. Οπότε το πρώτο ευχαριστώ είναι σίγουρα στην Εύα. Μετά εγώ θα πω στο Θανάση που μας έδωσε το κείμενο.
2: Στο Θανάση.
1: Στη Βάνα μας, τη σκηνοθέτηδά μας, τη Θεάρα που μας οδήγησε με τόση αγάπη, τόση υπομονή, τόση ευλάβεια.
0: Η Βάνα είναι από τους σκηνοθέτρια που αν δεν το πιστεύει, δεν θα το κάνει έτσι. Τη γνωρίζω χρόνια και κάθε φορά που συζητάμε, με ό,τι και αν καταπιαστεί, είναι η Βάνα. Το φέρνει και το δίνει στο 100%. Δεν θα έκανε κάτι έτσι.
2: Και με μεγάλη σαφήνεια. Σε ό,τι ζητάει ως σκηνοθέτρια, μεγάλη, μεγάλη σαφήνεια.
1: Ναι, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, έτσι.
0: Να,
1: τίποτα.
0: Ναι,
1: και δεν εννοώ το στυλ ότι θα κάνεις τρία βήματα δεξιά και αυτά. Εννοώ το κείμενο έτσι, και ο ρόλος, η συνθήκη και όλα αυτά. Να πούμε και τους υπόλοιπους τα ευχαριστώ μας.
0: Παρακαλώ, βέβαια. Και συντελεστές και όλα να τα πείτε.
1: Ωραία. Την βοηθό μας, την υπέροχη Ελένη Τζαβάρα, που, και χωρίς αυτήν, χωρίς κανέναν από αυτούς δεν θα γινόταν. Που ήταν τόσο δίπλα μας, τόσο κοντά μας και μας υποστήριξε. Συμπλήρωσε την ομάδα τόσο όμορφα.
2: Μπήκε τελευταία στιγμή.
1: Ναι, μπήκε τελευταία στιγμή
0: στην ομάδα.
1: Στο ταξίδι αυτό.
2: Στα σκηνικά ο Γιώργος Λιτζέρης.
1: Θεός, υπέροχος και αυτός, ο Γιώργος μας.
2: Στην κίνηση ο Στάθης Τσουβάρας. Mm-hmm. Ο Ρέστης που είναι πάνω στη σκηνή και έχει κάνει
0: τη μουσική.
2: Και στην ουσία παίζει μαζί μας. Ακριβώς. Είναι ο τρίτος.
1: Πρωταγωνιστής. Γιατί είμαστε πρωταγωνιστές.
0: Ναι, είστε πρωταγωνιστές. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα ειλικρινά που ήρθατε στο Κόκκινο, που σας γνώρισα.
1: Και εμείς.
0: Σας εύχομαι από καρδιάς πολλά ταξίδια ουσιαστικά. Και όσο σας ξέρω, δηλαδή, αυτή την ώρα, μία ώρα που κάναμε παρέα, ένα μικρό ταξίδι ραδιοφωνικό, καταφέρνετε να μας περιγράφετε τα πιο ακραία, τα πιο δύσκολα, τα πιο δυστοπικά, τα πιο νοσηρά. Και στο τέλος μας το δίνετε με έναν τρόπο αισιόδοξο. Μου το περάσατε αυτό. Μιλήσαμε για δύσκολα θέματα, ακόμα και για την αλλαγή της Ελλάδας, τη Ζυρίχη, οι παραγωγές, η θεματολογία, που είναι μια βαριά θεματολογία. Αλλά εσείς το σηκώνετε στις πλάτες σας και μας το κάνετε εύκολο.
1: Να πω κάτι τελευταίο.
0: Βέβαια.
1: Επειδή έρχομαι μόλις από μια εκπαίδευση για το τραύμα και διάβασα ένα ρητό που λέει: στο σκοτάδι αρχίζουν τα μάτια να βλέπουν. Και παρόλο που όλο είναι σκοτεινό και ζοριζόμαστε, κάτι θα δούμε.
0: Κάτι θα δούμε.
1: Θα πάμε παρακάτω.
0: Θα σε ευχαριστώ από καρδιάς.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να επαναλάβω, πρεμιέρα την ερχόμενη Πέμπτη. Πλήφα. Μέγκελε, οπωσδήποτε θα πρέπει να το δείτε και θέλω την άποψή σας οι ακροατές. Να μου στέλνετε και να μου λέτε τις απόψεις σας όσοι βλέπετε τις παραστάσεις. Το Μέγκελ είναι μία από τις παραστάσεις που όχι μόνο ανθρωπιστικά αλλά και ταυτοτικά και ιδεολογικά θα είμαστε εκεί, θα δώσουμε το παρόν. Και πραγματικά καλή επιτυχία σε όλο το team. Μιλήσαμε με την Εύα την Πιάδη και τον Γιώργο τον Άσιο και θα βγούμε σε διάλειμμα ειδήσεις με τον Τάκη Σκριβάνο τον συνάδελφο και επανέρχομαι για τη δεύτερη ώρα με καλεσμένο τον Άγγελο Θεοδωράκη, τον εγγονό του Μίκη δηλαδή. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά με καινούργια τραγούδια, συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θα παραμείνετε.

0: στο κόκκινο.
1: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
2: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
3: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Τεράστιες οι καταστροφές στην Κρήτη από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας. Μεγάλες ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και υποδομές. Εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης, δρόμοι έχουν κλείσει, έχουν καταστραφεί, ζημιές έχουν σημειωθεί στα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Για ολοκληρωτική καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίου έκανε λόγο ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης, τονίζοντας ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Κλειστά θα μένουν αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη όλες οι σχολικές μονάδες στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκονα του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Αναστολή αύριο της διαζώσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και στον Δήμο Αμαρίου επίσης στο Ρέθυμνο. Αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Το οροπέδιο Λασιθίου θα επισκεφθεί αύριο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλή τον γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να είναι εγγυητής της προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της δεξίας, τόνισε μιλώντας στον Sky η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε παράλληλα την κυβερνητική αδιαφορία αναφορικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί δεκάδες σπίτια στην Κυψέλη, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι περιμένουν εδώ και 4 μήνες μελέτες που δεν τους δίνει η κυβέρνηση. Σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους προχώρησαν νωρίς το μεσημέρι οι αλλοίς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοίς βρίσκονται με τα σκάφη τους από την περασμένη Πέμπτη στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης με βασικότερο αίτημα το φθηνότερο πετρέλαιο. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία μπήκε από τη Βουλγαρία, επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 οχήματα. Στη διεθνή ενημέρωση, εκλογές σήμερα στη Βραζιλία, με τα 160 εκατομμύρια των ψηφοφόρων να επιλέγουν μεταξύ του αριστερού Προέδρου Λούλα και του συντηρητικού αντιπάλου του Φλάβιο Μπολσονάρου. Η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, δήλωσε ο Λούλα, ο οποίος αν εκλεγεί θα βρεθεί για τέταρτη, όχι συνεχόμενη θητεία, στην Προεδρία της χώρας. Ο αντίπαλός του, Φλάβιο Μπολσονάρου, είναι γιος του πρώην ακροδεξίου Προέδρου Ζαϊκ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος. Στην αθλητική ενημέρωση για την Basket League, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίδων 103-74, Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Τη Γερμανία αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Ντουμπάι η Εθνική Ελλάδος για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League.
5: Ο καιρός.
4: Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων. Γενικά έθρεψε ο καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Τσακίρη.
3: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσαχίρης για την επόμενη ώρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε με το Contact να μπαίνουμε σε παραστάσεις από τα καμαρίνια μέχρι τη σκηνή και να μιλούμε με συντελεστές, πρωταγωνιστές, ηθοποιούς, τραγουδοποιούς. Και μου αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία, γιατί είναι σαν να παίρνουμε ένα μεγεθυντικό φακό και να φωτίζουμε και να μεγενθύνουμε και τα ερωτήματα και τις απαντήσεις και όλες τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς. Η τέχνη, πάντα θα το λέω, ότι καταφέρνει με τον πιο παραγωγικό και αισιόδοξο τρόπο να προβάλλει και τις πιο σκοτεινές και νοσηρές περιπτώσεις. Καταφέρνει να μας παρουσιάζει λύσεις εκεί που οτιδήποτε άλλο μπορεί να σταματά. Ο σημερινός καλεσμένος της δεύτερης ώρας είναι ένας μουσικός, μουσικοσυνθέτης, ένας άνθρωπος που στην ψυχή του, στο βίωμά του, στο πετσί του και στην ψυχή του ταυτόχρονα είναι γεμάτος μουσική, γεμάτος με ελπίδες να δημιουργεί και καταφέρνει να μέσα από κυκλικές κινήσεις σε ένα εξελισσόμενο σπιράλ ο ίδιος να εξελίσσεται και μας παρουσιάζει τραγούδια, μουσικές, συναυλίες όχι μόνο για τον παππού του, τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα με ένα πολύ βαρύ επίθετο, το οποίο ο ίδιος λέει ότι είναι και ευχή και κατάρα. Για μένα θα μείνω στα ενδιάμεσα χρώματα της ευχής και της κατάρας, γιατί είναι ουσιαστικά η δική του ζωή, τα δικά του βιώματα. Άγγελος Θεοδωράκης, καλές ώρες σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως για την αποδοχή.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να ακούσουμε κάποιες από τις μουσικές μου, να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε εδώ πέρα να κουβεντιάσουμε.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που σε παρακολουθώ στο διαδίκτυο, Άγγελε, με επιτρέπεις ενικό.
1: Εννοείται.
0: Είσαι ένας πολύ απλός άνθρωπος, πολύ άμεσος. Σε παρακολουθώ στα social media και βλέπω με πόση απλότητα, ανεπιτίδευτα post, μοιράζεσαι με τον κόσμο την πιο καθημερινή σου πλευρά. Ταυτόχρονα μουσικά έχεις καταφέρει να είναι οι πιο προσωπικές σου στιγμές, το ιερό ας πούμε την ψυχών μας, των προβληματισμών μας, το ντύνεις με μουσικές που δεν είναι και αναμενόμενες. Το Honest δηλαδή, το τραγούδι που τελευταία ξανακυκλοφόρησες, είναι μια έκπληξη.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η ειλικρίνεια, θα έλεγα, όπως είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Ένας απλός άνθρωπος είμαι κι εγώ. Είναι πολύ βαρύ το όνομα και το επίθετο. Εντάξει, αυτό το βιώνουμε και το ζούμε καθημερινά. Πόσο μάλλον εγώ που έχω μπει σε αυτά τα μονοπάτια της μουσικής. Είναι ένα στοίχημα καθημερινά για εμένα. Είναι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, σκέφτομαι πολλές φορές, άκουγα όπως τοποθετήσεις σε συνεντεύξεις, αναφέρεσαι στο όνομα του παππού σου, προφανώς ο Μίκης Θεοδωράκης, πόσο ευχή και πόσο κατάρα. Και ένιωσα σε έναν βαθμό ως κοινό ότι μπορεί αυτό να το δημιουργούμε και εμείς τους ανθρώπους που κατάγονται από πολύ γνωστά πρόσωπα. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι συνυφασμένος με τη χώρα. Αλλά αντίστοιχες και άλλες περιπτώσεις, μήπως το κοινό τελικά σας βάζουμε σε μια διαδικασία που είτε απαιτούμε είτε προσκαλούμε πολλά πράγματα.
1: Αυτό ακριβώς θεωρώ ότι συμβαίνει. Γιατί εντάξει, το αντιλαμβάνεσαι, το βλέπεις πώς, τη αντιμετώπιση των ανθρώπων, πώς σε κοιτάζουν σε σχέση με το όνομα. Δηλαδή κοιτάζουν, δεν μπορούν να δουν το ίδιο το άτομο, κοιτάζουν αυτή την ακτινοβολία, η οποία είναι... Πώς να το πω. Είναι αυτό που λέμε η ευχή και η κατάρα. Είναι αυτό το στοιχείο πολύ δυνατό. Το βιώνω ας πούμε στη γειτονιά, πώς να το πω, στο σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά μου. Βλέπεις τους ανθρώπους και που κουβεντιάζουν μακριά και λένε «Α, αυτός ήταν στην τηλεόραση», ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Εγώ πάντως σήμερα σε κάλεσα για το ενδιάμεσο της ευχής και της κατάρας. Αυτό είπα και στον πρόλογο μου. Πού είναι η ζωή σου, τα βιώματά σου. Κάλεσα εσένα και ήθελα εσένα. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ειδικά για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, όλοι μας, σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία, τους έχουμε αδυναμία. Δηλαδή, όποιον και αν καλούσα να μου μιλήσει για τον παππού του, με τα ίδια φωτεινά μάτια σαν τα δικά σου θα μου μιλούσε, με την ίδια συγκίνηση, την ίδια ευθραυστότητα.
1: Κοίτα, είναι πριν από λίγο τυχαίνει να κουβέντιαζα αυτό σε σχέση με τη συγγενική σχέση με τον παππού. Ο παππούς ήταν ένας πομπός ουσιαστικά. Και όλοι οι άνθρωποι, και βάζω μέσα και τους συγγενείς του που είμαστε εμείς, όλοι οι άνθρωποι που τον επισκέπτονταν, ουσιαστικά όλοι ήμασταν δέκτες πηγαίνοντας να συναντήσουμε. Και θα το πω έτσι, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον αποκαλώ συνέχεια, είναι ο παππούς μου, εγώ έτσι, αυτό έβλεπα από πάντα, αλλά από εκεί και πέρα, ο παππούς ήταν ένας πομπός που, πώς να το πω, έτσι, έβγαζε σαν χήμαρος τις εμπειρίες του, τα βιώματα, όλα αυτά, όλες αυτές
0: θυμάσαι
1: τις δύσκολες στιγμές.
0: Θυμάσαι από ποια ηλικία και μετά πήγαινες στο Μίκη Θεοδωράκη και όχι στον παππού? Υπήρξε αυτή η διαφοροποίηση?
1: Από πάντα πήγαινα στο Μίκη Θεοδωράκη.
0: Αλήθεια?
1: Από πάντα έτσι ένιωθα. Ένιωθα, ξέρεις, αυτό το δέος και αυτή η απόσταση που υπήρξε πάντοτε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είχαμε σχέση και ότι δεν ήμασταν κοντά, ήταν έτσι ως άνθρωπος. Δηλαδή εγώ αυτό μπορώ να παρουσιάσω, ας πούμε, και να πω από τη δικιά μου την πλευρά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ έτσι το βίωσα και έτσι το νιώθω από πάντα. Μια ζωή αυτό ένιωθα σε σχέση με τον παππού. Ένας περίεργος φόβος, ένα δέος, οπότε μια απόσταση και απλησίαστος.
0: Ο ίδιος συντηρούσε αυτή την απόσταση, εκτιμάς? Γιατί αυτό που ακούω, αλήθεια, είναι ότι με ξαφνιάζει σε έναν βαθμό.
1: Αν τη συντηρούσε, εφόσον ήταν απλά πομπός και δεν ήταν δέκτης, έτσι το σκέφτηκα σήμερα, να σου πω την αλήθεια.
0: Καταλάβαμε.
1: Οπότε, αλλά το σκέφτομαι ολοκληρωμένα, σκεπτόμενος ότι είναι, πώς να το πω, όχι για να τον δικαιολογήσω, αλλά με όλα αυτά τα βιώματα που είχε, τα φρικτά σκηνικά, αυτά που έζησε και που πέρασε στη ζωή του, δεν νομίζω ότι μπόρεσε μετά να μπει σε κατάσταση να σκεφτεί και να συζητήσει για πιο απλά πράγματα.
0: Ότι γράψαν τόσο έντονα, ναι, από την εξορία και όλα τα βιώματα.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά τα βιώματα μείνανε ανεξίτηλα στο μυαλό του και δεν σταμάτησε να αναφέρεται όλη την ώρα σε σκηνικά έτσι βαριά, σε, πώς να το πω...
0: Τα θυμάσαι να σου τα λέει?
1: Αυτά μας έλεγε.
0: Αυτά πάντα, σας έλεγε.
1: Αυτά.
0: Σας τα έλεγε το ίδιο στο πέρασμα των χρόνων ή μπορεί να άλλαζε οπτική?
1: Μπορεί να μας εξιστορούσε την ίδια ιστορία, αλλά κάθε φορά είχε διαφορετικό ενδιαφέρον, γιατί ήταν διαφορετικός ο χρωματισμός της περιγραφής, ας πούμε. Γιατί είχε και αυτό το, πώς να το πω, αυτό το... Όχι ταλέντο, ήταν σαν παραμυθάς, πώς να το πω, έτσι όπως τα εξιστορούσε, και καθώς ήταν προσοχή να τον κοιτάς, να τον ακούς, δεν βαριώσουν, πώς να το πω. Ήταν τόσο περιγραφικό, σε κρατούσε, λες και έβλεπες ταινία ήταν. Πραγματικά.
0: Είναι κάποια στιγμή από τα βιώματα του Μίκη Θεοδωράκη που το θυμάσαι λίγο πιο έντονα?
1: Κοίτα, όλες αυτές οι περιγραφές των βασανιστήριων, ιδιαίτερα στη Μακρόνησο, ας πούμε, να σου περιγράφει αυτά τα σκηνικά και να ακούς φρικτά πράγματα που τους κάνανε, αυτά ήταν, πώς να το πω, μέναν ανεξίτηλα στο μυαλό μου, στη σκέψη μου, τα σκεφτόμουν δηλαδή μετά που φεύγαμε από το σπίτι.
0: Και ήσουν και πολύ νέος, ένα παιδί.
1: Μικρό παιδί. Να ακούς τέτοιες φρικτές, ας πούμε, ιστορίες, τρόμος. Αλλά συγχρόνως να σκέφτεσαι ότι αυτά που εξιστορεί αυτός ο άνθρωπος, να σκέφτεσαι τη σχέση, ότι είναι ο παππούς σου, ένα καμάρι, να σκέφτεσαι ότι είναι ένας υπερήρωας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν τρομερό, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μετά μπορεί να τα έλεγα, ας πούμε, ξέρεις, και στους μαθητές μου, στους φίλους, να τους πω ότι πέρασε ο παππούς.
0: Τα λες τώρα στα δικά σου παιδιά? Πόσα παιδιά έχεις?
1: Έχω δύο αγοράκια.
0: Δύο αγοράκια.
1: Όχι, δεν τους έχω βάλει. Δεν το κάνω από προστατευτικότητα. Απλά δεν έχω μπει στη διαδικασία να τους πω πολλά για τον παππού. Δηλαδή,
0: τι ηλικία είναι τα παιδιά?
1: Ο Δημήτρης είναι 13 και ο Μιλτιάδης είναι 6 χρονών.
0: Νομίζω ότι ο Δημήτρης θα αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να πάμε στη συναυλία και να πάμε παρέα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, μας ακούει η Θεσσαλονίκη, το Κόκκινο Θεσσαλονίκης, ετοιμάσατε μια συναυλία όπου ο Μίκης Θοδωράκης μελοποιεί τους ποιητές, τρεις μεγάλους ποιητές.
1: Ναι, είναι με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης στις 29 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Είναι οι τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας, Τάσος Λιβαδίτης, Γιάννης Ρίτσος και Μανώλης Αναγνωστάκης, μέσα από τη μουσική του παππού πάντα, έτσι. Είναι μια πολύ όμορφη παράσταση. Εμείς την ξεκινήσαμε από πέρσι το καλοκαίρι και ουσιαστικά εμείς την κάναμε σε αρχαία θέατρα και δημιουργούνταν έτσι μια πολύ, πώς να το πω, μια μαγική ατμόσφαιρα.
0: Να.
1: Με πολύ όμορφα τραγούδια, γνωστά και άγνωστα, από διάφορους κύκλους τραγουδιών του παππού. Θα χαρούμε πολύ να έρθει ο κόσμος, να υπάρξει ανταπόκριση.
0: Μία μόνο παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνουμε, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 29 Οκτωβρίου. Είναι μία παράσταση που η πόλη την περιμένει. Ήδη έχουν γραφτεί πολύ θετικά. Θα είσαι παρέα με αξιόλογους συναδέλφους, να πούμε τους συμμετέχοντες. Άγγελε.
1: Ναι, με τη Ρίτα την Αντωνοπούλου, τον Δημήτρη Μπάση και τη Φασουλή.
0: Την Εφέλη Φασουλή.
1: Την Εφέλη Φασουλή.
0: Βέβαια,
1: την Εφέλη Φασουλή. Και τον Παναγιώτη Πετράκη. Συγγνώμη.
0: Ήταν και μια παράσταση που σας περιμέναμε στην Αθήνα και δυστυχώς αυτή λόγω καιρού αναβλήθηκε. Λυκαβητό, ναι. Αυτό είναι λυκαβητό.
1: Έχει αναβληθεί, απλώς δεν έχουν δώσει νέα ημερομηνία.
0: Ναι, ημερομηνία. Θα γίνει όμως αυτή η παράσταση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ήταν το προηγούμενο διάστημα, αλλά ο καιρός δεν βοήθησε. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη. Θέλω να κρατήσω μία φράση σου. Γιατί όσο μου περιέγραψες στην συναυλία, μου είπες με τη μουσική του παππού. Όταν σε ρώτησα για το Μίκη Θεοδωράκη, μου περιέγραψες τελικά μία απόσταση πόσο περνούν τα χρόνια, τώρα που ο ίδιος μπορεί να λείπει, είναι ο παππούς.
1: Πάντα ήταν ο παππούς. Μαθαίνεις στη μία πλευρά, θα το πω έτσι, μπορεί να ακουστεί περίεργο, στη μία πλευρά την κανονική, μαθαίνεις τον παππού που είναι ο ρόλος, ο κλασικός του παππού. Ο παππούς δηλαδή του πατέρα μου, από τη μεριά του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Από τη μεριά της μητέρας μου, πάλι μαθαίνεις ότι είναι ο παππούς, αλλά μαθαίνεις ότι είναι. Μαθαίνεις, πώς να το πω έτσι, υπάρχει η απόσταση. Δεν πάβει να είναι ο παππούς, γιατί εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω για τον ίδιο μου τον εαυτό, ότι εγώ πάντα από μικρό παιδί ένιωθα την ανάγκη και αναζητούσα τον παππού μου. Ήθελα τον παππού μου να είναι ο παππούς μου. Πώς να το πω.
0: Ο κανονικός παππού.
1: Ναι, να τον νιώσω πιο κοντά.
0: Να.
1: Να τον νιώσω πιο κοντά και.
0: Πρόλαβες.
1: Του το είπα. Μια στιγμή του το είπα.
0: Πώς αντέδρασε ο ίδιος.
1: Του το είπα γύρω στο 2017-18, κάπου εκεί.
0: Προσφάτως δηλαδή.
1: Περίπου πριν 9 χρόνια του το είπα. Πώς αντέδρασε. Ήταν μια περίεργη. Ξέρεις, δεν μπορώ να πω τόσο προσωπικά, ας πούμε, τι του είπα ακριβώς, αλλά ήταν μια περίεργη συζήτηση που δεν ξέρω, μπορώ να σου πω πως ένιωσα στο τέλος, ότι ντράπηκα.
0: Ναι, καταλαβαίνω, μάλιστα.
1: Στο τέλος απλά ντράπηκα και
0: θα ήθελες τώρα που μεγάλωσες, που έχουν αλλάξει καταστάσεις, απομακρυνόμαστε από τα χρόνια της εφηβείας, έχουν ισορροπήσει μέσα μας και εγώ ο ίδιος και όλοι μας κάποιες ιδέες, κάποια κατασταλάγματα, θα ήθελες τώρα να συνομιλήσεις μαζί του?
1: Θεωρώ ότι πάντοτε θα μπορούσα να συνομιλήσω μαζί του και τώρα, αλλά πλέον δεν νιώθω την ανάγκη, μπορώ να πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, έχουμε μεγαλώσει πια, έχω την οικογένεια τη δικιά μου με τα παιδάκια μου, δεν νιώθω την ανάγκη, πώς να το πω, αγαπάω τον όρο οικογένεια και είναι ένα όμορφο πράγμα η οικογένεια να είναι ενωμένη και να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να προχωρήσουμε κιόλας απλά. Εντάξει. Το ότι είμαστε συγγενείς δεν σημαίνει ότι έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις, ούτε και τις χειρότερες, αλλά εντάξει.
0: Αυτό που...
1: Με τους πιο κοντινούς μας, ναι, δηλαδή, ναι, έχει σημασία να είμαστε. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα είναι και ο συγγενής εξαίματος. Για εμένα, η πιο κοντινή μου είναι η Στεφανία, η πρώην σύζυγός μου, τώρα συγγνώμη που το αναφέρω έτσι στον αέρα, και τα παιδιά μας. Αυτό. Εγώ έχω αυτόν τον κύκλο. Είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό.
0: Μάλιστα. Το
1: να είμαι κοντά
0: πολύ
1: στα παιδιά
0: σημαντικά.
1: Εντάξει, έχω τους αδερφούς μου, έχω τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τους αγαπάω πολύ. Αλλά είμαι στον δικό μου κύκλο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Στον δικό σου κύκλο, θα φύγω λίγο από τα προσωπικά, γιατί δεν θέλω κι εγώ να μένω μόνο σε αυτό, γιατί είναι σαν να επιμένουμε και να δημιουργούμε μία συνθήκη μόνιμης προσκόλλησης προς τους συγγενείς των ανθρώπων. Θέλω να πάμε στα καλλιτεχνικά σου. Γιατί αυτός ο κύκλος, ο νέος που ανοίγεις, σε εταιρεία καινούρια, νέα ενορχήστρωση, το Honest, έχει πολύ καλές συντηρητικές. Μίλησέ μου για αυτό το τραγούδι.
1: Κοίτα, το Honest είναι το δεύτερο τραγούδι που έχω γράψει από τη στιγμή που ξεκίνησα να γράφω τραγούδια. Και θέλω λίγο έτσι να το συνδέσω σε σχέση με τον κύκλο. Εγώ ουσιαστικά άρχισα να γράφω τραγούδια μέσα στο σπίτι ήδη συνέθετα ας πούμε μουσικές ορχιστρικές. Το βασικό μου όργανο είναι η κλασική κιθάρα.
0: Ναι.
1: Με κλασική έτσι τεχνική συνέθετα κάποια ορχιστρικά κομμάτια πάνω στο όργανό μου, στην κλασική κιθάρα. Έχω κάποια ορχιστρικά κομμάτια και γύρω στο 2016 ήθελα να σκέφτηκα, ας πούμε, λέω ότι ρε φίλε, το τραγούδι είναι το πώς να το πω έτσι, η φάση η ωραία, πρέπει να γράψεις τραγούδι, βάλε κάτω κανένα στίχο. Και δεν τα κατάφερα όταν το έκανα συνειδητά, δεν μπόρεσα,
0: δεν
1: να,
0: γιατί,
1: δεν μπόρεσα ναι. να γράψω τραγούδι. Και οπότε εκεί πέρα λέω, δεν πειράζει, δεν μπορείς να γράψεις τραγούδια.
0: Άστο.
1: Παίζει κιθάρα, μουσικούλα, εντάξει. Ξαφνικά μία μέρα, όπως έπιασα την κιθάρα, άρχισα να τραγουδάω στίχους, λες και ήταν έτοιμο το τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι που λέγεται, δεν το έχουμε εδώ πέρα,
0: ναι.
1: Το πρώτο τραγούδι λέγεται Παραμπή. Και Παραμπή είναι μια δικιά μου λέξη μάλιστα.
0: Που σημαίνει τι?
1: Είναι ένα συνέστημα. Είναι ένα συνέστημα χαράς και τη στιγμή που το έγραφα αυτό το τραγούδι, άρχισα να τραγουδάω και να λέω Παραμπή και Παραμπή και λέω τι είναι το Παραμπή.
0: Τι είναι το Παραμπή, ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, στιχουργικά... τα κομμάτια όλα αυτά που έγραψα στην αρχή είναι αγγλόστιχα. Και όπως τραγούδαγα μετά, δηλαδή άμα το ακούσει κάποιος στιχουργικά, προχωράει και εξηγεί την λέξη κατά κάποιο τρόπο. Το δεύτερο τραγούδι ήταν το Honest, το οποίο βγήκε και αυτό έτσι, πώς να σου το πω, σαν ένας ποταμός.
0: Αφόρμητα
1: έτσι.
0: Και
1: όλα τα, μέσα σε μια εβδομάδα έγραψα, έχω κάνει έναν πρώτο προσωπικό δίσκο.
0: Γιατί αγγλικά?
1: Αγγλικά θα έλεγα για δύο λόγους, και είναι και τα ακούσματα εννοείται, αλλά εγώ μέχρι την πρώτη γυμνασίου ήμουνα στο ελληνικό σχολείο. Μετά αποφάσισε η μητέρα μου ότι θα πάμε στο αγγλικό το σχολείο.
0: Και έτσι οικειοποιήθηκε αναμενόμενο.
1: Οπότε, κοίτα, εγώ ας πούμε τους πρώτους στίχους ας πούμε που έβαλα για να μελοποιήσω, έβαλα κάτι ελληνικό, γιατί γράφω κιόλας ποιηματάκια, ιδέες δικές μου, έβαλα κάποιους ελληνικούς στίχους να προσπαθήσω να μελοποιήσω κάτι, δεν έβγαινε. Και όταν ήρθε και γεννήθηκε ένα τραγούδι αυτομάτως με την αγγλική γλώσσα, δεν είπα όχι, άρχιζα να το γράφω, δηλαδή
0: αφού βγήκε τόσο
1: άρχιζα
0: εύκολο,
1: να το βέβαια. Δημιουργώ.
0: Να το ακούσουμε το Honest. Κύριε Ηλιάδη, να το ακούσουμε και να συνεχίσουμε να το σχολιάζουμε, γιατί έχει πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κυκλοφορεί από την Panic.
1: Σωστά. Panic, βέβαια. Είναι...
0: Νέα ενορχήστρωση, Panic Oxygen.
1: Panic Oxygen, ναι.
0: Παρακαλώ να το ακούσουμε. Honest, Άγγελος Θεοδωράκης.

0: το κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η ώρα είναι 8 και 31. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Συνεχίζουμε την κουβέντα. Συντροφεύουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Άγγελο Θεοδωράκη με αφορμή και τα νέα του τραγούδια που κυκλοφόρησαν και θα κυκλοφορήσουν κι άλλα από την Panic, αλλά και η μεγάλη συναυλία Άγγελε στην Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μίκης Θεοδωράκης, ο παππούς που μελοποιεί
1: τρεις ποιητές, αγωνιστές της ελευθερίας στη μουσική του παππού.
0: Ποιητές, ποιους ποιητές?
1: Τάσος Λιβαδίτης, Μανώλης Αναγνωστάκης και Γιάννης Ρίτσος.
0: Είναι μία μοναδική παράσταση, μία και μόνο παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω πόσο η πόλη περιμένει αυτές τις παραστάσεις. Μας ακούει τώρα ζωντανά η Θεσσαλονίκη από το κόκκινο Βόρειο Ελλάδος. Δώστε το παρόν. Είναι πραγματικά μαγικό. Και οι συμμετέχοντες και ο Άγγελος. Τι λες για αυτού του είδους συναυλία?
1: Είναι μια φανταστική συναυλία. Η συγκεκριμένη, μάλιστα, η παραγωγή αυτή, με αυτά τα τραγούδια, είναι μια πολύ όμορφη παράσταση. Και θεωρώ ότι όσο πιο πολλοί άνθρωποι μπορούν να έρθουν, μια και μοναδική παράσταση είναι εξάλλου.
0: Και περιμένουμε και ημερομηνία, Άγγελε, για τις Αθήνας.
1: Για την Αθήνα, ναι.
0: Ήταν ένα πραγματοποιηθεί, ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθήκων και το επόμενο διάστημα θα βγει νέα ημερομηνία. Λοιπόν, μελοποίηση ποιητών. Στίχη ελληνικότατη, μουσική του παππού. Ταυτόχρονα εσύ με την Panic, αγγλικό στίχο, πολύ διαφορετικές μουσικές, γκρουβάρεις αλλιώς. Πού είσαι πιο κοντά, γιατί μεταξύ τους φαίνονται να έχουν μια απόσταση, αλλά εσύ τα έχεις συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Κοίτα, γενικά εγώ τη μουσική την αντιμετωπίζω ως ένα πράγμα. Αυτή την αντίληψη έχω με τη μουσική, δηλαδή δεν σκέφτομαι ότι ανήκω σε κάποιο είδος συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, το τι στυλ είναι ένα τραγούδι, το καθορίζει ο ρυθμός του, το ρούχο που θα τον ντύσεις, η ενορχίστρωση, ναι. Δηλαδή.
0: Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο.
1: Εγώ όσα τραγούδια έχω δημιουργήσει μέχρι τώρα είναι πάντα με ένα όργανο, δηλαδή ως τραγουδοποιός αυτό κάνω. Γράφω τους στίχους μαζί με ένα μουσικό όργανο που συνοδεύει, είτε είναι στα πλήκτρα, είτε με την κλασική κιθάρα. Και τραγουδάω, δηλαδή όλα αυτά τα τραγούδια μπορώ να τα παρουσιάσω κιθάρα, φωνή, σκέτα.
0: Νιώθεις κάπου πιο άνετα? Νιώθεις κάπου πιο εσύ? Είναι δικές σου εκφάνσεις όλα προφανώς, αλλά πού νιώθεις πιο έτσι? Πού σε τραβάει περισσότερο, να το πω απλά?
1: Κοίτα, θα έλεγα αυτό το στυλ, δεν ξέρω, κιθάρα, φωνή, αυτό το unplugged, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, το πιο απλό, το πιο λιτό. Όχι ότι έχω κάνει στον δρόμο να βγω να παίξω στον δρόμο κιθάρα, φωνή, δεν το έχω κάνει αυτό.
0: Γιατί δεν το έχεις κάνει? Είσαι από τους ανθρώπους, δεν το τόλμησα. Είσαι πραγματικά πολύ εναλλακτικός.
1: Θα έλεγα ότι δεν το τόλμησα. Δεν το τόλμησα. Κάποιες φορές πήρα την κιθάρα και περπάταγα στον δρόμο και τραγουδούσα όπως πήγαινα έτσι.
0: Πάντως θα μπορούσα να σε φανταστώ οπουδήποτε να τραγουδάς. Τι τραγούδια ετοιμάζεται με την Panic, τι να περιμένουμε?
1: Κοίτα, όλο αυτό τώρα που συμβαίνει στη ζωή μου με την Panic είναι μια τεράστια ευκαιρία για εμένα να βρίσκομαι σε αυτή τη μεγάλη εταιρεία. Βγάλαμε αυτό το πρώτο τραγούδι,
0: το Honest, το βρίσκεται στις ψηφιακές πλατφόρμες παντού.
1: Από εκεί και πέρα θα ηχογραφήσουμε ακόμα τρία τραγούδια, να ολοκληρωθεί ένα EP
0: με αγγλικό στίχο.
1: Το πρώτο πλάνο είναι αυτό, ναι, έτσι, είναι, έτσι λειτουργεί το πρώτο πλάνο. Από εκεί και πέρα έχω γράψει και κάποια ελληνικά τραγούδια, όχι ηχογραφημένα, δεν έχουν κυκλοφορήσει. Τα μόνα που είναι στα ελληνικά, γιατί είπες αυτό πριν σε σχέση με τον παππού που μελοποιεί,
0: ναι.
1: Έχω μπει και εγώ στο ταξίδι της μελοποίησης. Μάλιστα έχω φέρει ένα τραγούδι, νομίζω, εδώ μελοποιημένο. Πρέπει να έχω φέρει ένα σε κάποια οδή του Κάλβου, νομίζω. Έχω μελοποιήσει Ανδρέα Κάλβο, Διονύσιο Σολωμό και ένα ερωτικό ποίημα του Λόρδου Βίρονα. Αυτό ήταν για μια παραγωγή για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Είμαι πολύ υπερήφανος για το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς
0: μου. Να ακούσουμε ένα από αυτά, ό,τι έχουμε, κύριε Λιάδη, ό,τι βρούμε στα μελοποιημένα, παρακαλώ, γιατί έχει ενδιαφέρον από τον
1: Πρέπει Άγγελ. Να είναι ένα από αυτά που έστειλα, πρέπει να είναι ένα ελληνικό πρέπει να είναι. Δύο.
0: Όποιο θέλετε, όποιο θέλετε, είμαστε ζωντανή εκπομπή.
1: Τυχαία.
0: Άγγελε, θα έκανες δίσκο με τραγούδια του Μίκη?
1: Κοίτα, έχω στείλει και μία διασκευή, μία ιδέα που είχα, την επιστολή, ένα τραγούδι του παππού. Το έχουμε διασκευάσει με τον Νίκο τον Ντουλιάτο. Έχει βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα, θα έλεγα.
0: Ωραία, ας ακούσουμε. Εδώ έχεις...
1: Αυτό είναι μελοποίηση... Ανδρέας Κάλβος πρέπει να είναι.
0: Κάλβος.
1: Ναι.

0: ψυχή. Εγώ να πω την αλήθεια, Άγγελε Θεοδωράκη, μου αρέσει πολύ στα ελληνικά. Και εδώ οι διασκευές, η μελοποίηση σου πάει τρομερά.
1: Κοίτα, αυτό είναι αυτό που έλεγα, που αντιμετωπίζω τη μουσική ως ένα πράγμα. Δηλαδή, όταν με καλέσανε ουσιαστικά για να μπω σε αυτή την παραγωγή για τα 200 χρόνια, μου μιλήσανε αυτομάτως για μελοποίηση. Και απάντησα κατευθείαν, είπαν ναι. Και με το που έκλεισα το τηλέφωνο, ένιωσα την ευθύνη στις πλάτες μου, ναι. και γυρνάω και κοιτάω τη Στεφανία και της λέω, να σου πω, έκανα βλακεία, της λέω. Ξέρεις, ένιωσα ευθύνη και σκέφτηκα πώς θα καταφέρω να το κάνω, αφού δεν ξέρω.
0: Όμως το αποτέλεσμα νομίζω ότι σε δικαιώνει εδώ, ότι ακούσαμε, μελοποίηση Σολομού.
1: Μελοποίηση Διονύσου Σολομού ήταν τελικά.
0: Ναι. Μου αρέσει πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι ότι.
1: Ευχαριστώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας έχεις βάλει, μας δείχνεις πολλούς κόσμους. Το Honest ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτά που ετοιμάζεις με την Panic σε αγγλικό στίχο είναι τελείως άλλο στίχο. Αλλά το ότι ως νεότερος Θεοδωράκης μελοποιείς με τη δική σου προσέγγιση, την πιο σημερινή ματιά, νομίζω ότι λείπει. Χρειάζεται αυτό.
1: Κοίτα. Θέλω να πω λίγο κάτι σε σχέση με αυτό. Σε καμία περίπτωση. Και δεν το λέω αυτό για να μην βάλω τον εαυτό μου σε σύγκριση. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν κάνω αυτό που έκανε ο παππούς. Δεν ξεκίνησα, πώς να το πω, δεν έχω σπουδάσει μουσική. Δεν είμαι ούτε τις παρτιτούρες ούτε με τις νότες. Μάλιστα αγκομαχάω να αποκρυπτογραφήσω ένα, πώς να το πω, μια παρτιτούρα με νότες για την κλασική κιθάρα.
0: Κάποιος, αν έβλεπε τον Άγγελο Θεοδωράκη, αν άκουγε όπως ακούσαμε τώρα το συγκεκριμένο, θα ζητούσε τα πτυχία του?
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ή θα κοιτούσε να επικαιροποιήσει?
1: Δεν το πιστεύω, αλλά ξέρεις τι, επειδή νιώθω ταπεινός και είμαι ταπεινός, είμαι ένας απλός άνθρωπος και είμαι ένας απλός τραγουδοποιός. Γιατί ακούω κάτι όρους και δεν το λέω επειδή με παρουσίασες έτσι στην αρχή της εκπομπής. Λένε μουσικοσυνθέτης, συνθέτης.
0: Συνθέτης
1: όμως. Ο συνθέτης είναι βαριά λέξη. Είναι, πώς να το πω.
0: Πώς νιώθεις, τι είσαι?
1: Είμαι ένας απλός τραγουδοποιός, γράφω τις μελωδίες μου. Μου αρέσει να δημιουργώ μελωδίες. Αυτό, πολύ απλά.
0: Μελωδοποιός.
1: Μελωδοποιός, μακάρι.
0: Λοιπόν, μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη, να βάλουμε μηνύματα. Γεια σου, Αθηνά. Να επαναλάβω ότι 29 του Οκτώβρη ο Άγγελος Θεοδωράκης έρχεται μαζί με εξαιρετικούς συναδέλφους του, όπως η Ρίτα Αντωνοπούλου,
1: ο Δημήτρης Μπάσης, η Νεφέλη Φασουλή και ο Παναγιώτης Πετράκης.
0: Ναι, Νεφέλη Φασούλη. Αφιέρωμα, μελοποίηση των ποιητών της ελευθερίας του Μίκη Θεοδωράκη. Ρίτσος, Αναγνωστάκης και Λιβαδίτης.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό για εσάς στη Θεσσαλονίκη, ετοιμαστείτε 29 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, θέλω να πάμε μία βόλτα και από τα δικά σου βιώματα, αλλά και στο σήμερα, στα πολιτική πραγματικότητα.
1: Στην πολιτική πραγματικότητα, κοίτα.
0: Γιατί το λέω? Γιατί βλέπω κάνεις ένα post προχθές στο Facebook, που είναι πολιτικό αυτό το post, Άγγελε Θεοδωράκη. Ψάχνω συγκάτοικο. Και λέω τώρα, ή μας τρολάρει ή όντως ψάχνει συγκάτοικο. Αυτό είναι ένα θέμα καθαρά πολιτικό. Και μάλιστα η κυβέρνηση λέει, συγκατοικήστε για να αντέξετε το βάρος των ενοικίων. Αυτό κάνει η Αγγλία, αυτό κάνει η Ολλανδία. Και βλέπω εσένα το, και είμαι και στις ομάδες συγκατοίκησης σε όλες, στο Facebook και στα social εγώ.
1: Εγώ τώρα μπήκα στις ομάδες.
0: Καλώς όρισες.
1: Μόλις μπήκα, είμαι φρέσκος. Εν τω μεταξύ, κοίτα, άθελα μου βγαίνει μια πολιτική έτσι χρειά μέσω αυτού του post, θα έλεγα. Οκ, το καταλαβαίνω. Όπως και σε διάφορες συνεντεύξεις που έχω δώσει το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, που δεν τα βγάζουν. Γιατί, εντάξει, μπορεί να πεις, ήταν μια πολιτική τοποθέτηση αυτή που έκανα σε σχέση με την κατάσταση που είναι τραγική. Γιατί στη χώρα, ας πούμε, η κατάσταση είναι τραγική. Η ερώτηση, θα σου πω ποια ήταν η ερώτηση που μου έγινε.
0: Ναι.
1: Ήτανε, γιατί, Άγγελε, έγινες τόσο νέος πατέρας, τόσο νέος μπαμπάς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ γύρισα και απάντησα και λέω, δεν θεωρώ ότι έγινα νέος μπαμπάς, γιατί ήμουν 25 χρονών. Είναι μια φυσιολογική και κανονική ηλικία για όλους τους νέους να γίνουν γονείς από τα 20 και μετά. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση στη χώρα, τραγική, οι άνθρωποι μένουν στα σπίτια τους μέχρι τα 40 και...
0: Άρα είναι οπότε, πολιτικό ζήτημα, είναι κοινωνικοπολιτική συνθήκη δεν που δεν επιτρέπουν. Καταλαβαίνω πώς το λέω.
1: Πολιτική συνθήκη, γιατί όταν δεν μπορείς να βγεις στον κόσμο, να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα, όταν δυσκολεύεσαι, θα φέρεις και ένα παιδί στον κόσμο. Δηλαδή οι νέοι πώς θα ελπίζουν έτσι όπως είναι η κατάσταση. Οπότε υπάρχει υπογεννητικότητα και είναι επόμενο αυτό, έτσι όπως είναι η κατάσταση, με την ακρίβεια. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις δύο σακούλες και δίνεις 50 και 60 ευρώ. Είναι τραγική η κατάσταση. Η βενζίνη, το ένα, το άλλο, τα ενίκια.
0: Ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο πρόβλημα του σήμερα, γιατί το μείγμα που περιγράφεις της εξωτερικής πολιτικής, το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας σε σχέση με τους πολέμους και το τι επικρατεί. Θέλω εσύ να μου πεις πώς τα ιεραρχείς, ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο πλήγμα και πώς κρίνεις και τους χειρισμούς της παρούσας κυβέρνησης.
1: Κοίτα, χωρίς να μπορώ να το αναλύσω ιδιαίτερα, να. Θεωρώ ότι συνολικά έχει πέσει το επίπεδο, αλλά πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ξεκινάει από την παιδεία αυτό. Ξεκινάει από την παιδεία και πώς να το πω τώρα, και το ξεπούλημα των δημόσεων, του δημοσίου ας πούμε.
0: Αναφέρεσαι στα πανεπιστήμια, το ότι αυτό αναφέρεσαι. Στο δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων.
1: Γενικά και όλα στο δημόσιο, γενικά. Ναι. Στο δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια, την κρίση και μετά, έχουν γίνει πράγματα.
0: Ιδιωτικοποιήσεις
1: των εταιριών, έχουν πουληθεί, δεν ξέρω, είναι συμφέροντα όλα αυτά. Είναι συμφέροντα, δεν μπορώ να μιλήσω αναλυτικά για όλα αυτά.
0: Την κυβέρνηση πώς τη βλέπεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια? Πώς βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη?
1: Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα, αλλά νιώθω ως Έλληνας πολίτης ότι νιώθω ότι ζω σε μια χώρα που πνίγομαι. Και έτσι θεωρώ ότι νιώθει η πλειοψηφία των νέων ανθρώπων, γιατί η κατάσταση είναι αυτό που είπα. Μία λέξη έχω να πω. Είναι τραγική η κατάσταση έτσι όπως είναι για τους νέους. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Όλοι οι επιχειρηματίες που θα ανοίξουν μια επιχείρηση κοιτάνε να πάρουν νέους, είτε ανειδίκευτους, είτε ανθρώπους που έχουν πάρει το πτυχίο τους, και αντί να πάνε να δουλέψουν σε σχέση με αυτό που σπουδάσανε, πάνε και πιάνουν δουλειές ας πούμε στην εστίαση, από εδώ
0: οπουδήποτε
1: και από εκεί, οπουδήποτε, και είναι όλα παντού μια εκμετάλλευση. Και εντάξει, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω αυτούς τους ανθρώπους. Κανονικά πρέπει όλοι μαζί να βγούμε μέσα από αυτό το, πώς να το πω, από αυτή την τραγική κατάσταση, και ο καθένας να έχει, πώς να το πω, να έχει μια ενσυναίσθηση.
0: Ψηφίζεις? Πηγαίνεις?
1: Να σου πω κάτι, είμαι ειλικρινής, έχω ψηφίσει μόνο μία φορά στη ζωή μου.
0: Μία φορά.
1: Μία φορά έχω ψηφίσει στη ζωή μου.
0: Αυτό προσδιορίζει.
1: Και πάντα, ναι. Και πάντα κατηγορούμε για το ότι αν δεν πας να ψηφίσεις, πάει με την πλειοψηφία.
0: Ναι, έτσι.
1: Το ξέρω τι είναι αυτό. Το ξέρω τι είναι αυτό. Έχω ψηφίσει μία φορά στη ζωή μου.
0: Νιώθεις κεντρός, αριστερός, δεξιός? Σε επηρέασαν και πόσο σε επηρέασαν, αν σε επηρέασαν, οι εξιστορήσεις του παππού για τα χρόνια της εξορίας και όχι μόνο?
1: Κοίτα, αυτό που μπορώ να πω και δεν είναι ότι είναι κάτι που έχει οριμάσει καλά μέσα μου ή που το έχω δουλέψει, εξαιτίας του παππού που ήταν πάντα κοντά στην αριστερά, υπάρχει αυτό στη ζωή μου. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, αυτό μπορώ να το πω ακόμα και για τη μουσική. Πώς να το πω, δηλαδή, ήμουν κλεισμένος μέσα σε αυτόν τον κύκλο του Θεοδωράκη.
0: Να.
1: Είτε ήταν για την πολιτική, ας πούμε, δεν είναι ότι εγώ το έψαξα μόνος μου. Αλλά ο παππούς δεν μας μίλησε πολύ να μας βάλει, πώς να σου το πω, έτσι πολιτικά. Να μας κατευθύνει.
0: Σας άφησε ελεύθερους. Βέβαια, όταν μοιραία ο παππούς έδινε, ναι.
1: Μας άφησε ελεύθερους.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εγγονό του Μίκη Θεοδωράκη να είναι δεξιός. Ας το πω απλά. Ή με την τυπική έννοια της δεξιάς.
1: Δεν βρίσκομαι πολιτικά, πώς να το πω, σε κάποιον χώρο πολιτικά. Αλλά νιώθω αριστερά, πώς να το πω, νιώθω προς τα αριστερά εξαιτίας της αντίληψης της φιλοσοφίας του παππού. Αυτό είναι που μπορώ να πω.
0: Ο παππούς δεν σας μιλούσε για τη δεξιά και την αριστερά. Σας μιλούσε πολιτικά, σας μιλούσε κομματικά, σχολίαζε
1: δεν
0: πολιτικά
1: μιλούσε
0: πρόσωπα.
1: Ποτέ πολιτικά.
0: Όχι.
1: Δεν μιλούσε ποτέ πολιτικά. Και δεν μιλούσε για πολιτική. Εγώ έχω πάρει τις πώς να το πω έτσι. Τα λόγια του παππού ήταν πάντα για τις ιστορίες που βίωσε. Δεν μιλούσε για την πολιτική. Μιλούσε για πολιτικούς.
0: Για πρόσωπα.
1: Για πρόσωπα που τους είχε και σε μικρά αγαλματίδια μέσα στο γραφείο του. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχε το Στάλιν. Τον Μάο Τσετούγκ, νομίζω. Ναι. Είχε κάποια αγαλματίδια εκεί πέρα.
0: Ναι. Και σας μιλούσε για συγκεκριμένες πολιτικές προσωπικότητες.
1: Δεν μας μιλούσε για αυτές, απλά...
0: Απλά υπήρχαν και τις βλέπατε.
1: Υπήρχαν και τις βλέπαμε.
0: Θυμάσαι μια φράση του Μίκη που την κρατάς στη ζωή σου?
1: Να δουλεύεις ή να μην σταματάς να δουλεύεις.
0: Θυμάσαι μια φράση...
1: Και να γράφεις δηλαδή το να δουλεύεις, το αντικείμενο που είναι να γράφω μουσική, να γράφεις μουσική, να μην σταματάς να γράφεις. Για... Να μην σταματάς να δουλεύεις. Ο παππούς δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει, δεν σταμάτησε ποτέ να διαβάζει, δεν σταμάτησε ποτέ.
0: Ναι. Τι έλεγε για την Ελλάδα, τι σου λέει για τη χώρα? Ανησυχούσε για εσάς, για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για τις επόμενες γενιές?
1: Κοίτα, δεν είναι ότι... Εγώ είχα καταλάβει ότι ήταν πικραμένος για την κατάσταση όπως πάει η χώρα. Δεν είναι ότι μίλαγε... Δεν σου λέω ψέματα, είναι ότι πάντα μας μίλαγε για πράγματα προσωπικά. Δικά του προσωπικά. Δηλαδή,
0: τις
1: εξιστορίες... Ναι. Που, τις βιωματικές. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, μετά είχε όλη την ώρα ραντεβού με πρόσωπα συνέχεια.
0: Διαρκώς. Για την αριστερά θυμάσαι να σου έλεγε κάτι?
1: Δεν προσπαθώ να αποφύγω κάτι. Δεν μας μιλούσε
0: δεν
1: ποτέ. Ειλικρινά δεν μας μιλούσε ποτέ. Και μάλιστα εγώ θέλω να το πω αυτό, ότι όποτε έχω βρεθεί, ας πούμε, σε τραπέζι με κνήτες, όταν μαθαίνουν ότι είμαι ο γονός του Θοδωράκη, νιώθεις έτσι ότι σε περιφρονούν, πώς να το πω.
0: Σε περιφρονούν.
1: Κάνουν ότι δεν είσαι στο τραπέζι, ας πούμε.
0: Γιατί το νιώθεις?

0: Δεν έχω κάποιο παράπονο σε σχέση με αυτό, γιατί είναι, πώς να το πω, είναι default στη ζωή μου, πώς να το πω. Είναι κάτι που είναι σεταρισμένο, ο άγγελος είναι αυτός, έχει αυτό το στοιχείο πάνω του.
1: Μάλιστα. Φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να μου πεις ποια φράση λες εσύ τώρα πια, σήμερα, στα παιδιά σου, ποια είναι η δική σου έτσι παρότρινση, αν μπορείς να δώσεις μία. Να χαρίσεις μια φράση στα παιδιά σου και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Κοίτα, στα παιδιά μου... Γενικά, είναι κάποιες λέξεις αξίες, ας πούμε, που τις νιώθω εγώ στη ζωή. Ο σεβασμός. Το να ακούς τον άλλον... Δεν είναι ότι λέω πολλά όμως και όλα στα παιδιά μου. Κυρίως δεν λέω. Θέλω να τα αφήνω... Δεν τους λέω σχεδόν τίποτα.
1: Βέβαια και η στάση μας από μόνο αποτελεί ένα παράδειγμα.
0: Είμαι πολύ κοντά. Είμαι πολύ κοντά για να παρατηρώ και να βλέπω, να καταλαβαίνω. Αλλά δεν θέλω να... Νιώθω ότι παρεμβαίνω, γιατί ίσως εγώ ένιωσα ότι παρενέβησαν σε εμένα, και γι' αυτό τον λόγο αυτό που ένιωσα ότι δεν μου άρεσε σε εμένα δεν θέλω να το κάνω σε καμία περίπτωση στα παιδιά μου.
1: Μιλάς όντως με το λες με έναν τρόπο σαν να έπρεπε να σου έχουν φορεθεί πράγματα. Καταλαβαίνω πως το λες.
0: Αυτό όχι μόνο από την οικογένεια, αυτό συνολικά στη ζωή μου. Συνολικά στη ζωή μου νιώθω έτσι την παρεμβολή. Και δεν το λέω αυτό για να το σώσω σε σχέση με την οικογένεια. Και στην οικογένεια έχω νιώσει ότι παρεμβαίνανε στην προσωπικότητά μου, και γενικά στην κοινωνία έχω νιώσει έτσι, και μου αρέσει να είμαι διακριτικός και είμαι πολύ τολμηρός και αποφασιστικός, αλλά μου αρέσει να δίνω χώρο και δεν θέλω να πιέζω, ρε παιδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Μου. Και γι' αυτό τον λόγο έτσι μεγαλώνω και τα παιδιά μου.
1: Κατανοητό.
0: Να τους δίνω χώρο για οξυγόνο.
1: Μα αυτήν την ελευθερία. Έτσι. Καταλαβαίνω. Όντως ψάχνεις συγκάτοικο.
0: Μακάρι να βρεθεί ο συγκάτοικος και να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο γαλάτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Έτσι. Καλά ταξίδια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κώστα.
1: Ειλικρινά, Άγγελος Θεοδωράκης. Σας χαιρετώ με ένα από τα τραγούδια του. Και ραντεβού πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο στις 7. Κώστας Τσακίρης, παραμένετε στο κόκκινο. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, θα δω όλα με προσοχή. Γεια σας.

its ways. Ways that scream. Under the wind.

Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Σαν νυχτερινή προσευχή ο Σαββόπουλος φτιάχνει και μας ξεναγεί στο μυστικό του τοπίο. Ένα μυστικό τοπίο λαβύρινθος με προσωπικά αλλά και συλλογικά διέξοδα μέσα σε ποιητική αλληγορία και συμβολισμούς. Ο Διονύσης Σαββόπουλος από το 1983, όταν και έβγαλε τα τραπεζάκια του έξω, βγάζουμε και εμείς τα δικά μας για το ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής.

0: Ζωντανή ηχογράφηση στον Σταυρό του Νότου, τίτλος της «Την αρχή των τραγουδιών», μια βραδιά αφιερωμένη στον Νίκο Ξηδάκη που έγινε δίσκος, με συνθέσεις, τραγούδια που έχουν γράψει οριστικά μέσα μας, αλλάζοντας και φωτίζοντας και το τοπίο γύρω και στην ελληνική δισκογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του 70, τραγούδια όπως το «Χαβαλεδιάρικο», σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη, ένα από τα 13 τραγούδια της Γυφτιάς, εδώ με την ερμηνεία του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Στην ζωντανή ηχογράφηση έκδοση από τον Σταυρό του Νότου συμμετέχουν επίσης τραγουδιστικά οι Μιχάλης Ατσάλης, Φωτεινή Βελεσιώτου, Νίκος Γύρας και η Βιολέτα Ίκαρη. Βραδάκι και στον αέρα του Κόκκινου 105 και 5, στο ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής χαιρετούμε, συνεπείς την καθορισμένη συνάντηση και συνεπείς πάντα στον κόσμο μας. Για την επόμενη ώρα παρέα σε RGNA και διαδίκτυο Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και φυσικά και μέσα από το διαδίκτυο. Στον ήχο Σπύρος Παπακώστας, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ξηδάκης Ρασούλη συνέχεια.
1: Πόπο είναι τόσο ωραία που δεν είναι για να τελειώνουμε.
0: Γυρίζουμε 40 χρόνια πίσω στη Θεσσαλονίκη και ανεβαίνουμε ξανά στο λόφο του Σέξου, στο θέατρο Δάσους. Ήταν Αύγουστος του 1986.

Παιγμένο με έναν άλλον αέρα και ηχητική διάθεση, οι μάγκες του Νίκου Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη, μέσα από τον καινούριο δίσκο με τίτλο «Επιτόπια ηχογράφηση στο θέατρο Δάσους», 18 Αυγούστου 1986, ένα διπλό βινήλιο, ζωντανή ηχογράφηση από την συναυλία που έδωσε ο Νίκος Παπάζογλου στο θέατρο Δάσους της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1986. Μια συναυλία που θα κυκλοφορήσει πια ή που κυκλοφορεί από τις αρχές Οκτωβρίου σε διπλό δίσκο βινιλίου και που αποτυπώνει ευθύβολα τη μαγεία των ζωντανών του εμφανίσεων τη δεκαετία του 80 αλλά και τον πρωτοποριακό του ήχο που στάθηκε φανερά η αθέατα επιδραστικό στις γενιές των δημιουργών και συγκροτημάτων που ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες, γιατί έκτοτε ακούσαμε και ακούμε πολύ όμορφα και σημαντικά πράγματα. Και στον καινούριο πρώτο προσωπικό δίσκο του Άκη Πιτσάνη.

αυτό που σου αγάπησα και έκτισα τα όνειρά μου. Ξοπίζω μου τους άφησα μαζί με την καρδιά μου. Η μαύρη πέτρα που έδειξε θρημάτισε σε χώμα και όσα χρόνια κι αν περνούν

μια πέτρα μαύρη έβαψε και έλειξε σωπηθημένο και ο χρόνος την ξεθόριασε και εκείνη και εμένα. Τα χρόνια τα εφηβικά που πίσω δεν γυρνούν, στους τόπους που γεννήθηκαν όλοι τα αναζητούν.

Black Rock, η μαύρη πέτρα, μέσα από τον καινούργιο και πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο για τον Καστοριανό μουσικό οργανωποιό, δημιουργό και ερμηνευτή Άκη Πιτσάνη, με τίτλο This Dance. 5 δικά του τραγούδια συν 3 ορχιστρικές συνθέσεις, δηλαδή 8 προσωπικές ιστορίες, μνήμες στη διαδρομή της ζωής μέχρι σήμερα. Ευχάριστες και λιγότερο ευχάριστες ιστορίες μέσα σε έναν ενδιαφέροντα και τερόκλητο ηχητικό καμβά. Στο Black Rock που μόλις ακούσαμε, η φωνή που αφηγείται και ερμηνεύει είναι του Νίκου Τσιτσιδάκη. Και ένα μικρασιάτικο παραδοσιακό, έτσι κι αλλιώς αγαπημένο, που έγινε ακόμη πιο αγαπημένο με την διαμεσολάβηση του συγκροτήματος Γκιντίκη και τη φωνή της Δανάης Μωραΐτη.

Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές σε ένα σώμα. Παραδοσιακό από την Μικρά Ασία, υπέροχη η Δανάη Μωραΐτη μαζί με τους Γκιντίκη στην διασκευή τους. Και τελειώνοντας το πρώτο ημίωρο, ένα ακόμη μικρασιάτικο στη διασκευή του Κώστα Βόμβολου και του Κυριάκου Κουβέντα από τον δίσκο Water Song, η Σαβίνα Γιαννάτου και η Πριμαβέρα Σελονίκο στο παραδοσιακό αθάνατο νερό. The Mortal Song.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

ποίημα της Ρίτας Μπούμη Παπά, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας επί σκηνής, από το πιο όμορφο και φωτεινό υπόγειο της ελληνικής δισκογραφίας. Βγήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισό της απόψινής εκπομπής. Είναι πάντα το κόκκινο 105 και 5 κανονικά, σταθερά στην παρέα σας. Και πίσω στο 1984, ένας ξαφνικός έρωτας στην δισκογραφία αλλά και στο celluloid.

Ένας ξαφνικός έρωτας, η μουσική και η στίχη του Σταμάτης Πανουδάκη με την ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη, τραγούδι που περνάει, που πέρασε και μέσα από την μεγάλη οθόνη του νέου, νεότερου ελληνικού κινηματογράφου από το 1984 και την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, Ξαφνικός Έρωτας, με την Μπέτη Λιβανού, τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, τον Νικήτα Τακύρογλου και άλλους, σενάριο του σκηνοθέτη, βασισμένο όμως στο μυθιστόρημα Τάλκο του Βασίλη Αλεξάκη. Ένας ξαφνικός έρωτας και το τέλος του, όπως συμβαίνει σε κάποιους ξαφνικούς, παθιασμένους και σύντομους έρωτες της ζωής μας. Κάποιοι βέβαια επιστρέφουν.

Ο Νίκος Γράψας και το τέλος ενός καλοκαιρινού έρωτα σε στίχους της Κατερίνας Πετράκου από το 1997 και τον εξαιρετικό, αν και κρυμμένο για πολλούς, δίσκο του Γράψα «Μικροί έρωτες στη λυπημένη πόλη». Από το 1997 λοιπόν και περνώντας τα σύνορα, ένα ακόμη από τα πολλά και διάφορα κρυμμένα μυστικά ή πολύ λιγότερο γνωστά πρόσωπα που ζουν και δημιουργούν παραπλεύρος της μεγάλης φωτεινής μαρκίζας και της δημοσιότητας, αλλά ίσως και αυτό κάποιες φορές να είναι και μια προσωπική επιλογή και στάση. Εδώ λοιπόν σε μια πολύ αγαπημένη μου Βρετανίδα τραγουδοποιό, ερμηνεύτρια και ηθοποιό, την Charlie Dory, με πολλά χιλιόμετρα, ίσως αθέατα για πολλούς, πίσω της και σημαντικές συνεργασίες μέσα στις δεκαετίες. Τραγούδια της έχουν ηχογραφήσει ο George Harrison, η Tina Turner, η UB40 και άλλοι. Εδώ λοιπόν από το 2007 και σε μία από τις βαθιά προσωπικές νοσταλγικές ιστορίες της Charlie Dory.

Μέσα στην μουσική της παλέτα υπάρχει μια ποικιλία ηχοχρωμάτων και επιρροών. Ήταν η ιστορία του κύριου Williams από την Charlie Dory και τον πέπτο προσωπικό της δίσκο Cuckoo Hill που κυκλοφόρησε το 2007 και πίσω στο 1959, και να συναντήσουμε τον αγαπημένο Jacques Brel.

0: On a passé en des 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une vaste à 1000 ans. Une vaste à 1000 ans. Une vaste à 1000 ans. Face aux hommes en 300 pour qu'on fasse le temps de bâtir un roman. La la la la.
1: Ένα βάλς, το βάλς των χιλίων χτύπων με την μοναδική και αυτόφωτη θεατράλη αλεγκρία του Ζακ Μπρέλ από το φθινόπωρο του 1959. Εμείς θα μαζεύουμε τα υπάρχοντά μας για απόψε και αποχαιρετούμε με ένα βροχερό κυριακάτικο απόγευμα του Νίλ Χάνον και των Divine Comedy από τον καινούργιο ομότιτλο δίσκο τους Rainy Sunday Afternoon. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Καλή εβδομάδα. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά εδώ στο κόκκινο 105 και 5 με κάποιες άλλες ιστορίες. Το ερχόμενο Σάββατο στις 9. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Στο κόκκινο καλησπέρα. Για την επόμενη μία ώρα περίπου, τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Ξεκίνημα απόψε με ένα συγκρότημα που στην ουσία ήταν ένας τύπος από τη Βοστόνη που τον συνόδευαν οι Bohemian Vendetta. Ο λόγος για τους Faint Jade και το ένα κριματικό τους άλμπουμ Introspection A Faint Jade Recital του 1968 για την RSVP, από που ακούσαμε το On the Inside There is a Middle. Για τη συνέχεια τώρα, στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, από όπου η Αζήτης, συγκρότημα και αυτό του ενός άλμπουμ The Prophet, από το Help που τυπώθηκε με την ετικέτα της Elko το 1971.

Μόλις ακούσαμε τους ουαλούς Eyes of Blue στο τραγούδι Love is the Law του Graham Bond. Ο ίδιος μάλιστα υπογράφηκε τα σχόλια στο ντεμπούτο τους άλμπουμ The Crossroads of Time του 1968 για την Mercury. Έναν χρόνο αργότερα όμως οι Moody Blues κυκλοφόρησαν στην δική τους Threshold το άλμπουμ του Our Children's Children's Children, από όπου θα ακούσουμε το υπέροχο Candle of Life.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και τον κιθαρίστα Grant Green να διασκευάζει το At Long Last Love του Cole Porter. Υπήρχε στο άλμπουμ του I Want to Hold Your Hand για την Blue Note του 1966 με το τενόρο σαξόφωνο του Hank Mobley, το όργανο του Larry Young και τα τύμπανα του Elvin Jones. Για τη συνέχεια ο μεγάλος οργανίστας Jimmy Smith και το Back at the Chicken Shack από το μότλο άλμπουμ του, επίσης για την Blue Note του 1963. Stanley Tarrant είναι ένα σαξόφωνο, Kenny Barrell κιθάρα και Donald Bailey τύμπανα.

Αυτό ήταν το This Masquerade που μάθαμε από τον Τζον Μπένσον, αλλά είχε χωραφίσει πρώτος ο Λίο Ράσελ που τυπογράφει κιόλας. Ο Τζακ Μακντάφ ήταν εδώ ο leader, στο όργανο φυσικά, και το άλμπουμ του Bring It Home του 1969 για την Concord Jazz. Δίπλα του Mark Whitfield κιθάρα, Red Holloway τενόρο σαξόφωνο και Grady Tate τύμπανα. Θα κλείσουμε απόψε με το άλτο σαξόφωνο του Sonny Stitt και το άλμπουμ του Nightcrawler για την Prestige του 1965. Μαζί του Don Patterson στο όργανο και Billy James στα τύμπανα και ο τίτλος Star Eyes. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε εκεί επί 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου ειδικά για σας απόψε ο Αχιλλέας Φακόπουλος. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 11. Το κόκκινο.

Shining on you. Τρεις τρισέγγονοι του μεγάλου Ρώσου Λέοντος Τολστόι, η Λουίζ Βικτόρια Κέλμπερκ Τολστόι, με μια μελωδία του Απόντα ξαφνικά στα 44 του χρόνια συμπατριώτη της, Σουηδού πιανίστα Έσμπιορν Σβένσον, ξεκίνησε πρώτη μια νυχτερινή διαδρομή ανάμεσα στις όπου γης κοινότητες της μουσικής. Εδώ, στο κόκκινο, όπου η Λαν σας μιλά για τη μουσική που επέλεξε για αυτό το βράδυ και την οποία φροντίζει τεχνικά η Σοφία Ξερικού. Και τώρα, η νεαρή Βικτόρια μας καλεί να πάμε μαζί της Upside Out.

Upside Out με το τσέλο του ουδανού και μπασίστα Lars Danielsson να συνοδεύει την τρυφερή νεανική φωνή της σκανδιναβής κληρονόμου του βαριού ονόματος του προπροπάπου της Λέοντα Τολστόη. Τρυφερή η αρχή, αντίστοιχη αλλά και διαφορετική θα είναι η συνέχεια. Η Scottish Chamber Orchestra, συνοδεία του διευθύνοντά της βιολονίστα του Ολιβιανού Χαΐμε Λαρέδο, στην απολαυστική δεύτερη ρομάντσα σε φα, έργο 50 του Ludwig van Beethoven.

Γράφτηκε 4 χρόνια νωρίτερα από την πρώτη. Δημοσιεύτηκε όμως 2 χρόνια αργότερα, το 1805, η «Ρομάνς για βιολί παριθμό 2 του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν». Παραμένει όμως πάντα πρώτη στις επιλογές του βραδινού σας συνομιλητή, που για τη συνέχεια επιλέγει μόνο το συμφωνικό αλέγκρο της 6ης του μεγάλου Γερμανού μουσουργού, της ποιμενικής δηλαδή.

Ήταν μόνο η χαρούμενη σύναξη των χωρικών από την ποιμενική, μια κατ' ουσίαν προγραμματική μπετοβενική συμφωνία. Με αυτή απεικονίζεται το κελάιδι Μανοσπούλιου ή μια θύελα. Και οι χωρικοί, όταν μετά τη θύελα φτάνει η ηρεμία, ευγνωμονούν και απολαμβάνουν το θαύμα της φύσης. Και τώρα, η Μέτροπολο Όρκεστρα των κάτω χωρών συνοδεύει τα ηλεκτρονικά πλήκτρα του διακριτικού Καναδού δημιουργού Κλέρ Φίσερ στη λατινική απαλή απόδοση μιας εν μέσω νυχτός πρωινής του σύνθεσης. Morning δηλαδή στους 105 και 5.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αυτή ήταν μόνο η εισαγωγική άρια από την πάντα αγαπητή μου συλλογή των παραλλαγών Goldberg του Bach. Αυτή τη φορά διαφορετική. Αντί για την καταλυτική, διαφορετική ερμηνεία του ιδιοφυούς Καναδού Glenn Gould, και απόψε επέλεξα την εσωτερική, δεξιοτεχνική ερμηνεία μιας μεγάλης Ρωσίδας κυρίας. Τη δασκάλα πολλών σπουδαίων Ρώσων πιανιστών, Τατιάνα Νικολάγεβα. Την ακολουθεί ενώπιον κοινού μια έκθεση, συνοδεία ορχήστρας δωματίου. Exposure δηλαδή. Οι τέσσερις Αφροαμερικανοί μουσικοί του Modern Jazz Quartet παίζουν στην εισαγωγή της τελευταίας τους από κοινού συναυλίας το τριτορευματικό εξπό.

exposure. Μιλ Τζάκσον βιμπράφωνο, Τζον Λούις πιάνο. Οι ηγετικές μορφές του κουαρτέτου της σύγχρονης jazz, του modern jazz quartet δηλαδή, στην cool τρίτο ρευματική εισαγωγή της τελευταίας του συναυλίας. Στο κόκκινο με τον Ιλάν να αποπειράται να βρει το soundtrack αυτής της νύχτας, υπερβαίνοντας όρια χρονικά και στιλιστικά. Για τη συνέχεια, jouissance, je vous donnerai.

Αυτή είναι η πολυφώνη Αντίκουα. Τα μέλη της έχουν έδρα το νότιο γαλλικό Εξον Προβάνς και χόμπι τους την παλαιά μουσική παιγμένη από όργανα εποχής. Όργανα παλιά σαν το κράμχορν ή την πνευστή μπομπάρντ μαζί με το λαούτο, βιολί, φλάουτο, βιόλα ντα γκάμπα. Παίζουν τώρα μια σουίτα χορευτική.

Basse danse, ronde, μορέσκ, γαλιάρδε. Σύντομη χορή του μεσαίωνα, στα τελευταία χορευτικά βήματά μας για απόψε. Με τον Ιλάν να επιλέγει τη μουσική και τη Σοφία Ξερικού να φροντίζει να ακουστεί σωστά στους πάντα ευαίσθητους δέκτες σας, όπου και να είστε. Και αυτή τώρα, φίλες και φίλοι, είναι η θερμή δική μας καληνύχτα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ακούτε την εκπομπή Γκλομπαλίστα με τον Μάνο Τζανακάκη και τον Γιάννο Ηλιάδη σε νότια παραγωγή εδώ στα στούντιο της πλατείας Καραϊσκάκη και βέβαια από την πιο πάνω μεριά από τη Θεσσαλονίκη Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Αναγνωρίσατε τη φωνή και την υψηλή παραγωγή και όλα τα προσεγμένα standards του Peter Gabriel, ο οποίος όπως κάθε πανσέλινο παρουσιάζει ένα καινούριο κομμάτι από τον επερχόμενο δίσκο, δεν ξέρω αν έχει συμπληρώσει, το O/I, O κάθετος I, τρία χρόνια μετά τον προηγούμενο δίσκο του που είχε τον αντίστροφο τίτλο I/O. Ακούσαμε το Face the Wall, το Dark Side Mix. Όπως και στον προηγούμενο δίσκο, έχει δύο μίξ κάθε τραγουδιού που κυκλοφορούν έτσι σε deluxe εκδοχή μετά, το φωτεινό και το σκοτεινό. Μέχρι τώρα ξεκινούσε με τα φωτεινά, μερικές φορές μέσα στο μήνα κυκλοφορεί και το σκοτεινό. Αυτό ήταν το σκοτεινό, το Dark Side Mix του Face the Wall. Το μίξ είναι του Chad Blake. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει μείνει κάτι ακόμα. Πιθανόν να έχει μείνει, γιατί θα έλεγε ότι συμπληρώθηκαν. Μένουμε στην Αγγλία να ακούσουμε μια αγαπημένη φωνή σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου δίσκους, αυτά που λέμε Desert Island Discs. Αν έπαιρνες 10 δίσκους σε ένα νησί, και ένα από αυτά είναι το Eden των Everything But The Girl, το ντεμπούτο άλμπουμ τους του 1984, αν θυμάμαι καλά. Η Tracy Thorn, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός του γκρουπ, γεννήθηκε 26 Σεπτεμβρίου του 1962, έκλεισε τα 64 χρόνια προχθές, μαζί με τον Ben Watt έφτιαξαν αυτή την καταπληκτική μπάντα που έδρασε από το 82 στο 2000. Μετά χώρισαν στα καλλιτεχνικά και επανήλθαν το 2022. Η Tracy Thorn είχε ξεκινήσει με τις Marine Girls ακόμα σε πιο δροσερά και ανάλαφρα ακούσματα την περίοδο 80-83. Γεννημένη στο Brookman's Park του Hertfordshire στην Ανατολική Αγγλία 26 Σεπτεμβρίου του 1962, και πάμε να ακούσουμε το Frost and Fire από το Eden. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Tracy Thorn.

Και αφού ευχηθήκαμε χρόνια πολλά στην Tracy Thorn, τον Everything But The Girl που έκλεισε τα 64 προχθές, έχουν και γιο τραγουδοποιό μαζί με τον Ben Watt. Τον έχουμε ακούσει στην εκπομπή, τον Blake Watt. Κλείνει η παρένθεση και ερχόμαστε στην Αθήνα να ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι από το δίσκο του Ραφαήλ Μελετέα Someone Else. Είναι κιμπορντίστας, χαμοντίστας, έτσι χαρισματικός, σε διάφορα project, στους Soul Peanuts, στην μπάντα που ετοιμάζει δίσκο του κιθαρίστα Άγγελου Αγγελίδη, τον Λοστρέ και τον Πετραλώνικο στον Television. Και μας τέριαξαν πολύ τα ηχοχρώματά του. Ραφαήλ Μελετέας, το ομότιτλο κομμάτι από το νέο δίσκο του Someone Else που μόλις κυκλοφόρησε στο εκλεκτικό label Vigo Records.

Και πάμε στον αδελφό του, τον ουτίστα και συνθέτη, τον Θωμά Μελετέα. Πάμε προς Ανατολάς, αλλάζουμε τα ηχοχρώματα και ακούμε από τον καινούριο δίσκο Breathworks την συνεργασία με την Δήμητρα Τσαγκαράκη, την ερμηνεύτρια, στο μοναδικό τραγούδι του δίσκου. Υπάρχει μόνο μία απαγγελία του ίδιου του Θωμά Μελετέα. Ο δίσκος ο καινούριος στο Breathworks θα παρουσιαστεί για τους φίλους στην Αθήνα στο Baumstrasse το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Λευτέρης Ανδριώτης, λύρα με συμπαθητικές χορδές, Δημοσθένης Καραχριστοδούλου, πολιτική λύρα, Γιώργος Βενταρούης, κοντραμπάσο, Έκτορας Ρέμσακ, drums, Θωμάς Μελετέα, σούτι και η Δήμητρα Τσαγκαράκη, τραγούδι. Οι πτυχές από το Breathworks του Θωμά Μελετέα.

Ήταν το κομμάτι «Πτυχές» από το νέο δίσκο του τίστα και συνθέτη του φίλου μας του Θωμά Μελετέα, το «Breathworks», με την συμμετοχή της Δήμητρας Τσαγκαράκη, ανερχόμενης ερμηνεύτριας, στο τραγούδι. Και πάμε τώρα, πριν πάμε στο σκητρίο, να επαναλάβουμε ότι 24 Οκτωβρίου στο Baumstrasse, τον πολύ ωραίο χώρο της Μάρθας Φριτζίλα, παρουσιάζεται το «Breathworks» με όλους τους συντελεστές. Και αναμένεται και να ανέβει, μάλλον με μικρότερο σχήμα λόγω των συνθήκων, και στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε με το Θωμά, τα έχουμε πει επανειλημμένα και στο παρελθόν. Εξαιρετικός καλλιτέχνης. Και πάμε λοιπόν στο Key Trio, ένα τρίο που νομίζω έχει βάσει στη Γαλλία, αν και η Κέλλη Θωμά που έγραψε και το κομμάτι, η Λιράρη Σακέτερο Νήμιση του Ρος και στη Ζωή και στο Λαβύρινθο βεβαίως, η οποία έχει και τα γενέθλιά της πρόσφατα, έγραψε το κομμάτι Χάμζη. Και Λιθωμά Λίρα με συμπαθητικές χορδές, Ελεονόρ Μπίλι το σκανδιναβικό έγχορδο Νίκελ Χάρπα που παίζει εδώ και στην Ελλάδα η φίλη μας η Λαμπρινή Γιώτη. Κλείνει η παρένθεση. Και ο τρίτος στα κρουστά είναι ο Ζουλουάν Λαχάι. Λοιπόν, Key Trio με την Κέλλη Θωμά που έγραψε το κομμάτι Χάμζη.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: ...105,5 στο κόκκινο.
4: Καλό ταξίδι στο βασιλιά του Καλύψο, Mighty Sparrow.

ακούσαμε τη μεγάλη επιτυχία του Mighty Sparrow, Gin and Dinah. Ο βασιλιάς του Καλύψο, ο θρυλικός. The Mighty Sparrow, ο Καλύψο King of the World. Έφυγε χθες, 27 του μηνός, στα 91 του χρόνια, στη Νέα Υόρκη. Γεννημένος 9 Ιουλίου του 1935 στο Grand Roy της Γρενάδα. Ως μωρό παιδί η οικογένειά του μετανάστευσε στο Trinidad, στο Port of Spain, και εκεί ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία. Το όνομά του Slinger Francisco, αλλά πήρε το τίτλο, το παρατσούκλι αν θέλετε, The Mighty Sparrow, ο τρομερός πουργίτης, γιατί ήταν μικρούλης κοντούλης, αλλά ήταν πολύ δυναμικός και εντυπωσιακός επί σκηνής, οπότε ήταν ο τρομερός πουργίτης. Λοιπόν, 7 δεκαετίες καριέρας, ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 50. Το Gin and Dinah, Yankees Gone, ήταν διεθνής επιτυχία του 1956, με το οποίο κέρδισε τον τίτλο του Carnival Road March και του Calypso King, δηλαδή κέρδισε και τον τίτλο του βασιλιά του Καλύψο, αλλά και τον τίτλο που παίρνουν στο δρόμο του καρναβαλιού, στις εκδηλώσεις του καρναβαλιού, κάτι που επαναλήφθηκε αρκετές φορές. 8 φορές Καλύψο King και άλλες 8 φορές Carnival Road March. Και μάλιστα εξυγχρόνισε το Καλύψο χρησιμοποιώντας στοιχεία παραδοσιακά και ανακατεμένα με jazz, pop, funk και latin στοιχεία. Ηχογράφησε πάνω από 500 κομμάτια και 70 δίσκους και έκανε μεγάλες επιτυχίες όπως το Congoman, το Mr. Walker και πολλά άλλα, όπως το hit του 69 με τον Byron Lee, το Only a Fool Breaks His Own Heart. Τεράστια προσωπικότητα, είχε και καυστικό κοινωνικοπολιτικό στίχο. Το Gin and Dinah αναφέρεται στις επιπτώσεις της φυγής των Αμερικανών στρατιωτών από το Trinidad. Είχε βέβαια και το χαρακτηριστικό χιούμορ του Καλύψο με τα σεξουαλικά υπονοούμενα. Θα ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια λοιπόν από τον βασιλιά, τον τεράστιο αυτό καλλιτέχνη. Πρώτα το Sell the Pussy και μετά το Capitalism Gone Mad.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν τον γεννημένο στο Γκραν Ρόι της Γρανάδα αλλά μεγαλωμένο στο Τρινιντά, τον βασιλιά του Καλύψο, τον Σλίγκερ Φρανσίσκο, γνωστός Μάιτι Σπάρου, τον βασιλιά το μεγάλο, τον πολύ βραβευμένο που έφυγε χθες στη Νέα Υόρκη στα 91 του χρόνια. Τραγουδοποιός, παραγωγός και τεράστια προσωπικότητα και μορφή και βέβαια μεγάλος γλετζές. Πήρε και πολλές βραβεύσεις και από το κράτος του Τρινιντάτ και επίτιμο διδακτορικό και μετάλλια, αλλά και από την Βρετανική Αυτοκρατορία, το OBE, το μετάλλιο. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε άλλη μια μεγάλη μορφή. Θυμόμαστε τον τραγουδοποιό και ερμηνευτή τον Ben E. King, ο οποίος έγινε γνωστός ως μέλος του R&B σχήματος Drifters. Soul και R&B τραγουδοποιός, ο οποίος τραγούδησε τις μεγάλες επιτυχίες τους There Goes My Baby, This Magic Moment, Save the Last Dance for Me. Μετά ως solo καριέρα ερμήνευσε και ήταν ένας από τους συνθέτες του περίφημου Stand By Me. Πολλές βραβεύσεις και για αυτόν τον καλλιτέχνη που μπήκε και στο Rock and Roll Hall of Fame με τους Drifters και προτάθηκε και για την solo καριέρα του. Το Stand By Me και το Spanish Harlem έχουν μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame στη λίστα με τα 500 πιο σημαντικά κομμάτια όλων των εποχών. Εμάς μας τέριαξε περισσότερο σήμερα το Amor. Ο αξέχαστος Benny King.

Make life divine. Say you'll be mine and love me only. Amor, amor.

Ακούσαμε τον Benny King, τον Benjamin Earl Nelson, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 38 στο Henderson της North Carolina. Μένουμε σε ρέτρο ύφος, αλλά αλλάζουμε εντελώς ηχοχρώματα. Πάμε στον ήχο του Bollywood και στην μεγάλη playback τραγουδίστρια, την Λάτα Μαγκεσκάρ, αλλά και συνθέτρια, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 29, έφυγε 6 Φεβρουαρίου του 22, τραγούδησε σε 36 ινδικές γλώσσες, αλλά κυρίως τα Ινδουστάνι, τα Μπενγκάλι και τα Μαράθι. Πολύ βραβευμένη, τεράστια ερμηνεύτρια και προσωπικότητα και μεγάλη αδερφή της πιο πρόσφατα εκλειπούσης Άσα Μπόσλι, που έφυγε το 2006. Η Λάτα Μαγκεσκάρ έφυγε στις 6 Φεβρουαρίου του 22 στα 92 της χρόνια, γεννημένη σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 29 στο Ινδόρε της Ινδίας.

Αυτή ήταν η μεγάλη ερμηνεύτρια του Bollywood, η Λάτα Μαγκεσκάρ, η οποία γεννήθηκε 28 Σεπτεμβρίου του 1929. Και για το τέλος θα πάμε στην Μπαΐα, κρατώντας και το ινδικό στοιχείο όμως, σε βραζιλιανο-ινδικό fusion, με την εξαιρετική ακορντεονίστα που γνώρισα εκεί στα WOMEX, την Λίβια Μάτος, με τα πιο ωραία μάτια, που την Κυριακή 27 του μηνός έκλεισε τα 41 της χρόνια. Είναι από την Μπαΐα. Ο δίσκος της που ακούμε, το Verve, είναι υποψήφιος για Latin Grammy στην κατηγορία της Latin Jazz, και συμμετέχει μια Ινδή της Νέας Υόρκης, η Βαριτζάστρη Βενούγκοπάλ. Καλό βραδάκι από τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Μάνο Τζανακάκη.

0: στο κόκκινο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

crisp

Η νέα μόδα σχετική με το Facebook είναι να στρώνουμε το σπίτι μας με κάλτσες. Τι χρειαζόμαστε, κυλίμια και χαλιά. Πετάμε σόβρακα φανέλες στα κενά. Ξυπολιτή.

0: Και τη γη με το Facebook είναι να τρώμε τις πατάτες μας καμένες.
1: Και τα φασόλια και το τουρλού.
0: Που να βρεθεί καιρός να βγουν από τη φριτέζα. Όταν οι μέχτι που είναι πλήκτρα συνεχώς στο κινητό. Οι ρεμπελάικα ασχολούνται όλη μέρα. Γονείς παιδιά εγκλωβισμένοι στο Facebook. Υπνοτισμένοι τριγυρνούνε μες στο σπίτι. Αφήνοντας όλα τα φώτα ανοιχτά. Που θα βρεθούν λεφτά η ΔΕΗ να πληρωθεί. Με την εφεύρεση το ρυθμιζόμενο χρέωσεως των
2: πόπο.
0: Μια άλλη τρέλα που πηγάζει από το Facebook είναι η σιωπή που βασιλεύει μες στο σπίτι. Με εξαιρέσεις τσιριγμάτων βιωτήτων. Υπάρχει δίγημα του ΠΟΑ η σιωπή. Το πιο σκληρό βασανιστήριο του κόσμου. Μια ιστορία μου θυμίζει το Facebook. Που μου τη λέγανε παλιά προκρίσεως τη μάνη. Σε Γερμανούς τα σπίτια τους ολόκληρα χωριά. Για λίγα ευρώ πουλήσανε αδούλωτοι στον πόλεμο.

Nabuc, να επίση μου πριν κοιμήσουν να διαβάσουν. Και μόνα έντυπα εκτός σχολείου και Facebook, που τα ζητούνε και βρυθώς τα μελετούν. Είναι μονάχα τα δελτία των στοιχημάτων. Και ανακύπτει ένα θέμα σοβαρό, που αν δεν το λύσουμε ασχημά θα εκπλαγούμε. Χωρίς καιρό να ακούσουν να διαβάσουν πως δεν θα γκαστρώσουν, δεν θα γκαστρωθούν. Και το κυριότερο, αρρώστιες, πως δεν θα κολλήσουν.

το στο έλεος των εχολών. Κι ας λένε δημοκρατικό το Facebook, οι εκβιαστές και οι χαρτιά.

στους δρόμους με έχνες και με συλλογές. Ίσως αυτό το Facebook είναι μια κάποια λύση. Μα όταν γραφτώ με το καλό στο Facebook, πολύ φοβάμαι πως κι εγώ θα καταντήσω. Σαν τον Μωρέτη που όταν έβλεπε TV, ενώ την έβριζε και την απεχθανόταν, σαν μαγεμένο στο γυαλί καθυλό.

λευκό. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον νόμο

κουκλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: τη ζωή μου επιβλέπω.
1: Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς, τη ζωή σου αντιγράφω.

0: χρώμα πρόσω. Την κυβερνούν.
1: Μα στο καρναβάλο της Αλαμπάμας θα συναντηθούμε στο σαλούν.